έχοντες περικείμενον ημί νέφος μαρτύρων. Δεν ζούμε μόνοι όσοι πιστοί, δεν πορευόμαστε μόνοι. Μας ακολουθεί το ιερό νέφος των μαρτύρων μας. Με μόνη τη διαφορά πως τούτο συμβαίνει όταν βαδίζουμε πάνω στο δρόμο εκείνο, πάνω στον οποίο επολιτεύτηκαν και οι μαρτυρές μας. Όλα λοιπόν στη ζωή μας κραυγάζουν την ανάγκη να ξανασυνδεθούμε με το νέφος αυτών των μαρτύρων μας, να συνεχίσουμε την ομολογία τους. Ομολογία που δεν δίνεται στην αμεριμνησία της ερήμου ή στον αυλόγυρο κάποιας παρατάξεως. Γιατί μόνο η ομολογία αυτή αναδεικνύει μάρτυρες. Πράγμα που σημαίνει πως μόνη η ομολογία αυτή είναι αυθεντικά χριστιανική ομολογία.

εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η εορτή λοιπόν των Αγίων Πάντων είναι συνέχεια της εορτής της Πεντηκοστής όπως είπαμε. Αυτό δείχνει ότι οι Άγιοι του Θεού είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Είναι η ίδια η Πεντηκοστή μέσα στην ιστορία. Διότι ό,τι έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους γίνεται σε κάθε Άγιο. Δέχεται την έλευση του Παρακλήτου στην καρδιά του και σε όλη του τη ζωή. Ομολογεί, έδωκα σεφροσύνη εις την καρδία μου. Ο Κύριος στους μαθητές του είπε, «Πας όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων». Στο «πας όστις» ανήκουν όλοι οι Άγιοι. Αυτοί είναι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες και γενικά όσοι ζουν μυστηριακά στην Εκκλησία. Μπορούμε να πούμε ότι παρά την τροπική, την χρονική και την τοπική διαφορά, όλοι οι Άγιοι έχουν ένα κοινό σημείο και αυτό είναι ο Χριστός. Οι προφήτες, εν Αγίω Πνεύματι, έβλεπαν τον Χριστό. Οι Απόστολοι ήταν μαθητές του Σεσαρκωμένου Λόγου και οι μετά τους Αποστόλους Άγιοι, ως μέλη της Εκκλησίας, ως μέλη του Σώματος του Χριστού, ήταν ενωμένοι μαζί του. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο κάθε Άγιος είναι συγχρόνως προφήτης, Απόστολος, Μάρτυρας. Είναι προφήτης γιατί, όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης έβλεπαν την πρώτη έλευση του Χριστού, έτσι και αυτός βλέπει τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Είναι μαθητής του Χριστού γιατί ζει εν κοινωνία με Αυτόν και τηρεί τις εντολές Του. Είναι μάρτυρας γιατί συνεχώς δίνει στη ζωή του τη μαρτυρία για αυτή τη νέα ζωή που έφερε στον κόσμο ο Θεάνθρωπος Χριστός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η ερμηνεία που δίνει ο Νικόλαος Καβάσιλας για την αγάπη του Θεού Πατρός προς τον άνθρωπο του Χριστού. Ο Θεός Πατήρ αγαπά πολύ τον Υιό. Το έχει δηλώσει την ημέρα της βαπτίσεως και την ημέρα της μεταμορφώσεως. Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Οι πιστοί που συνδέονται με τον Χριστό και τον έχουν κατοικούντα στην καρδιά τους, δέχονται την αγάπη του Θεού Πατρός, ένεκεν του Υιού. Αυτό δείχνει τη μεγάλη σημασία του Χριστού για τη ζωή μας και τη σημασία της ενώσεώς μας μαζί Του. Πράγματι, ο Θεός Πατήρ, κατά ένα σύγχρονο θεολόγο, δημιούργησε τον κόσμο από αγάπη για τον Υιό. Και ο Υιός αναλαμβάνει το έργο να αναδημιουργήσει τον κόσμο, να τον προσαγάγει στον Θεό Πατέρα από αγάπη για Αυτόν. Έτσι, όσοι ενώνονται με τον Χριστό, έχουν μέσα τους την αγάπη του Πατρός εξαιτίας του Υιού. Οπότε στη Δευτέρα Παρουσία, αυτή η παρουσία του Λόγου θα μαρτυρήσει για τους Αγίους. Στους Αγίους αναπαύεται ο Θεός. Ο Θεός ο Άγιος, ο εν Αγίης αναπαυόμενος, λέμε στην ευχή του Τρισαγίου Ύμνου. Βεβαίως ο Θεός δεν έχει ορισμένο τόπο, αλλά αυτός ο ίδιος είναι ο τόπος πάντων. Πλην όμως μπορεί, κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, να ονομαστεί τόπος Θεού, ο τόπος όπου γίνεται έκδηλη η ενέργεια Αυτού. Έτσι τόπος Θεού είναι η Εκκλησία και οι μετέχοντες της ενεργίας Αυτού, δηλαδή οι Άγιοι του Θεού. Όλα αυτά φανερώνουν μια μεγάλη αλήθεια που θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως. Συνήθως έχουμε σχηματίσει τη γνώμη ότι το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι μόνο εκείνο που αναλήφθηκε και τώρα βρίσκεται εκ δεξιών του Θεού Πατρός και λησμονάμε εντελώς ότι το αναστημένο σώμα του Χριστού είναι και η Εκκλησία, όχι βεβαίως ως κατεστημένος θεσμός, αλλά ως το πραγματικό σώμα του Χριστού και ως κοινωνία Θεώσεως. Έτσι οι Άγιοι, αφού είναι ενωμένοι με τον Χριστό, είναι τα μέλη του αναστημένου σώματός του και έχουν την αγιαστική χάρη του Χριστού. Κατά αυτόν τον τρόπο, ασπαζόμενοι τα λείψανα των Αγίων, ασπαζόμαστε το πραγματικό σώμα του Χριστού. Όταν πλησιάζουμε ένα σύγχρονο Άγιο, πλησιάζουμε το αναστημένο σώμα του Χριστού και λαμβάνουμε την ευλογία Του. Ας μας αξιώσει λοιπόν ο Θεός να δίνουμε την ομολογία της νέας ζωής σε όλη μας τη ζωή, για να δεχθούμε την ομολογία της αιωνίου ζωής.
Στον αγώνα της χριστοποιήσεώς μας και της εκκλησιοποιήσεώς μας, ας έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων που θα γιορτάσουμε.

Πολλά συστήματα και οργανώσεις στηρίζουν την επιβολή τους κυρίως στη μυστικότητά τους. Τηρούν ως βάση τη μυστικότητα προς τα έξω αλλά και προς τα μέσα. Τα κάνουν όλα κρυφά. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει με τον χριστιανισμό. Ως βάση του έχει την ομολογία, τη διαφάνεια. Τα φανερώνει όλα. Και αυτό γιατί ο χριστιανισμός είναι φως και αλήθεια και δεν φοβάται τίποτα. Ομολογεί και φανερώνει τα πάντα δημόσια. Ακριβώς για να ελκύσει όλους στο φως και στην αλήθεια. Δόγματα, λατρεία, μυστήρια, όλα είναι καταφάνερα μέσα στον χριστιανισμό για να σώσουν τον κόσμο. Γι' αυτό ο Χριστός θέτει σαν όρο ότι όποιος τον ομολογήσει με θάρρος, αυτόν και την αλήθειά του, θα πάρει πρώτη θέση στον ουρανό. Αυτόν θα ομολογήσει ο Χριστός μπροστά στον ουράνιο πατέρα του. Η ομολογία του Χριστού και της αλήθειας στην καθημερινή μας ζωή είναι η επιβεβαίωση της σωτηρίας μας. Η ομολογία όμως αυτή δεν είναι μόνο τα θαρετά λόγια της αλήθειας, όπως νομίζουν πολλοί. Ομολογία αλήθειας σημαίνει σωστή στάση απέναντι στον πόνο, στο θάνατο, στον πλούτο, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής μας ζωής. Ομολογία είναι το μαρτύριο, η άσκηση, η λειτουργική ζωή. Ομολογία είναι η αληθινή αγάπη, η αληθινή βίωση των μυστηρίων. Όταν βλέπει ο κόσμος όλα αυτά να γίνονται σωστά στους χριστιανούς, τότε γνωρίζει το φως και την αλήθεια. Τότε ομολογείται ο Χριστός. Δεν μπορούμε να ομολογούμε Χριστό και να ζούμε με τον Αντίχριστο. Δεν μπορούμε να κοβόμαστε για την αλήθεια και όπου μας θίγει να χρησιμοποιούμε το ψέμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε δικαιοσύνη και εμείς να αδικούμε. Η ομολογία του Χριστού και της αλήθειας απαιτούν συνέπεια στη ζωή μας. Οι αληθινοί ομολογητές είναι και αληθινοί Άγιοι. Αυτούς θα ομολογήσει ο Χριστός μπροστά στον ουράνιο πατέρα του. Όποιος λοιπόν θέλει να πάρει θέση κοντά στο Θεό, πρέπει να ομολογεί με όλη του τη ζωή παντού και πάντοτε τον Χριστό. Η μορφή συνήθως δίνει την αξία στο κάθε τι. Ένα ακατέργαστο μάρμαρο έχει μικρή αξία. Ένα κατεργασμένο έχει μεγαλύτερη. Το μάρμαρο που έχει δουλέψει ο Πραξιτέλης και ο Φιδίας και έχουν φτιάξει τον Ερμή και τον Παρθενώνα έχει αθάνατη αξία. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο ακαλλιέργητος άνθρωπος έχει μικρή αξία. Ο καλλιεργημένος έχει μεγάλη. Και αυτός που έχει τη μορφή της αγιότητος έχει άπειρη αξία. Η αγιότητα είναι η ωραιότερη μορφή για τον άνθρωπο. Τον κάνει όμοιο με τον Θεό. Άγιοι γίνεστε, λέγει ο Θεός, ότι Άγιος εγώ είμαι. Έξω από την αγιότητα τίποτα δεν είναι ωραίο. Κάλλοι, πλούτοι, ειδονές, όλα φθείρονται. Η αγιότητα μένει και λάμπει στον αιώνα. Αυτοί διάλεξαν οι Άγιοι πάντες. Γι' αυτό και θα λάμπουν αιώνια. Η αγιότητα προϋποθέτει υπεύθυνη στάση ζωής. Συνδέεται με την πάλη προς τις αρχές και εξουσίες του αιώνα τούτου. Οι Άγιοι έχησαν το αίμα τους στα αμφιθέατρα και τον υδρότα τους στις ερήμους. Σήκωσαν τη γη στον ουρανό με το σήκωμα του πόνου τους και του σταυρού τους. Η αγιότητα δεν είναι αναμαρτησία. Είναι συνέστηση ενοχής και εξήτηση συνεχής του Θείου Ελέους. Αυτό μας σώζει. Σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού και όχι μόνοι μας. Η αγιότητα δεν είναι εξωτερικό σχήμα. Είναι στάση ζωής που αγιάζει όλα τα σχήματα και όλους τους τύπους των ανθρώπων σε όλους τους αιώνες. Οι Άγιοι ανήκουν σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Έχουμε Αγίους οικογενειάρχες, παρθένους, πτωχούς, πλουσίους, άσπρους, μαύρους, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος που θα μπορέσει να δικαιολογηθεί αληθινά ότι δεν μπορούσε να γίνει Άγιος, αφού και ο ληστής μέσα σε λίγα λεπτά έγινε Άγιος. Ο Θεός μόνο τον άνθρωπο κάλεσε να γίνει Άγιος. Τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, οι θάλασσες, τα αστέρια δεν μοιάζουν του Θεού. Μόνο ο άνθρωπος είναι συγγενής του Θεού γιατί έχει τη δική του εικόνα. Ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση για να την αγιάσει. Σκοπός όλης της δημιουργίας είναι να αγιαστεί ο άνθρωπος. Άπειρη λοιπόν η προσφορά του Θεού σε μας. Μήπως και εμείς όμως πρέπει να αντιπροσφέρουμε κάτι σαν αντίδωρο στο Θεό? Μας το ζητάει ο ίδιος. Ιέ μου, λέει, δώσ' μου την καρδία. Παιδί μου,
δώσ' μου σαν αντίδωρο την καρδιά σου. Όλοι οι Άγιοι που γιορτάζουν αυτό έκαναν. Έδωσαν αντίδωρο στο Θεό την καρδιά τους. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι θανατικών εκτελέσεων στην εποχή του Χριστού ήταν ο αποκεφαλισμός και η σταύρωση. Ο πρώτος ήταν πιο ανώδυνος. Τον χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι σαν κυρίαρχοι για τον εαυτό τους. Ο δεύτερος ήταν πιο εξευτελιστικός και πιο οδυνηρός. Τον επέβαλαν στους υποδούλους τους. Ο Χριστός γεννήθηκε, ανατράφηκε και έδρασε σε χώρα που ήταν υπόδουλη στη Ρώμη. Τόσο γι' αυτό, όσο και γιατί και ο ίδιος θα περνούσε από το ίδιο μαρτύριο της σταυρικής εκτελέσεως. Μίλησε πολλές φορές για το Σταυρό. Θα τον ακούσουμε και στο Ευαγγέλιο. «Ως ου λαμβάνει το Σταυρό αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος». Μέχρι τότε η αξία του ανθρώπου μετριόταν με συμβατικά μέτρα. Με το κάλος, με τον πλούτο, με τη δόξα, με τη μόρφωση και με τη δύναμη. Ήρθε όμως ο Χριστός και έφερε ένα καινούριο μέτρο, τον Σταυρό. Με αυτό μετρήθηκε πρώτα ο ίδιος και μπήκε θριαμβευτής στην αιωνιότητα. Ο Σταυρός είναι η δόξα μας και η σωτηρία μας. Κάθε Σταυρός όμως δεν είναι δόξα και θρίαμβος. Για να γίνει ο Σταυρός θρίαμβος απαιτείται ένας όρος. Τον έθεσε ο Χριστός. Όποιος σηκώνει Σταυρό πρέπει να πηγαίνει πίσω από τον Χριστό. Αλλιώς ο Σταυρός γίνεται ασήκωτος. Γίνεται τυραννία. Μόνο όταν βαδίζουμε φορτωμένοι το Σταυρό μας πίσω από τα χνάρια του Χριστού, ο Σταυρός μας είναι ευλογία. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι η Εκκλησία μας που γιορτάζει την μνήμη των Αγίων Πάντων διαβάζει την περικοπή που έχει το νόημα του Σταυρού. Άγιος χωρίς Σταυρό δεν υπάρχει. Όλοι μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, γιατί όλοι σηκώνουμε Σταυρό. Αρκεί να το σηκώνουμε βαδίζοντας πίσω από τον Χριστό, δηλαδή κάνοντας αυτό που μας λέει το Ευαγγέλιο του.

0: Αύριο και τον Απόστολο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

δυνάμενα άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

αγαπητοί ακροατέ, είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων, με την οποία ολοκληρώνεται ολόκληρη η περίοδος του Πεντηκοσταρίου, και αυτό σημαίνει ότι η εν Χριστώ σωτηρία έχει προσφερθεί στους ανθρώπους και έχει πραγματοποιηθεί εν Αγίω Πνεύματι στα πρόσωπα των Αγίων της Εκκλησίας μας, τους οποίους και εορτάζει. Είναι οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστην τηρήσαντες. Και εδώ ακριβώς πρέπει να πούμε ότι υπάγονται όλοι οι Άγιοι, γνωστοί και άγνωστοι, πριν και μετά των Χριστών. Είναι όσοι ενώθηκαν και ενώνονται στο χώρο της Εκκλησίας με τη θεανθρώπινη ζωή του Κυρίου. Οι Άγιοι φανερώνουν αυτή την ένωσή τους με την ομολογία τους στον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτήν ακριβώς την ζώσα ομολογία των Αγίων Πάντων ομιλεί και η Ευαγγελική Περικοπή, και που είναι παρμένη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο, στίχοι 32 έως και 38, και από το 19ο στίχοι 27 έως και 30. «Πας ουν, ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ως της δαν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρε με, ουκέστη μου άξιος. Και ως ου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκέστη μου άξιος». Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό: «Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθείς αμένση. Τι άρα έστε ημίν?» Ο δε Ιησούς είπεν αυτής: «Αμήν λέγω ημίν, ότι ημείς οι ακολουθήσαν δέσμοι εν την παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και ημείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν οικίας ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι». Είπεν ο Κύριος στους μαθητάς του: «Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα ομολογήσω και εγώ γι' αυτόν μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Όποιος όμως με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μου. Εκείνος που αγαπάει περισσότερο από μένα τον πατέρα ή τη μητέρα του, δεν είναι άξιος για μένα. Και εκείνος που αγαπάει περισσότερο από μένα το γιο ή τη θυγατέρα του, δεν είναι άξιος για μένα. Και όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του και δεν ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος για μένα». Τότε αποκρίθηκε ο Πέτρος και του λέγει: «Να, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Ποια τάχα θα είναι η απολαβή μας?» Και ο Ιησούς τους είπε: «Σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε, όταν ο Υιός του ανθρώπου θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του, τότε θα καθίσετε κι εσείς σε 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή παιδιά ή γυναίκα ή χωράφια για το όνομά μου, θα πάρει εκατονταπλάσια και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Πολλοί δε που είναι πρώτοι θα βρεθούν τελευταίοι, και πολλοί που θα είναι τελευταίοι θα βρεθούν πρώτοι».

αγαπητοί ακροατέ, η ευαγγελική μας περικοπή είναι παρμένη από την επί του όρους ομιλία του Κυρίου και η οποία μας παρουσιάζει θεμελιώδεις αλήθειες, τις οποίες όμως πρέπει με εκκλησιαστικό τρόπο να τις προσεγγίσουμε για να μπορέσουμε και να τις κατανοήσουμε και πολύ περισσότερο να τις κάνουμε αποδεκτές. Πρέπει να πούμε όμως ότι ο αγιασμός του ανθρώπου είναι ακριβώς το έργο του Αγίου Πνεύματος που φανερώνει την οργανική σχέση του ανθρώπου με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Άγιος δεν φτάνει να είναι μόνον ένας καλός και ηθικός άνθρωπος στολισμένος με αρετές και καλοσύνες, πολύ περισσότερο είναι κατά τους πατέρες ο ενετέρα μορφή Χριστός. Ο προορισμός του Αγίου είναι η αδιάσπαστη ένωσή του με τον Χριστόν, είναι η φανέρωση του Κυρίου μέσα από την προσωπική του ύπαρξη σε όλο τον κόσμο και η ανακάλυψη και η προσέγγιση του Χριστού από τον άνθρωπο μέσα από την παρουσία και την θαυματουργία του Αγίου. Οι Άγιοι μας δίνουν την ευκαιρία να δεχθούμε και εμείς, αν το θελήσουμε, την κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, που δέχεται στην ψυχή του την παρουσία και τον αγιασμό του Χριστού, κάνει τον εαυτόν του τόσο διάφανο ώστε να ακτινοβολεί την επενέργεια και τη χάρη του Κυρίου μέσα από το λόγο του. Αυτή είναι η ομολογία του και τις ενέργειές του, δηλαδή τις πράξεις του. Γι' αυτό και οι διώκτες του Χριστού προσπαθούσαν να πείσουν τους μάρτυρας να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό. Η άρνηση όμως αυτή ισοδυναμούσε με την αχρίστευση της ιδίας υπάρξεώς τους. Σε κάθε εποχή ο χριστιανός αντιμετωπίζει πολλές αιτίες και πειρασμούς που τον οδηγούν στο δίλημα να ομολογήσει ή να αρνηθεί τον Χριστόν. Οι αιτίες αυτές βρίσκονται πρώτα στον ίδιο τον άνθρωπο. Ο πιστός άνθρωπος πάντα ομολογεί την πίστη του στον Χριστό, γιατί η ύπαρξή του βρίσκεται σε διαρκή μετάνοια, σε συντριβή και σε ταπείνωση. Η δύναμη του Αγίου τελειούται εν ασθενία. Αισθάνεται πάντα αδύναμος, γι' αυτό και δεν εμπιστεύεται στις δυνάμεις του εαυτού του, αλλά στην αγάπη του Χριστού. Ομολογεί πάντα την επενέργεια του Κυρίου μέσα του και έτσι η ψυχή, το σώμα, τα Άγια Λείψανά του γεμίζουν από την θαυματουργή χάρη του Θεού.

Άλλη αιτία που δημιουργεί πράγματι πειρασμούς στον πιστό άνθρωπο σχετικά με την ομολογία του ημί της πίστεώς του στο πρόσωπο του Κυρίου είναι το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ανάγονται τόσο το οικογενειακό, το φιλικό, το συγγενικό, ακόμα το εργασιακό και το κοινωνικό. Ο βιολογικός δεσμός της συγγενείας, το οικιακό περιβάλλον γίνονται συνήθως οι εχθροί του ανθρώπου που καλείται να ομολογήσει την πίστη του στον Χριστόν. Ο Κύριος μας διαβεβαιώνει, εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Αν παρουσιαστεί εκ μέρους μας κάποια υπέρβαση, εκείνα τα υπέρεμε που αναφέρει ο Κύριος, αυτό θα εσήμαινε ότι ξεχωρίζουμε τα δημιουργήματα από την πηγή τους που είναι ο Θεός και έτσι τα μεταποιούμε σε είδωλα αντικαθιστώντες την παρουσία του Θεού και ότι η αγάπη μας τελικά δεν εκπηγάζει από τον Θεό αλλά από τους αναγκαστικούς νόμους της βιολογικής συγγενείας μας. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, ζητεί αγάπη με ελεύθερη συγκατάθεση, γι' αυτό και βρίσκεται υπεράνω των βιολογικών νόμων. Κανένα εμπόδιο, ούτε και ο εχθρός ακόμα δεν μπορεί να αναστείλει και δεν πρέπει να αναστείλει την αγάπη του Χριστού, που καλούμεθα όλοι να την εγκολποθούμε. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών», μας λέγει ο Κύριος. Και αυτή ακριβώς είναι η άρση του Σταυρού που αναφέρει ο Κύριος στην περικοπή μας και που καλείται κάθε άνθρωπος να ακολουθήσει στην επίγεια πορεία του. Μόνον η ένωση του ανθρώπου με τον Χριστόν ξεπερνάει όλες τις αιτίες που επιδιώκουν την αναστολή της θεϊκής αγάπης. Τώρα στην περίπτωση που ο άνθρωπος φυλακιστεί στα όρια της φύσεώς του, μέσα δηλαδή στον εγωισμό και την φιλαυτία του, και αγαπήσει τα δημιουργήματα υπέρ των Χριστών, τότε εύκολα αρνείται την ομολογία της πίστεώς του στον Κύριο. Φανερώνει πως δεν δέχεται στην καρδιά του την παρουσία και την ενέργεια του Χριστού, γι' αυτό ακριβώς και τον αρνείται. Το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε μας λέγει: «Όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον εν της ουρανής». Το νόημα αυτής της αλήθειας, αγαπητοί ακροατέ, είναι: ο Χριστός οπωσδήποτε δεν συμπεριφέρεται σε μας όπως εμείς εσφαλμένα συμπεριφερόμεθα σε Αυτόν, ούτε και μας ανταποδίδει τα ίσια. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται ούτε και να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Επειδή όμως δύσκολα προσεγγίζουμε αυτήν την αλήθεια, γι' αυτό στη συνέχεια θα την ερμηνεύσουμε και θα την εξηγήσουμε καταλήλως.

Κύριος λοιπόν μας λέγει στην περικοπή μας, όποιος με αρνηθεί, δηλαδή πάυσει να με αγαπά, που αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αποδεχόμενος την αγάπη του Θεού δεν την αντιπροσφέρει και δεν την αναφέρει στην πηγή της διαμέσου των άλλων ανθρώπων. Παρόλα τα αυτά, εγώ ως Θεός της αγάπης και θα τον αγαπώ και θα του προσφέρω την χάρη μου. Όμως, για να καταλάβει ο άνθρωπος και να έχει εμπειρία της παρουσίας της αγάπης του Κυρίου μέσα του, πρέπει η καρδιά του να δέχεται αλλά και να προσφέρει την αγάπη. Όταν όμως η αγάπη είναι κλεισμένη στον εγωισμό και τη φιλαυτία, τότε ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτε από την προσφερόμενη αγάπη του Χριστού στην ύπαρξή του. Η γλώσσα της φιλαυτίας και της μοναξιάς αισθάνεται την αγάπη του Θεού πολλές φορές ως μεγάλη τιμωρία και κόλαση. Όταν, αγαπητοί ακροατέ, αντιπαθείς και μισείς κάποιον αλλά αυτός εξακολουθεί να σε αγαπάει, τότε η ακτινοβολία της αγάπης του γίνεται φωτιά και ενοχλεί και κατακαίει την ψυχή σου. Το φως του ήλιου είναι για τους ζωντανούς οργανισμούς ευλογία και ζωογονία. Αντίθετα, το ίδιο το φως του ηλίου αποσυνθέτει και διαλύει τους νεκρούς οργανισμούς, δηλαδή τα πτώματα. Για να ομολογήσει ο άνθρωπος των Χριστών, πρέπει να ανταποκριθεί στη δωρεά της αγάπης του. Αλλιώς αισθάνεται αποξένωση από τον Θεό. Την ίδια στιγμή όμως βλέπει και αισθάνεται πως ο Θεός δεν τον εγκαταλείπει και εξακολουθεί να τον περιβάλλει με την αγάπη του. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει ελεύθερο τον εαυτόν του και αισθανθεί την παρουσία της αγάπης του Κυρίου, τότε τον εμπιστεύεται στα χέρια του Θεανθρώπου. Αυτό έκαναν οι μαθητέ που με το στόμα του Αποστόλου Πέτρου του είπαν: «Εμείς αφήσαμε, Κύριε, τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Δηλαδή, εγκαταλείψαμε χρήματα, περιουσίες, συγγένεια, ατομικά θελήματα. Ο πιστός άνθρωπος, δηλαδή ο Άγιος, τον οποίον εορτάζει η Εκκλησία μας, εμπιστεύεται με ταπείνωση και αγάπη στο θέλημα του Θεού και έτσι εφοδιάζει την ύπαρξή του με τη δύναμη του Κυρίου. Οι Άγιοι Απόστολοι θα καθίσουν στο θρόνο της αγάπης του Θεού και θα μας φανερώσουν με ποιο τρόπο λειτουργεί σωστά η ύπαρξη του ανθρώπου. Όταν δέχεται την αγάπη και την αντιπροσφέρει χωρίς καμιά διάκριση σε όλους τους ανθρώπους, με κέντρο πάντοτε το πρόσωπο του εχθρού, τότε βρίσκεται στη μακαριότητα της παρουσίας του Θεού.

αγαπητοί ακροατέ, και η σημερινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να υπογραμμίσουμε όμως ότι η προσφορά της αγάπης του Κυρίου σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, τοποθετώντας επίσης στο κέντρο αυτής της αγάπης το πρόσωπο του εχθρού, είναι η πνευματική κλίμακα που ανεβάζει τον τελευταίον άνθρωπο και τον κάνει πρώτο, όπως επίσης και τον πρώτο που τον κάνει έσχατο. Όταν ο άνθρωπος με τα κριτήρια αυτού του κόσμου έχει την ψευδαίσθηση και αισθάνεται μέσα από τον εγωισμό του ότι αυτός είναι και άλλος δεν υπάρχει, θεωρεί τον εαυτόν του ως υπέρτερο όλων των άλλων, δηλαδή τον προβάλλει ως πρώτον, στην πραγματικότητα τοποθετείται στην τελευταία θέση. Γιατί ο άνθρωπος με τον εγωισμό εξαρτά τον εαυτόν του από τα χειροκροτήματα των άλλων ανθρώπων. Ο ίδιος δεν έχει την βεβαιότητα αυτής της υπεραξίας του, γι' αυτό και πρέπει τον εαυτόν του να τον προβάλλει στους άλλους, να μιλάει συνεχώς για τον εαυτόν του στους άλλους και έτσι να τους εκλυπαρεί ως ο τελευταίος ζητιάνος να τον χειροκροτήσουν και επομένως να του αποδείξουν την αξία του. Νομίζει πως είναι ο πρώτος, ενώ στην πραγματικότητα είναι ο έσχατος. Οι Άγιοι Πάντες όμως, τους οποίους εορτάζει η Εκκλησία μας, μας φανερώνουν μέσα από την αγάπη του Χριστού την ανύψωση του ανθρώπου. Στον κόσμο φαίνονται ως μηδέν έχοντες, ότι είναι οι τελευταίοι, ενώ όμως κατά Θεόν είναι οι τα πάντα κατέχοντες, είναι οι πρώτοι μέσα εις την κοινωνία της αγάπης του Θεού. Έτσι μέσα τους είναι φορείς της θεανθρώπινης ζωής του Κυρίου, είναι λοιπόν ο παράδεισος της πραγματικής αγάπης του Χριστού. Τελειώσαμε όμως για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τριανταφυλλίδη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, τη μουσική επιμέλεια την είχε ο ίδιος ο παραγωγός, και εμείς αγαπητοί ακροατές να έχουμε καλή αντάμωση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί με τη συντροφιά στον ήχο του Βαγγέλη Τζαναβάρη και στο τηλεφωνικό κέντρο της Νέλης Ζάχαρη. Είμαστε και πάλι μαζί με λογισμό και μόνειρο. Είμαστε και πάλι μαζί με λογισμό και μόνειρο, ατενίζοντας τη μεγάλη μέρα, πολύ μεγάλη μέρα, όπως και κάθε βέβαια μέρα που ο Θεός μας παραχωρεί ακόμα στη ζωή μας. Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, την των απανταχού της οικουμένης Αγίων Πάντων εορτήν εορτάζομεν. Όλων των Αγίων γιορτάζουν όλοι οι Άγιοι. Τιμούμε τη μνήμη όλων των Αγίων απανταχού των απανταχού της οικουμένης. Οι Άγιοι πατέρες μας όρισαν να τελούμε την εορτή μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας έτσι να δείξουν τι έργα επιτέλεσε το Άγιο Πνεύμα με το κήρυγμα των Αποστόλων. Αυτό λοιπόν το Πνεύμα αγίασε και έκανε σοφούς ανθρώπους που ήταν φτιαγμένοι όπως και εμείς, και τους έδωσε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το αγγελικό τάγμα που ξέπεσε, δηλαδή τους δαίμονες. Έτσι, άλλοι από αυτούς έφτασαν στον αγιασμό με το μαρτύριο του αίματος, και θα πούμε πολλά πάνω σε αυτό, και άλλοι με τον ενάρετο τρόπο ζωής και την ασκητική διαγωγή τους. Το Πνεύμα τους έδωσε τη δύναμη να κάνουν και πράγματα πάνω από την ανθρώπινη φύση. Κατεβαίνει λοιπόν το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά, η οποία όμως έχει την ιδιότητα να ανεβάζει. Και ανεβάζει το χώμα, τον άνθρωπο, δηλαδή τη δική μας σάρκα, που ρέπει προς τα κάτω. Και αυτή η σάρκα είναι ακριβώς εκείνη την οποία πριν από λίγο προσέλαβε ο Θεός Λόγος. Τη θέωσε, την ύψωσε και την έβαλε να καθίσει στα δεξιά του Θεού. Αυτή τώρα προσελκύει στον αγιασμό και στη θέωση όλους εκείνους που θέλουν να σωθούν. Έτσι υποσχέθηκε ο Θεός Λόγος όταν έδειχνε το δρόμο της συμφιλίωσης με το Θεό και εξηγούσε ποιος ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεώς του και όλου του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Έτσι εκείνους που πριν ήταν απομακρυσμένοι από το Θεό, τώρα ο Λόγος τους οδηγεί σε φιλία και ένωση με το Θεό και προσφέρει, θα λέγαμε, ως θυσία απαρχών στο Θεό από την ανθρωπότητα εκείνους από τους ειδωλολάτρες οι οποίοι πίστεψαν στο Θεό και έζησαν βίο ευάρεστο ενώπιόν του. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο γιορτάζουμε την εορτή των Αγίων Πάντων. Ο δεύτερος είναι ο εξής. Πολλοί άνθρωποι έζησαν ζωή ευάρεστη στο Θεό και είναι στα μάτια του Θεού ένδοξοι και τιμημένοι. Ωστόσο η Αγία Ζωή τους είναι άγνωστη στους ανθρώπους, είτε γιατί από την πολλή τους ταπείνωση κρύφτηκαν από τα μάτια των ανθρώπων, είτε επειδή από φθόνο ή άλλη ανθρώπινη επίρρεια έμειναν στην αφάνεια, είτε για άλλους λόγους. Και ακόμα πολλοί έζησαν θεάρεστη πολιτεία μεταξύ των Ινδών, των Αιγυπτίων και των Αράβων, στη Μεσοποταμία, στη Φρυγία, στα μέρη πάνω από τον Εύξεινο Πόντο ή ακόμα και στη Δύση μέχρι τα Βρετανικά νησιά, δηλαδή με ένα λόγο, σε Ανατολή και Δύση. Όλους αυτούς λοιπόν δεν ήταν εύκολο λόγω αγνίας να τους θυμίσουμε όπως αρμόζει και σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας συνήθεια. Για να μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε τη βοήθεια και των Αγίων αυτών οπουδήποτε και αν έζησαν κατά Θεόν, όρισαν οι Άγιοι πατέρες μας να τους θυμούμε σήμερα. Ίσως ακόμα θέσπισαν την εορτή αυτή για να συμπεριλαμβάνει και όσους θα ζήσουν με αγιότητα στο μέλλον. Έτσι θα γιορτάζουμε και τους προηγούμενους και τους επόμενους και τους εμφανείς και τους αφανείς. Και θα τιμούμε όλους εκείνους τους οποίους κατασκήνωσε το Άγιο Πνεύμα και τους αγίασε. Υπάρχει όμως και ένας λόγος ακόμα. Έπρεπε όλοι οι Άγιοι που γιορτάζουν ξεχωριστά κάθε μέρα του χρόνου να συγκεντρωθούν και να τιμηθούν σε μία μέρα.
Και αυτό για να γίνει φανερό ότι όλοι αγωνίστηκαν για τον ένα Χριστό στο ίδιο στάδιο της αρετής και ότι έτσι σαν υπηρέτες του ενός Θεού στεφανώθηκαν επάξια και όλοι αυτοί συγκρότησαν την Εκκλησία και πήραν τη θέση εκείνων που απεσκύρτησαν από το Θεό, των δαιμόνων δηλαδή. Όλοι αυτοί με την Αγία Ζωή τους μας παρακινούν να αναλάβουμε κι εμείς τον ίδιο αγώνα με αυτούς. Έστω και με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη δύναμη και τη διάθεση που έχει ο καθένας μας. Για όλους αυτούς τους Αγίους όλων των εποχών, ο ξακουστός εκείνος αυτοκράτορας, ο Λέων ο Έκτος, ο επωνομαζόμενος Σοφός, έκτισε μεγάλο και περικαλέστατο ναό, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

χρονιάς, ο σοφός εκείνος βασιλιάς έκτισε το ναό εκείνο για να τιμήσει, όπως λένε, την πρώτη του γυναίκα, τη Θεοφανό, η οποία πραγματικά ευαρέστησε στο Θεό με την Αγία Ζωή της. Έστω και αν αυτό είναι το παράδοξο, ζούσε μέσα στους περισπασμούς και τους θορύβους του παλατιού. Όταν όμως ο Λέων ανακοίνωσε την απόφασή του αυτή στους ηγέτες της εκκλησίας, συνάντησε αντίδραση. Είχαν βέβαια την ίδια γνώμη με το βασιλιά, ότι Θεοφανό ήταν Αγία. Έβλεπαν όμως ότι δεν ήταν σωστό να τιμήσουν από τη μία μέρα στην άλλη, και μάλιστα με ναό στο όνομά της, αυτή η οποία μέχρι χθες και προχθές ζούσε και συμφυρόταν μέσα στη βασιλική φαντασία και μεγαλοπρέπεια. Θεώρησαν λοιπόν καλό να αφήσουν να της δώσει και το πέρασμα του χρόνου τη βεβαίωση ότι έζησε τιμίως και ευσεβώς και βαρέστησε στο Θεό. Τελικά ο σοφότατος εκείνος βασιλιάς, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη της εκκλησίας, αφιέρωσε το ναό εκείνο τον οποίο έκτισε για τη γυναίκα του σε όλους τους Αγίους, λέγοντας μάλιστα και το εξής: «Αν η Θεοφανό είναι Αγία, θα τιμάται και αυτή σε αυτό το ναό και θα συγκαταριθμείται μαζί με όλους τους Αγίους». Εγώ νομίζω ότι η εορτή αυτή υπήρχε και προηγουμένως, αλλά από την παραπάνω αιτία έγινε περισσότερο γνωστή. Γι' αυτό και τοποθετήθηκε στη σειρά των εορτών του Τριωδίου και είναι σαν να περικλείει με φράχτη όλες τις άλλες. Βέβαια, η τακτοποίηση των εκκλησιαστικών πραγμάτων, έστω και αν είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα να μπαίνει σιγά σιγά σε άριστο δρόμο, ολοκληρώθηκε και έφτασε στη μορφή που βρίσκεται σήμερα, ιδιαίτερα στις μέρες της βασιλείας αυτού του βασιλέως. Τελικά θα λέγαμε με συντομία ότι το Τριάδι, όταν το ψάλουμε, περιέχει και μας διηγείται όλα όσα έκανε ο Θεός με την ανέκφραστη οικονομία Του για τη σωτηρία μας. Περιγράφει την πτώση του διαβόλου από τον ουρανό με την πρώτη εκείνη παρακοή του αιωσφόρου, την παράβαση και την εξορία του Αδάμ, την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου με όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, την άνοδο στους ουρανούς της ανθρώπινης φύσεως δια του Αγίου Πνεύματος, το ότι πήραμε εμείς τη θέση του εκπεσόντος τάγματος των αγγέλων και το ότι έχουμε τώρα αντί για εκείνο το τάγμα των Αγίων Πάντων της Εκκλησίας μας. Γιορτάζουμε όλους όσους με τις αγαθές δωρεές του αγίασε το Πνεύμα το Άγιο. Τα υψηλότατα και αγιαστικά πνεύματα, δηλαδή τα εννέα τάγματα των αγγέλων, τους προπάτορες και πατριάρχες, τους προφήτες και τους Αγίους Αποστόλους, τους μάρτυρες και τους ιεράρχες, τους ιερομάρτυρες και οσιομάρτυρες, τους οσίους και δικαίους, όλες τις χωρίες των Αγίων Γυναικών και όλους τους άλλους ανωνύμους Αγίους. Σε αυτούς θα συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι Άγιοι που πρόκειται να υπάρξουν στο μέλλον. Πρώτοι βέβαια μεταξύ όλων και μαζί με όλους και πάνω από όλους θα είναι η Αγία των Αγίων και η Υπεραγία και ασυγκρίτως ανώτερη από όλες τις στρατιές των Αγγελικών Ταγμάτων η Δέσποινα και η Κυρία μας Θεοτόκος, η Αϊπάρθενος, η Κυρία των Αγγέλων και δική μας Κυρία και Μητέρα.

Είδαμε την εισαγωγή στο σημερινό μας θέμα. Ας περάσουμε και σιγά σιγά να μπούμε σε πιο βαθιά νερά. Ήρθε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, κατήρδευσε την Εκκλησία και η Εκκλησία παρήγαγε καρπούς. Και οι καρποί αυτοί αμάραντοι του Αγίου Πνεύματος είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι φίλοι του Θεού μας και οι φίλοι δικοί μας. Και αποδεικνύουν οι Άγιοι ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι ουτοπία και δεν είναι ανεφάρμοστο, αλλά είναι πραγματοποιήσιμο. Αφού κάθε Άγιος και κάθε μάρτυρας είναι ένα έμψυχο Ευαγγέλιο. Μία απόδειξη ατράνταχτη και αδιάσυστη ότι το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια και είναι πραγματοποιήσιμο. Γι' αυτό και ακολουθούμε κι εμείς τους Αγίους, όπως και εκείνοι ακολούθησαν τον Κύριο. Και είμεθα η Ορθόδοξη, επόμενη της Αγίης Πατράση. Και έτσι παίρνουμε δύναμη, παίρνουμε θάρρος από το υπέροχο παράδειγμά τους και από την ανίστακτη πρεσβεία τους στον ουρανό. Οι Άγιοι δεν μας αφήνουν καθόλου, μας περιβάλλουν, αποτελούν έφος παρικείμενο, είμαστε δηλαδή ανάμεσά τους, ζούμε ανάμεσα στους Αγίους, αλλά και οι Άγιοι ζουν ανάμεσά μας. Το ίδιο και οι άγγελοι. Άρα δεν είμαστε μόνοι. Η μοναξία καμιά φορά είναι τυπική, είναι πλασματική, εξωτερική. Αν ανοίξουμε την ψυχή μας και επικαλεστούμε το Χριστό μας, την Παναγία, τους Αγγέλους και τους Αγίους, αμέσως αλλάζει η ατμόσφαιρα. Όπως όταν είμαστε σε ένα δωμάτιο και ακούμε ένα ραδιόφωνο. Ακούμε διάφορες άλλες φωνές, ύμνους. Όταν ανοίξουμε λοιπόν την ψυχή μας προς τον Χριστό και τους Αγίους, τότε αλλάζει ατμόσφαιρα, αλλάζει διάθεση. Γινόμαστε ανάλαφροι. Αλλά βλέπετε, έχουμε πολλές φορές ικαημένη, τόση κούραση, τόση απόγνωση, τόση δυσκολία και βαριεστημάρα, που δεν μπορούμε να κουνήσουμε ούτε το δαχτυλάκι μας. Γι' αυτό όσες φορές έχουμε διάθεση για προσευχή και λατρεία, μην το αφήνουμε. Ας κάνουμε τότε περισσότερο και ας μαζεύουμε παραπάνω. Η προσευχή είναι μάνα εξ ουρανού, για να έχουμε περίσσευμα και για τις δύσκολες ώρες. Δεν είμαστε πάντα το ίδιο, δυστυχώς. Και γι' αυτό στις ώρες της χάριτος ας μαζεύουμε παραπάνω για να έχουμε. Και αυτό μας κάνει μεγάλο καλό. Οι Άγιοι μας. Και καμιά φορά όταν είμαστε έτσι πολύ στενοχωρημένοι με κάποια ζητήματα, ας πάμε σε ένα εκκλησάκι, σε ένα ναό μεγάλο και ας αφήσουμε εκεί την ψυχή μας να συνομιλήσει με την Κυρία Θεοτόκο, με το Θεό μας και με τους Αγίους που τόσοι πολλοί υπάρχουν σε ένα ναό, και θα δείτε αμέσως πώς θα αισθανθούμε πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα. Μαζί με τους μεγάλους πατέρες, επωνύμους Αγίους, υπάρχουν και πολλοί άλλοι, έναν έφος ολόκληρο, ανώνυμοι και άγνωστοι, που έχουν την ίδια χάρη, αν και δεν ακούστηκε η φωνή τους στην αγορά, αν και δεν έχει γίνει γνωστή η μορφή τους. Έμειναν άγνωστοι από τον κόσμο, από τους δικούς τους και από τον ίδιο τους τον εαυτό, γιατί θεώρησαν τον εαυτό τους ένα τίποτα και δεν του έδωσαν ποτέ σημασία. Δεν του βρήκαν κανένα χάρισμα για να το προβάλλουν, για να σταθούν στα πόδια τους και να φανούν λίγο. Διάλεξαν τη ζωή της συντριβής, τη διακονία της αγάπης και της προσφοράς, μέσα σε μια διάθεση αποκριβής. Δεν είπαν τίποτα, ίσως ούτε μία φράση, όμως είπαν πολλά με τη συμπεριφορά, το χαμόγελο και τη συγχωρητικότητά τους. Και έγιναν ομόθεοι, αυτοί ανύπαρκτοι, τα μη όντα, ον ουκ ειν άξιος ο κόσμος. Αυτοί όντως υπήρξαν, υπάρχουν, και η δοκιμασία της ζωής τους
η διαγωγή και η ταφή τους παραμένει μια ευλογία. Ως χρυσός εν χωνευτηρίο δοκιμάστηκαν και έλαμψαν οι δόκιμοι και μένουν ως παράκληση δρόσος αερμών για τους πολλούς. Και όλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, παλαιοί και σύγχρονοι, συγκροτούν το θεσμό της Εκκλησίας. Βρίσκονται μεταξύ μας, στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας. Δεν τους υποψιαζόμαστε, τους προσπερνούμε στο δρόμο, τους αγνοούμε. Και αυτή η άγνοια τους ευνοεί. Αγαπούν την περιφρόνησή μας, κινούνται έτσι ελεύθερα, προσεύχοντα ενάως, ευεργετούν αγνώστος και αθορύβος. Κάποτε στις θλίψεις που εξανθρωπίζουν τον άνθρωπο ή σε γεγονότα τραγικά που μπορεί να βρουν τον καθένα μας, τους θυμόμαστε. Ζητάς τότε και βρίσκεις τους Αγίους, σχηματίζεις άλλο κύκλο γνωστών. Βρίσκεις τους χαμένους, τους μειώντας, τους ταπεινούς και βρήχορους, αυτούς που ο πόνος τους έκανε γνήσιους. Και τότε μένεις μαζί τους. Κάθεσαι, ακούς, βλέπεις. Δεν κάνεις τίποτα. Μόνο υφίστασε την ακτινοβολία, την αθόρυβη που εκπέμπεται αφιδός και ιερός εξ αυτών. Και αυτή η ακτινοβολία της Θείας Ζωής σε θοπεύει, σε θεραπεύει, σου επουλώνει τις πληγές, συγκροτεί το είναι σου, καλλιεργεί την ψυχή σου, ουσιοποιεί την υπόστασή σου, σε κάνει ευαίσθητο, σου χαρίζει παρηγοριά που είναι αγάπη και πλεισμονή ζωής. Νιώθεις όχημα χαράς, σκεύος εκλογής, δημιούργημα αγάπης προαιωνίου που σαρκούται εν χρόνο. Περνάς συνειδητά σε χώρο και χρόνο λειτουργικό. Ζεις συν πάση της Αγίης. Ησυχάζεις και δοξολογείς αένα αυτόν που είναι το άλφα και το ωμέγα, το φως το αληθινό, που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. Στο τέλος καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν παλιοί ή νέοι, υπάρχουν μόνο αληθινοί ή ψεύτικοι. Ένας Άγιος, ένας αληθινός, είναι αΐζωος, άσχετα αν είναι παλαιός ή σημερινός, γραμματισμένος ή αγράμματος. Η δύναμη της αλήθειας και της ζωντάνιας του πνεύματος καταργεί τις αποστάσεις του χρόνου και τις διαφορές της μόρφωσης. Διαπερνά το κτιστό και ορατό με την άκτιστη χάρη, κάνοντας και τα ημάτια του λόγου του Αγίου Ανθρώπου να στράπτουν ως το φως. Ένας απλός γέροντας του γεροντικού που γύριζε στην έρημο σαν ένα ζώο δεν έχει λιγότερη χάρη και τόλμη πίστεως από έναν μάξιμο ομολογητή. Και ένας σημερινός ταπεινός πιστός που έχει πράγματι τη χάρη της Πεντηκοστής, γι' αυτό ούτε παριστάνει τον Αββά, ούτε πειθικίζει κάποια θεολογία. Φανερώνει τη φιλανθρωπία του Θεού και τη δική του καθαρή καρδιά με ένα παρήγορο λόγο ή ένα χαμόγελο. Και θυμάμαι κάποιον που είχε πάει στο γέροντα Πορφύριο όταν ζούσε στο μοναστηράκι του στον Οροπό, στο Μίλεση μάλλον, και καθόταν και τον κοίταζε ώρα πολύ. Ο γέροντας μίλαγε με άλλους, δεν του έδινε σημασία, αλλά κάποια στιγμή του απίφθινε το λόγο και του λέει: «Πες μου λοιπόν, τι θέλεις να σου πω, τι θέλεις να μου πεις?» Και απάντησε εκείνος ο πιστός χριστιανός: «Τίποτα. Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω». Αυτό είναι Άγιος. Όπως και εμείς, με τις τόσες εικόνες που έχουμε στο δωμάτιό μας. Όταν η καρδιά μας είναι βαριά και δεν μπορεί ούτε εκείνη να μιλήσει, όχι μόνο το στόμα μας, ούτε η καρδιά μας μερικές φορές δεν μπορεί να μιλήσει, τουλάχιστον ας κοιτάμε, ας ατενίζουμε την Παναγία μας, τον Κύριο, τους Αγίους. Ας τους βλέπουμε μόνο και θα πάρουμε πολλά.

τώρα στην αρχή της εκπομπής για τους μάρτυρες. Και θυμάμαι όταν ήμουνα έφηβη που είχα διαβάσει το βίο της Φαβιόλας ή της Αγίας Περπέτουας και πόσο με είχε συγκλονίσει τότε. Λίγο αργότερα το είδα και σε θεατρικό. Το έπαιζαν κάποια παιδάκια από το δημοτικό σχολείο της ελληνικής παιδείας. Και ήταν κάτι υπέροχο. Το μαρτύριο όμως, αγαπητοί μου, είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τον Διοκλητιανό και το Δέκιο. Κι όταν ο Κύριος μας έλεγε «Η εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν», κι όταν ο Παύλος συμπλήρωνε «Πάντες οι θέλοντες ζήνευσε βώς εν Χριστώ Ιησού διωχθήσονται», δεν αναφέρονταν σε μία περίοδο της ιστορίας της ανθρωπότητος. Το μαρτύριο είναι η εξωτερική και εσωτερική πίεση που δέχεται ο άνθρωπος να προδώσει τις πεποιθήσεις του, την αλήθεια, τον Κύριο, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει τη βολική του τακτοποίηση και άνεση. Κάθε μαρτύριο είναι και μαρτυρία. Και κάθε μαρτυρία αντιμετωπίζει κάποιο μαρτύριο. Γι' αυτό και η λέξη μαρτύριο έφτασε να αναφέρεται αδιαχώριστα σε αυτά τα δύο, γιατί μαρτυρία δεν είναι μία προφορική δήλωση, αλλά μία στάση ζωής. Δεν μπορεί να υπάρξει μαρτυρία χωρίς μαρτύριο, ούτε μαρτύριο που να μην είναι ταυτόχρονα και μαρτυρία, λέει ο Σιμεών ο νέος θεολόγος και συνεχίζει. Το να ομολογεί την άστον Χριστό και το να κάνει το θέλημά του, αγκαλά φαίνονται πως είναι δύο, όμως είναι ένα και το αυτό και δεν είναι δύο. Και κάπου αλλού λέει ο Κύριος, «Τι με καλείτε Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε αλέγω?» Και συμπληρώνει ο Παύλος, «Θεόν ομολογούσι δένε, τις δε έργεις αρνούνται ευδελικτοί όντες και απειθείς, και προσπάν έργων αγαθών αδόκιμοι». Εκείνος που δεν κάνει τις εντολές του Κυρίου, ας μην νομίζει πως δεν αρνείται το Χριστό. Γιατί σε κάθε παράβαση της εντολής του Κυρίου το Χριστό αρνείται, όπως και εκείνος που εκτελεί τις εντολές του Κυρίου ομολογεί τον Κύριο. Το αποστολικό ανάγνωσμα δείχνει πως η μαρτυρία είναι μαρτύριο, γιατί περιγράφει τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν όλοι εκείνοι που θέλησαν να μείνουν πιστοί στην πίστη τους, ενώ το Ευαγγέλιο δείχνει πως το μαρτύριο είναι μαρτυρία, γιατί τονίζει ότι εκείνος που τους αφήνει όλους ένεκεν το ονόματός του τον ομολογεί μπροστά στους ανθρώπους. Δηλαδή ομολογεί κάποιος την αλήθεια του Χριστού όταν είναι πρόθυμος να θυσιάσει κάθε βολική τακτοποίηση, οικονομική, συναισθηματική, πολιτική, κοινωνική, επαγγελματική, ιδεολογική, ακόμα και θρησκευτική, χάρη αυτής της αλήθειας. Μαρτυρεί το Χριστό ο γιατρός που αρνείται να περιοριστεί σε μια κομπογεννήτικη προσωρινή απομάκρυση των συμπτωμάτων και προσφέρει γνήσια υγεία στον άρρωστο τηρώντας την εντολή της αγάπης του Χριστού και δίνοντας στον ασθενή ένα έστω μικρό κομμάτι από τον εαυτό του για να πετύχει τη γνήσια θεραπεία. Αλλά ο γιατρός που κρατά αυτή την επαγγελματική στάση μαρτυρεί επίσης γιατί αυτή η επαγγελματική στάση δεν αποδίδει οικονομικά και ζει ένα μαρτύριο. Αφενός γιατί αισθάνεται μια βασανιστική εσωτερική πίεση όταν βλέπει τους συναδέλφους του που μπορεί να είναι επαγγελματικά πολύ υποδεέστεροι του, να ζουν όμως μέσα σε χλειδί, ενώ αυτός υποφέρει, και αφετέρου επειδή δέχεται την πίεση του περιβάλλοντός του και κυρίως του σπιτιού του, που ασκούν σε αυτόν μια φάνταστα βασανιστική πίεση όταν παραπονιούνται γιατί να μην έχουμε κι εμείς τις μισές από τις ανέσεις που έχουν οι οικογένειες των συναδέλφων σου. Μαρτυρεί Ιησού Χριστό
ο ταπεινός Λεβίτης. Και ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους που με ταπείνωση κάθονται ώρες ολόκληρες και έχοντας οι ίδιοι προσωπικά προβλήματα, κάθονται, εξομολογούν, ακούν τα προβλήματά μας, τις αμαρτίες μας, δίνονται στην κυριολεξία, παραμελούν τα πάντα, την οικογένειά τους, τον εαυτό τους, για να μας ακούνε, για να μας πούν τη συμβουλή, την παρηγοριά. Εκείνοι οι ιερείς που τους πλησιάζεις όταν έρχονται να τελέσουν κάποιο μυστήριο στο σπίτι σου και που ενώ μπορεί να έχουν 8 ή 10 παιδιά, δεν δέχονται να πάρουν εκείνο το χρηματικό ποσό το οποίο τους δίνεις. Οι ιερείς που κάνουν θυσίες. Αλλά μαρτυρεί Ιησού Χριστό και οποιοδήποτε από εμάς, ο οποίος προσπαθεί να κάνει σωστά αυτό για το οποίο έχει ταχθεί να κάνει. Όποιος κάνει καλά τη δουλειά του και δεν αδικεί, δεν κάνει απατεωνιές, δεν κοιτάζει πώς θα πάρει περισσότερα, μαρτυρεί Χριστό. Ο πολιτικός μαρτυρεί Χριστό, ο οποίος τολμά να πει στους συμπολίτες του πώς για να χτυπηθεί αποτελεσματικά η διαφθορά στη ζωή του τόπου θα πρέπει ο κάθε πολίτης να κάνει κάτι για τη δική του διαφθορά πριν να ασχοληθεί με τη διαφθορά των άλλων. Αλλά αυτός ο πολιτικός μαρτυρεί και υποφέρει γιατί δεν παίρνει την ψήφο που παίρνουν άλλοι που το παίζουν πολιτικοί. Μαρτυρεί Ιησού Χριστού και στην εποχή μας και σήμερα. Όταν προσπαθείς να σταθείς όρθιος και προσπαθείς να κάνεις ό,τι λέει ο Θείος Λόγος σε μια κοινωνία παραπέουσα, σε μια κοινωνία που είναι αντίθετη με σένα, σε μια κοινωνία που σε βάζει στο περιθώριο όταν τα κάνεις αυτά, σε μια κοινωνία που έρχονται στιγμές που νομίζεις, γιατί δεν είναι αυτή η αλήθεια, που νομίζεις όμως ότι είσαι μόνος, νομίζεις ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι σήμερα έτσι. Υπάρχουν όμως και υπάρχουν και πολύ καλύτεροι και είναι εγωισμός το να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν και ότι είμαστε μόνοι μας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα δεν αναφέρει σαν πηγές της πίεσης εκείνης που οδηγεί στο μαρτύριο εκείνους που παραμένουν πιστοί στην αλήθεια και το Χριστό, το Διοκλητιανό ή το Δέκιο, αλλά οικίας, αγρούς, αδελφούς, αδελφάς, πατέρας και μητέρας. Πραγματικά, ο άνθρωπος που θέλει να παραμείνει πιστός στην αλήθεια, δηλαδή στο Χριστό, συχνά υφίσταται την πίεση που ασκεί σε αυτόν ένα μέρος του ίδιου του εαυτού του και το περιβάλλον του, για να ματαιώσουν τη δυνατότητά του να διευρύνει και να βαθύνει την ύπαρξή του. Ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή την εξωτερική και εσωτερική πίεση για να περιορίσει την ύπαρξή του στις διαστάσεις του παιδιού που αρκείται στις καραμέλες του και τα παιχνίδια του. Αυτή η πίεση επιδιώκει να ματαιώσει την προσπάθεια του ανθρώπου να πραγματώσει τις θεϊκές του δυνατότητες, όπως τη δυνατότητά του να διευρύνει την καρδιά του έτσι που να βάλει μέσα της τις ανησυχίες, τις αγωνίες, τους πόνους και τα ενδιαφέροντα ολόκληρης της ανθρωπότητας, και θέλει να τον εξαντλήσει στην επιδίωξη μιας ζωής βολικής, μιας έμμονης αυτοαπασχόλησης. Αυτή η πίεση είναι και εσωτερική, αλλά πολύ συχνά έρχεται από το άμεσο και στενό οικογενειακό περιβάλλον του, και άλλοτε μπορεί να μην κρατά τα προσχήματα και άλλοτε μπορεί να καλύπτεται κάτω από μια καταμάχητη αισθηματολογία και ψευολογία. Κάποτε ένας πατέρας είπε στο γιο του: «Βρες μια δουλειά να βγάζεις πολλά λεφτά και να μην δουλεύεις πολύ. Τι θέλεις να γίνεις?» Και το παιδάκι απάντησε: «Γκάνγκστερ». Ο Κώστας Βάρναλης, στο ποίημά του «Η πόνη της Παναγίας», παρουσιάζει αυτή την πίεση με το γνωστό ποίημά του για την Παναγία. «Πού να σε κρύψω, γιώκα μου, να μη σε φτάνουν οι κακοί? Σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποια κορφή είναι ερημική? Δε θα σε μάθω να μιλάς και τ' άδικο φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που με τα βρόχια της οργής τα χιάθενα σπαράξεις. Συ, θα έχεις μάτια γαλανά, θα έχεις κορμάκι τρυφερό, θα σε φυλάω από ματιά κακή και από κακόν καιρό, από το πρώτο ξάφνιασμα της ξυπνημένης νιώτης. Δε θα είσαι εσύ για μάχητες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό. Εσύ νοικοκυρόπουλο, όχι σκλάβος ή προδότης. Τη νύχτα θα σηκώνομαι και αγάλια θα νυχοπατώ, να σκύβω την ανάσα σου να κω, πουλάκι μου ζεστό, να σου τιμάζω στη φωτιά γάλα και χαμομήλι, κι ύστερα από το παράθυρο με καρδιοχτύπη να κοιτώ, που θα πηγαίνεις στο σκολιό με πλάκα και κοντήλι. Κι αν κάποτε τα φρένα σου μ' αλήθεια, φως της αστραπής χτυπήσει ο κύρις του ουρανού, παιδάκι μου, να μην την πεις». Η ψυχογραφική αξία αυτού του ποίηματος είναι ανεκτίμητη, γιατί παρουσιάζει με μοναδική γλαφυρότητα και εμβρύθια την έκταση και τη δύναμη της πίεσης που ασκεί το περιβάλλον του στον άνθρωπο, και ιδιαίτερα στο παιδί, να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια αναζητήσεως και επιδιώξεως του πραγματικού προορισμού του και να περιοριστεί σε μια ζωή βολική. Αυτή η πίεση, καμουφλαρισμένη έτσι που να μην μπορεί καθόλου να αναγνωριστεί, ασκείται και από τους πιο ώριμους γονείς. Ο ποιητής, βέβαια, χρησιμοποιώντας τη μητέρα του Χριστού, περιγράφει μια πολύ συνηθισμένη ανθρώπινη πραγματικότητα και κατά πάσα πιθανότητα δεν αναφέρεται ειδικά στη συμπεριφορά της Αγίας Οικογένειας. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στο χωρίο 31 του τρίτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, όπου αναφέρεται ότι οι αδελφόθεοι και οι Θεοτόκος έξω εστώτες απέστειλαν προς αυτόν φωνούντες αυτόν, προσπαθώντας έτσι να τον αποσπάσουν από το έργο του για να τον κρατήσουν κοντά τους, βλέπει την Αγία Οικογένεια να ασκεί πραγματικά αυτή την πίεση στο Χριστό και παρατηρεί: «Ενώ εισον γάρ, ίον ίν παντός του λαού και του δήμου περιεστώτος αυτών και του πλήθους της ακροάσεως εκρεμαμένου και της διδασκαλίας προτεθήσεις εκείνη προσελθούσα μέσην,
απαγαγήν μεν αυτόν της παρενέσεως, ιδία δε διαλέγεστε, μη δε ένδον εν έχεστε ελθύν, αλέλκυν αυτόν έξω μόνο προς εαυτήν. Όταν η πίεση αυτή έχει κάλυμα ευσέβειας, γίνεται χρήση της εντολής, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, γίνεται λόγος για πρόοδο και άλλα σχετικά. Η αντίσταση σε αυτή την πίεση είναι η βάση του μαρτυρίου. Γι' αυτό η ανάγκη του μαρτυρίου δεν υπήρχε μόνο όταν αυτή η πίεση είχε το χαρακτήρα των μεγάλων διωγμών, αλλά πάντοτε, αφού πάντοτε υπήρχε αυτή η πίεση και πάντοτε γινόταν αυτός ο διωγμός, ανεξάρτητα από το ποια ήταν κάθε φορά η εξωτερική του μορφή.

Ίσως η ανάγκη του μαρτυρίου δεν ήταν ποτέ τόσο μεγάλη όσο σήμερα. Γιατί η εξωτερική και σαν συνέπεια εσωτερική πίεση που υφίσταται ο άνθρωπος για να θυσιάσει την ανθρωπιά του και τη δυνατότητα που έχει να γίνει πραγματικά εικόνα του Θεού σε μια βολική και άνετη ζωή δεν ήταν ποτέ πιο ακαταμάχητη. Το μαρτύριο πραγματώνεται με την άρνηση του μέρους του εαυτού μας που θέλει να παραμείνει στην ανεύθυνη και εγωκεντρική ζωή του παιδιού και με την άρνηση να υποταχτούμε στην πίεση του πατέρα ή της μητέρας ή του γιου ή της κόρης, να προτιμήσουμε τη βολική ζωή από την αναζήτηση του πραγματικού προορισμού μας. Αν δεν υποστούμε αυτό το μαρτύριο, αν δεν πεθάνει το παιδί μέσα μας που θέλει να παραμείνει στη ζεστή μητρική αγκαλιά και να ζήσει ανεύθυνα και βολικά, δεν θα ενηλικιωθούμε ποτέ. Ποτέ δεν θα φτάσουμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να υποστούμε αυτό το μαρτύριο και να αντισταθούμε στην πίεση να θυσιάσουμε την πραγμάτωση της εικόνας του Θεού που δυναμικά φέρνουμε μέσα μας για μια βολική και άνετη ζωή, αν δεν έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού θα μπορέσουμε να το αποκτήσουμε μόνο μέσα στην Εκκλησία, ενωμένη με τον Χριστό, που είναι η κεφαλή της, και όλους εκείνους που αγωνίζονται τον ίδιο αγώνα και που είναι τα μέλη της. Ζούμε σε μια εποχή αναθεωρήσεων και επανεκτιμήσεων. Όλες οι αξίες επαναθεωρούνται και επανεκτιμούνται. Όλοι επαναθεωρούν και επανεκτιμούν όλα, από την οικοκυρά που ανοίγει το παλαιϊκό σεντούκι μέχρι το έθνος και τη φυλή που κάνει το ίδιο. Δυστυχώς, οι πιο πολλές αναθεωρήσεις και επανεκτιμήσεις δεν γίνονται ούτε με γνώση ούτε με σύνεση, από την οικοκυρά που βγάζει μέσα από το σεντούκι μέχρι άλλους μεγάλους και τρανούς. Πολλοί κάποιοι γνωρίζουν ότι αυτή είναι η ψυχολογία του ανθρώπου της εποχής και την εκμεταλλεύονται κατάλληλα. Αυτοί ξέρουν ότι το μόνο που χρειάζονται να κάνουν για να σκλαβώσουν τους νέους, για παράδειγμα, κυρίως με τη γοητεία τους, είναι να δώσουν το σύνθημα της αλλαγής ή της κατάργησης του κατεστημένου. Όποιος κηρύσει πόλεμο κατά του κατεστημένου θεωρεί ότι, ξέρει μάλλον, ότι θα θεωρηθεί αυτόματα προοδευτικός, καλλιεργημένος και μορφωμένος. Οπότε τα νέα παιδιά με την καθοδήγηση των πιο άσπονδων φίλων τους αναπτύσσονται και μορφώνονται, γκρεμίζοντας και καίγοντας τους πιο πολύτιμους θησαυρούς της κληρονομιάς τους, από την αρχαία σοφία και την πατερική αγιότητα μέχρι και τα μοναδικά και ανεκτίμητα λαογραφικά κοιμήλια. Πουλούν χοντρικά τα πολιτιστικά τους πρωτοτόκια στη Δύση, και αυτοί που διαμαρτύρονται και αυτοί που δεν διαμαρτύρονται για τις αμερικανικές βάσεις, γιατί και οι μεν και οι δε καταπίνουν με ορθάνυχτο το στόμα κάθε πολιτιστικό προϊόν της Δύσεως, από το μουσικό γούστο μέχρι και τον τρόπο του ντυσίματος και άλλα. Εκείνοι που διαμαρτύρονται κατά όμως όλων αυτών των δυτικών νομίζουν ότι αντιστέκονται στη δυτική εισβολή, αλλά όταν κάνουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά όλων αυτών, μασάν αμερικάνικες τσίχλες, φοράν αμερικάνικα παντελόνια. Οι νέοι μας δεν φαίνεται επίσης να καταλαβαίνουν ότι και οι πολιτικές τους ιδεολογίες χωρίς εξαίρεση είναι προϊόντα που έρχονται είτε από Ανατολή είτε από Δύση. Ο χώρος που παρουσιάζεται σαν γεωγραφική ή πολιτική Ανατολή βρίσκεται προπολού σε δυτική εχμαλωσία και στην ουσία είναι πολιτιστική Δύση. Έτσι λοιπόν, η αντικατεστημενολογία έχει ήδη γίνει αυτή η ίδια προπολού κατεστημένο, και είναι καιρός για τους νέους μας που έχουν λίγη φαντασία και λίγη νοημοσύνη να καταλάβουν ότι έχει χάσει και αυτή ακόμα τη δημοκοπική πρωτοτυπία της, και έχει γίνει με τη μονοτονία της ανυπόφορα πληκτική. Η Εκκλησία του Χριστού δεν θα φοβόταν επαναθεωρήσεις και επανεκτιμήσεις που θα γίνονταν με σύνεση και γνώση, αλλά παρακολουθεί με τρόμο το ξεπούλημα των προγονικών πρωτοτοκίων αντί των πινακίων της φακής του σύγχρονου πολιτισμένου κόσμου. Η Εκκλησία όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά έχει ανάγκη και επιζητεί συνετές και γνωστικές αναθεωρήσεις και επανεκτιμήσεις,
ένας από τους πιο πολύτιμους προγονικούς μας θησαυρούς που χρειάζεται επαναθεώρηση και επανεκτίμηση είναι ο θεσμός του εορτασμού της μνήμης των Αγίων. Πολλοί που έχουν πάρει φόρα με τις αναθεωρήσεις και επανεκτιμήσεις και σαν αστόχαστες νοικοκυρές αδειάζουν τα σεντούκια με τους προγονικούς θησαυρούς στα σακιά των γύφτων, μας λένε πως η τιμή των Αγίων είναι μια βάρβαρη δυσιδαιμονία ατέριαστη με τους πολιτισμένους σήμερα ανθρώπους, αλλά και αυτοί που είναι ακόμα αρκετά απολύτιστοι ώστε να μπορούν να δέχονται παρόμοιες βαρβαρότητες συνεχίζουν το θεσμό χωρίς επίγνωση. Γιατί λοιπόν τιμάμε τους Αγίους και πανηγυρίζουμε τη μνήμη τους?

λοιπόν και πανηγυρίζουμε τη μνήμη των Αγίων. Πρώτον, γιατί ο εορτασμός και η τιμή των Αγίων μας βοηθάνε να απαλλαγούμε από την τραγική πλάνη ότι ο άνθρωπος θα βρει την ολοκλήρωση, την πλήρωσή του ή την παρηγοριά του στους ανθρώπους και στα ανθρώπινα επιτεύγματα. Ο Πυραντέλος στο έργο του «Να ντύσουμε τους γυμνούς» μιλάει για τη γύμνια που αισθάνεται ο άνθρωπος. Γύμνια από κάθε ομορφιά, από κάθε μεγαλείο, από κάθε λάμψη, από κάθε πραγματική δύναμη και την απεγνωσμένη αναζήτησή του για ένα ρούχο που θα κάλυπτε αυτή την οδυνηρή γύμνια. Σε αυτή του την αναζήτηση ο άνθρωπος χρησιμοποιεί διάφορα φορέματα κατασκευασμένα στα εργαστήρια του διαβόλου με τα οποία ελπίζει ότι θα καλύψει αυτή τη γύμνια του. Ένα από αυτά είναι ο πλούτος που θαμπώνει με τη λάμψη του χρυσαφιού αλλά που μεταβάλλεται ανύποπτα σε σάβανο και σκοτώνει την ανθρωπιά. Άνθρωποι που φόρεσαν ένα από τα πιο βαρύτιμα φορέματα του είδους αυτού ένιωσαν πόσο απέραντη ήταν η γύμνια τους όταν αισθάνθηκαν το πρώτο άγγιγμα του θανάτου. Τότε βυθίστηκαν σε απίθμενα πελάγια απελπισίας και τέλειωσαν τη ζωή τους αξιοθρήνητα. Η δόξα είναι ένα άλλο από αυτά τα δαιμονικά φορέματα που υπόσχεται σε εκείνον που θα την περιβληθεί να γίνει το κέντρο του ενδιαφέροντος και του θαυμασμού των ανθρώπων. Εκείνοι που φορούν αυτό το φόρεμα όμως πολύ σύντομα νιώθουν κάτω από τη λάμψη του μία παγωνιά θανάτου και καταλήγουν στο τέλος τραγικά ναυάγια στην έμεση ή άμεση αυτοκτονία. Η πολιτική ιδεολογία είναι ένα άλλο τέτοιο πυρωμένο φόρεμα. Βασίζεται στην πεποίθηση του ανθρώπου ότι θα βρει την ολοκλήρωση και την πλήρωση σε ένα κοινωνικό σύστημα, σε μια τέλεια πολιτεία. Πολλοί Ρωμιοί αναζητώντας αυτή την τέλεια πολιτεία, απογοητευμένοι και προδομένοι από αυτή την ίδια την ιδεολογία τους, άφησαν τα κόκαλά τους στην παγωμένη στέπα, ανώνυμοι, εγκαταλειμμένοι. Άλλοι πάλι χάθηκαν εξίσου ανώνυμοι σε κάποια άλλη στέπα. Μια στέπα παγωμένη συναισθηματικά. Σε αυτήν την πλουτοκρατική θάλασσα χάθηκαν και χάνονται κάθε μέρα, αφού πρώτα απεμπόλησαν και απεμπολούν την πατρογονική πνευματική κληρονομιά χιλιάδες αδελφοί μας. Αυτή είναι η τύχη εκείνων που ζητούν να ντύσουν την υπαρξιακή τους γύμνια με φορέματα ανθρώπινα. Όλα τα ανθρώπινα φορέματα και τα πιο λαμπρά έχουν κοιλίδες και ρογμές. Και οι πιο μεγάλοι άνθρωποι που στηρίχτηκαν στις ανθρώπινες δυνάμεις, όσο και εντυπωσιακές και αξιόλογες προσφορές και αν έχουν κάνει, έχουν σκοτεινές πλευρές, μαύρες κοιλίδες στη ζωή τους, που καμιά φορά μαυρώνουν ολοκληρωτικά και αυτήν ακόμα την προσφορά τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αναζήτησαν την ολοκλήρωσή τους και την πλήρωσή τους στον άνθρωπο και στα ανθρώπινα, πήραν λανθασμένο λεωφορείο που τους οδήγησε σε εντελώς λανθασμένο προορισμό και είτε το καταλάβανε όταν ήταν πολύ αργά είτε πέθαναν χωρίς ποτέ να το καταλάβουν. Οι Άγιοι δείχνουν τη σωστή πορεία που οδηγεί τον άνθρωπο στο σωστό προορισμό όπου ο άνθρωπος βρίσκει την ολοκλήρωση, την πλήρωση και τη θέωσή του. Το φόρεμα που χρησιμοποίησαν οι Άγιοι για να ντύσουν την υπαρξιακή τους γύμνια είναι ο άφθαρτος χιτώνας της Θείας Χάριτος που θεραπεύει όλα τα στενή και αναπληρώνει όλα τα ελείποντα. Τιμάμε τους Αγίους και γιορτάζουμε τη μνήμη τους για να θυμόμαστε την κέρια για τη ζωή μας αλήθεια, ότι στο Θεό και στη χάρη του Θεού θα βρούμε την ολοκλήρωση και την πλήρωσή μας και όχι στον άνθρωπο και στα ανθρώπινα. Μόνο χιτώνας της Θείας Χάριτος θα ντύσει την υπαρξιακή μας γύμνια. Εάν φορέσουμε το ρούχο αυτό, το οποίο ονομάζεται «Τι θέλετε δόξα», μα κοιτάξτε πώς ήταν αυτοί οι ανώνυμοι, πώς ήταν αυτοί που κανονικά θα έπρεπε να έχουν χαθεί και κανείς πλέον να μην τους θυμάται. Τι ήταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Κι όμως τόσα χρόνια μετά μιλάμε γι' αυτόν. Να φορέσουμε το φόρεμα του πλούτου? Μα δεν δικαιώθηκε ο πλούσιος? Ο Λάζαρος μπήκε στον παράδεισο.
Θυμάμαι τους Αγίους ακόμα, είπαμε, για να διαψεύσουμε το μεθοδικό κήρυγμα του διαβόλου. Ότι όλους τους έχει κερδίσει. Ότι όλοι έχουν διαφθαρεί. Δεν είναι έτσι. Και αν κάποτε

να μην τα κάνει. Αλλά και που όταν τα κάνει, χωρίς να το θέλει, επειδή ακριβώς είναι άνθρωπος, έχει την ταπείνωση, τα ομολογεί και ζητάει τη χάρη και το έλεος του Θεού. Αυτός είναι Άγιος. Και έλεγε ο γέροντας Πορφύριος ότι εκείνο που κάνει Άγιο, λέει, τον άνθρωπο, είναι η αγάπη, η λατρεία προς τον Χριστό. Εάν αγαπάμε τον Χριστό, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το λόγο του, τις εντολές του, έργα, οπότε θα γίνουμε Άγιοι με τη βοήθειά του και με το έλεος του. Τιμάμε τους Αγίους και γιορτάζουμε τη μνήμη τους, για να θυμηθούμε ότι σε αυτές τις φοβερές στιγμές της ανυπόφορης μοναξιάς και απελπισίας, που καμιά φορά αυτή την ανυπόφορη μοναξιά τη γεννάει η αμαρτία και ο εγωισμός πάνω απ' όλα. Τότε λοιπόν που όλοι και όλα φαίνεται ότι μας έχουν καταλείψει, δεν είμαστε πραγματικά μόνοι, γιατί έχουμε δίπλα μας τους Αγίους. Είναι πρόθυμοι να ακούσουν τον πόνο μας, να ακούσουν τους αλάλητους στεναγμούς μας, να ακούσουν όλα εκείνα που μπορεί να τα λέμε στους άλλους αλλά να μην μας καταλαβαίνουν. Τα ακούνε και μας καταλαβαίνουν οι Άγιοι και τα μεταφέρουν όλα τα αιτήματα στο Θεό και εύχονται για μας. Δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα που κάνουμε, κι αν όλοι είναι κατά μας. Δεν είμαστε μόνοι. Κοιτάξτε γύρω, πόσοι Άγιοι, πόσοι Άγγελοι, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Μια μέρα διάβαζα στο Συναξάρι 1356 μάρτυρες, μονάχα μία μέρα συνάντησα. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι. Ο Θεός δεν μας έχει αφήσει μόνους. Έχουμε συνοδοιπόρους, πάρα πολλούς. Και όταν κάποτε οι άνθρωποι αρνούνται να μας ξεκουράσουν από το φόρτο του δικού μας σταυρού, υπάρχουν οι Άγγελοι, υπάρχουν οι Άγιοι, υπάρχει η Κυρία Θεοτόκος, υπάρχει ο Κύριος, που αναλαμβάνουν αυτοί και μας ξεκουράζουν αυτοί. Οι Άγιοι μας, ποιοι θα μου πείτε, εμείς συγκρινόμαστε? Μα μας θέλουν, μας τραβάνε, μας αγαπάνε, είναι μαζί μας και περιμένουνε. Ας έχουμε κι εμείς την ίδια προσδοκία με αυτούς, να δούμε τους εαυτούς μας με τη χάρη και το έλεος του Θεού από γόνους τους. Αμήν.

Ακούσατε την εκπομπή με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ήχο σήμερα ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ευλογητής στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την ραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόν σοι αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώσε, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

8 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.

των αθλητών το έκλαμπρον καλός, δεύτε πάντες των ύμνων τη στεφάνης πιστή Θεόδωρον καταστέψομεν. Δώρον γαρ Θεού μέγα το κόσμο αναδέδεικτε, λάμψες είτες των θαυμάτων, των γάρ εχθρών εκ νικήσας, βελίαρ άθλησεπτής, ομβρίζει αντί αιμάτων, κρουνιδών γιαμάτων τα ρεύματα. Συν τούτης δε πάση χέρι Χριστό και δίδωσιν ειρήνην, ανέκλειπτον πρεσβεύωνα παύστος υπέρ πάντων ημών.

ανδρία ψυχής την πίστην θωρακισάμενος και ρήμα Θεού ως λόγχη χειρισάμενος των εχθρών κατέτρωσας των μαρτύρων μέγιστε Θεόδωρε. Συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος υπέρ πάντων ημών. Ετραυμάτισα στον όφιν, το τραυματούσθε και καρτερές ενστάσεσι μάρτης ανεδείχθης, μέλπονε μελέστατα το σε δυναμώσαντι, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.

Η ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Και ψάλλει γι' αυτόν τον μεγάλο μάρτυρα η Εκκλησία μας. Χέρις ο στρατιώτης Χριστού, ο τρόπος άμενος εχθρού την παράταξην, το όπλο της ευσεβίας, ο των πιστών στηριγμός, ο πολλών βασάνων εισάμενος, Θεού την ουράνιον βασιλείαν Θεόδωρε, εν ηχορεύων και μεθέξι θεούμενος και λαμπόμενος καθαρές διαδόσεσι, μέμνησο των τιμώντων σου την μνήμην την ένδοξον και προσκυνούντον εν πίστη την των λειψάνων σου Λάρνακαν, αφήσα να βλύζεις της ετούσιν ευρωστίαν και μέγα έλεος.

Χαίρεις η ιερά κεφαλή των αθλοφόροντος σεπτών ακροθήνιων, ο κόσμος της εκκλησίας, ο καθαιρέτης εχθρού, δωρεών εν θέων ο επώνυμος, λαμπτήρ την υφήλιον καταβγάζον της θαύμαση, πύργος ο μέγας, διαμήνας ασάλευτος τες προσρίξεση των απείρων κολάσεων, λόγχη της καρτερίας σου, ο κτίνας των δράκονταν, ο αριστεύσας μεγάλος, ο στρατιώτης αίτητος. Χριστόν εκδισόπη, τες ψυχές ημών δοθήνε,

8 Ιουνίου και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.

ημερών σε νεκρών με Θεόδωρον οι πατρίς δέχου, ον ζώντα πλουτή μαρτύρων πατρίς πόλος. Πατρίδα μου δέξου εμένα τον Θεόδωρον νεκρών, τον οποίον ο ουρανός, η πατρίδα των μαρτύρων πλουτίζει ζωντανό. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Θεόδωρος ο Στρατιλάτης έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Λικινίου, καταγόταν από τα Ευχάιδα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Εύξηνου Πόντου. Ήταν ωραίος κατά το σώμα, κατά δε την ψυχήν ωραιότερος. Διακρινόταν για τη ρητορική του δυνότητα, των πλούτων των γνώσεών του και την άριστη φιλοσοφική του κατάρτιση. Για το λόγον αυτόν κάποιοι τον αποκαλούσαν βριορήτορα. Ο μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος, αφού βασανίστηκε από τους ειδωλολάτρες με όλα τα κολαστήρια όργανα, το μεν μακάριο σώμα του το άφησε στη γη και αναβλύζει ρήθρα ιαμάτων σε όσους προσέρχονται με ευλάβεια και πίστη προς αυτό και ζητούν τη βοήθειά του, ενώ την Αγία του ψυχή την παρέδωσε στα χέρια του Θεού και αυλίζεται στους ουρανούς. Σήμερα, 8 Ιουνίου, εορτάζουμε την μετακομιδή του Τιμίου και Αγίου Σώματος του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου από την Ηράκλεια στα Ευχάιτα.

Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου έγινε από την Αμάσια στην γενέτειρά του Ευχάητα, 4 μήνες μετά το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου.

0: Υπερφύσιν αγώνας δίνικος, υπερφύσιν επάθλων παραθεού αξίως επέτυχες, αθλοφόρε πολύαθλε. Όσου δεν γαρθέμενος το άθεον πρόσταγμα, σε αυτόν βασάνης προθύμος εξέδωκας. Όθεν υπομείνες παραγμούς και στρεβλώσεις, σταυρώντε και θάνατον, το Χριστό συνδεδόξασε, αρμοζώντος Θεόδωρε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.
1: Μεν δωρεόν Θεός δότον όλβον ακένωτον την των σεπτών σου λειψάνων δικήν πλουτούντε σοφέ την μετάθεσιν αυτών πανηγυρίζομεν Αγίας μου τας δωρεάς ποριζόμενη πιστός Θεό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 8 του Ιούνιου, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης.

κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων. Κτίστου τα κάλλη οπτάνη η Καλλιόπη. Παραβλέποντας Καλλιόπη τα κάλλη των δημιουργημάτων, βλέπεις τα κάλλη του δημιουργού. Η Αγία Μάρτης Καλλιόπη έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου. Ακτινοβολούσε με την ωραιότητα του σώματός της και το κάλλος της ψυχής της. Την Καλλιόπη λοιπόν την συνέλαβαν για την πίστη της στο Χριστό και την πίεσαν φορτικά να αρνηθεί την αγάπη και την πίστη της για το Χριστό. Αλλά η Αγία αντιστάθηκε στεναρά στις πιέσεις. Οι δολολάτρες την κακοποίησαν με βαναυσότητα και της απέκοψαν τους μαστούς. Άγγελος όμως Κυρίου εμφανίστηκε στην Αγία και κατά τρόπο θαυματουργικό τους απεκατέστησε. Στη συνέχεια οι τύρανοι έσυραν την Αγία πάνω σε σπασμένα κεραμίδια. Ακολούθως αφού της κατέκαψαν το σώμα, πασπάλισαν τα εγκάβματα και τις πληγές της με αλάτι και έτριψαν τις σάρκες της με τρίχινα χοντρά υφάσματα. Τελικά η Αγία Μάρτης Καλλιόπη αποκεφαλίστηκε προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ανήλθε στεφανιφόρος στη Βασιλεία των Ουρανών.

Μια νέα γνωριμία κάνουμε σήμερα με μια άλλη ηρωίδα του Πνεύματος, την Αγία Μάρτυρα Καλλιόπη. Οι μάρτυρες της πίστεως, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένας και δυο, αλλά εκατομμύρια. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή περιγράφει τα ποικίλα μαρτύρια των δικαίων της προ-Χριστού εποχής. Ελιθάστησαν, λέει, επρίστησαν,

μπορεί κανείς να μετρήσει τα υγρά σωματίδια του νέφους? Θα μπορέσει τότε να μετρήσει και τους μάρτυρες της πίστεως που κάθε μέρα προστίθενται και νέοι? Από το νέφος αυτό των μαρτύρων, μία μάρτυση είναι και η Αγία Καλλιόπη.

Έζησε και έδρασε στην καρδιά του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, ενός από τους πιο αιμοβόρους διώχτες του χριστιανισμού. Πολλές χιλιάδες μάρτυρες δώσανε την ειρηνική μάχη της πίστεως κατά του ξύφους των Ρωμαίων. Μέσα στο πλήθος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Αγία Μάρτης Καλλιόπη. Η λέξη Καλλιόπη σημαίνει τη γυναίκα που έχει ωραία φωνή, τη γλυκομήλητη, γενικά την όμορφη, την ευγενική γυναίκα. Και ήταν πράγματι όμορφη εξωτερικώς η μάρτης, αλλά όμορφη και στην ψυχή. Η Καλλιόπη για την ομορφιά της ψυχής θυσίαζε την ομορφιά του σώματος. Τι αντίθεση! Πολλές γυναίκες κολλάζουν την ψυχή τους για την επίδειξη της ομορφιάς του σώματος τους. Τις πεπιθήσεις της αυτές η Καλλιόπη απέδειξεν όταν πάνω από τη σωματική ζωή έθεσε την αιώνια πραγματικότητα. Είχε συλληφθεί από τους εθνικούς και εκβιαζόταν να θυσιάσει στα είδωλα, πλην όμως αυτή δεν υπάκουσε. Προτίμησε τον αργό θάνατο των βασανιστήριων παρά τις υποσχέσεις των βασανιστών. Έκοψαν τους μαστούς της, έβαλαν φωτιά στο σώμα της και της προκάλεσαν εγκάβματα, και πάνω στις πληγές έτριβαν χοντρό αλάτι και δέρματα με σκληρό τρίχωμα σαν βελόνες για να υποφέρει. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος, αγαπητοί ακροατές, αλλά η καρτερία και η πίστη της μεγαλύτερη από τους πόνους της. Τέλος της αφαιρέθηκε το κεφάλι και η ψυχή της πέταξε στους ουρανούς. Ο υμνογράφος αφιέρωσε στη μνήμη της εκφραστικό στίχο: «Κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων, κτίστου τα κάλλη οπτάνη Καλλιόπη». Στα φυσικά δηλαδή κάλλη των δημιουργημάτων δεν έδινες προσοχή. Βλέπεις όμως με ενδιαφέρον τα κάλλη του δημιουργού σου, Καλλιόπη.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη των Αγίων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Οι Άγιοι αυτοί, επειδή ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό μπροστά στον ηγεμόνα Μάξιμο, τους έβαλαν στη φυλακή. Μετά 20 μέρες τους έβγαλαν από τη φυλακή και τους ανάγκασαν πάλι να αρνηθούν τον Χριστό. Επειδή όμως δεν τα κατάφεραν, ξέσχισαν τα σώματά τους με σιδερένια νύχια. Τους κρέμασαν ανάποδα και τους έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Κατόπιν έχισαν πάνω στις πληγές τους αλάτι και ξύδι και έτριψαν αυτές με τραχιά κεραμίδια. Έπειτα συνέτριψαν με πέτρες τα στόματα και τα πρόσωπά τους. Τα μαρτύρια παρακολουθούσε η γυναίκα του Αγίου Νικάνδρου, που ενθάρρυνεν αυτόν να τα υπομένει πρόθυμα. Παρακολουθούσε όμως και η γυναίκα του Αγίου Μαρκιανού, αλλά έκανε εντελώς τα αντίθετα, διότι έκλαιγε και έδειχνε το παιδί τους, με αποτέλεσμα να πονάει η καρδιά του μάρτυρα. Τότε ο Μαρκιανός πήρε το παιδί, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Κύριε, εσύ θα φροντίσεις για το παιδί αυτό». Και αφού φίλησε το παιδί και τη γυναίκα του, έτρεξε στο δρόμο του μαρτυρίου. Μετά έκοψαν με μαχαίρια τις γλώσσες των αθλητών της πίστης και τελευταία τους αποκεφάλισαν.

ή της αρετή και ή της έπαινος πρέπει της αγής. Ξύφες οι γαρέκλυναν τους αυχένας, δίασε τον κλίνανταν ουρανούς και καταβάντα. Εξέχιαν το αίμα αυτό, δίασε τον κενώσαντας αυτόν και μορφήν δούλου λαβώντα. Εταπεινώθησαν έως θανάτου την πτωχίαν σου μιμούμενη. Όντες ευχές κατά το πλήθος των ικτυρμών σου ο Θεός ελέησον ημάς.

τα ουράνια ύμνησε και χαριτωμένη μήτερα νύμφευτε, και εμείς δοξολογούμε την ανεξιχνίαστον σου γέννησιν, Θεοτόκε, πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Σημώνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος, μήτυρ Θεού γέγονας, όθεν εσύ το χέρε κραυγάζομεν.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Νεκρών με Θεόδωρον η πατρίς δέχου, ον ζώντα πλουτή μαρτύρων πατρίς πόλος, όλβιον οκδοάδη Θεοδόρου σώμα κομίσθη. Τη αυτή ημέρα τελείται η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εντός Οσθενείο. Τη αυτή ημέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Τη αυτή ημέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοφάνους, του εν Κωνσταντινούπολη Νεομάρτυρος, του Αθλήσαντος το 1559. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του Παύλου Φορτωμά.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από τη σημερινή μας εκπομπή και για τις επόμενες θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το μεγάλο μυστήριο, ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Είναι από τα επαναλαμβανόμενα μυστήρια τα οποία βιώνουμε και στο οποίο συμμετέχουμε κάθε φορά που λειτουργείται, που επιτελείται η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι το μυστήριο των μυστηρίων, κατά το οποίο ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται πραγματικώς σε σώμα και αίμα Χριστού, όπου ο Χριστός είναι ουσιωδώς παρόν. Οι δε πιστοί μεταλαμβάνουν όντως και αληθώς τη σαρκός και αίματος του Χριστού. Για να εκφραστεί λοιπόν αυτό το πολλαπλούν περιεχόμενο της Θείας Κοινωνίας, εδόθησαν σε αυτήν από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση πολλές και διάφορες ονομασίες. Λέγεται Θεία Ευχαριστία από το γεγονός ότι ο Χριστός, αφού ευχαρίστησε πρώτα, ευλόγησε και έδωκε στους Αποστόλους, καθώς αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «Λαβών ο Ιησούς των άρτων και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν». Λέγεται και Θεία Κοινωνία, σώματος και αίματος Χριστού και ποτήριον ευλογίας. Γιατί όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, το ποτήριο της ευλογίας ο ευλογούμεν, ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί. Λέγεται επίσης και κλάσεις του άρτου. Έχουμε αναφορές στις πράξεις των Αποστόλων. Τον άρτον ον κλώμεν, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί. Λέγεται Κυριακών δείπνων, Κυριακών δείπνων φαγήν, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Θα κάνω μερικές γραφικές αναφορές για να δούμε πώς αναφέρεται μέσα στην Κοινή Διαθήκη το μυστήριο αυτό. Λέγεται επίσης άρτο ζωής κατά την αψευδή επαγγελία του Κυρίου μας, η οποία μεταφέρεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είπε ο Κύριος. Λέγεται Θεία Μετάληψης. Κλώντεστε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσει. Λέγεται Θυσία Χριστού. Αυτός δε μίαν υπεραμαρτιών προς ενέγκας θυσίαν. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος αποκαλεί τη Θεία Κοινωνία ευχαριστία, σάρκα Χριστού, ποτήριον αίματος, φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του θανάτου, θυσία, κλάσιν του άρτου. Σπουδάσατε ούν, λέγει στην επιστολή του προς την Εκκλησία της Φιλαδελφίας, μια ευχαριστία Χρίστε, μία γαρ σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εν ποτήριον εις ένωσιν του αίματος αυτού, εν θυσιαστήριον. Και στους Εφεσίους, απευθυνόμενος πάλι με επιστολή του, ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτός ο Αποστολικός Πατήρ, γράφει «Ένα άρτον κλώντες, ως εστίν φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανήν, αλλά ζήνε εν Ιησού Χριστό διαπαντός». Και ο Άγιος Ιουστίνος, ο μεγάλος αυτός απολογητής, τον πρώτο αιώνος της Εκκλησίας, γράφει, αφού αποκαλεί τη Θεία Κοινωνία ευχαριστία, «Και η τροφή αυτή καλείται παροιμήν ευχαριστία». Οι τα πάντα όμως διαστρεβλώσαντες αιρετικοί, όπως ήταν φυσικό, ούτε αυτό το μυστήριο το άφησαν άθικτο. Από τον πρώτον ημερών της ζωής της Εκκλησίας ο διάβολος, δια των οργάνων του, διέβαλε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και προσπάθησε να τον οθεύσει και να το διαστρεβλώσει. Και σήμερα συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια διαστρεβλώσεως εκ μέρους των διαφόρων κακοδόξων κινήσεων. Δειγματοληπτικώς θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε μερικές κακόδοξες διδασκαλίες των αιρετικών εν περιλήψη, πριν αρχίσουμε την ενασχόλησή μας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θα ήθελα πρώτα να δούμε πώς υπάρχει, ποιες προτυπώσεις υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, μετά να δούμε πώς ήρθε στην Κοινή Διαθήκη και μετά να ασχοληθούμε και από πλευράς νομοκανονικής να δούμε ποιοι ιεροί κανόνες ασχολούνται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τι λέγουν γι' αυτό. Έτσι λοιπόν οι Λατίνοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν άζυμο άρτο τεμαχισμένο εκ των προτέρων. Στα νήπια δεν δίδουν τη Θεία Κοινωνία, διότι δήθεν δεν κατανοούν το μυστήριο. Μέχρι πρότινος έδιναν στους λαϊκούς μόνο σώμα. Το δαίμα έπιναν μόνο οι ιερωμένοι τους. Στην πανσπερμία των Προτεσταντών υπάρχει ποικιλία δοξασιών. Γενικώς δεν δέχονται το μυστήριο θυσία, ούτε τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Διδάσκουν ότι η θυσία έγινε άπαξ στο Γολγοθά. Έκτοτε δεν υπάρχει θυσία, αλλά είναι μια απλή ανάμνηση. Ο δε άρτος και ο ίνος είναι απλά σύμβορα, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι ευεργεσίες που απορρέουν από το αίμα του Χριστού προσοικειώνονται δια της πίστεως στην τότε σταυρική θυσία του Χριστού. Πιστεύοντας λοιπόν στην απολυτρωτική θυσία του Χριστού στο Γολγοθά και στο αίμα του που χύθηκε, την χάνουν αφέσιος αμαρτιών. Αυτά υποστηρίζουν οι Προτεστάντες, δεν είναι η ορθόδοξη χριστιανική άποψη. Στα νήπια επίσης δεν χορηγούν από τα σύμβολα, διότι κατά τη διδασκαλία τους δεν είναι σε θέση να πιστέψουν και να κατανοήσουν αφενός. Αφετέρου δε, δεν απαιτείται να κοινωνήσουν, διότι ο Χριστός τα κατατάσσει στους εσωσμένους. Μερικές άλλες ομάδες πεντηκοστιανών δέχονται τη Θεία Κοινωνία ως μυστήριο. Δέχονται τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά διδάσκουν ότι η μεταβολή δεν συντελείται δια των προσευχών του ποιμένου της Εκκλησίας των, αλλά εξαρτάται να συντελεστεί η μη από την πίστη του μεταλαμβάνοντος. Αν προσέλθει μεταπίστεως, αυτή συντελείται. Διαφορετικά όχι. Οι δε μάρτυρες στο Ιακωβά, η εταιρεία Σκόπια, έχει τη δική της διδασκαλία. Διδάσκουν οι μάρτυρες στο Ιακωβά ότι στην ανάμνηση της θυσίας, την οποία τελούν άπαξ του έτους, μια φορά το έτους, λαμβάνουν μέρος μόνο οι κεχρισμένοι. Οι μόνοι που επιτρέπεται να τρώγουν και να πίνουν από τα εμβλήματα, τον άρτο και τον ίνο, συμβολικά του σώματος και αίματος του Χριστού. Κατά αυτούς ο πολύς όχλος δεν επιτρέπεται να λαμβάνει από τα εμβλήματα, έτσι τα λένε, διότι δεν δικαιώνεται από τη θυσία του Ιησού. Δύναται όμως να παρευρίσκεται ως παρατηρητής. Κατά την εταιρεία Σκοπιά, τους μάρτυρες δηλαδή του Ιεχωβά, το αξίως σημαίνει να συγκαταλέγεται κάποιος στους κεχρισμένους. Οι ανήκοντες στον πολύ όχλο συγκαταλέγονται στους αναξίως, ώστε δεν τους επιτρέπεται να λαμβάνουν από τα ενευλήματα. Αυτές είναι μερικές από τις απόψεις σε περίληψη που υποστηρίζουν οι διάφορες αιρετικές ομάδες, Προτεστάντες και λοιποί. Το μυστήριο όμως της Θείας Κοινωνίας είναι θεοσύστατο μυστήριο, το συνέστησε ο ίδιος ο Κύριός μας. Το απόγευμα κατά το οποίο θα παρεδίδεται τελεί το μυστικό δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου συστήνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εις τους 12 Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του. «Εγώ γαρ», λέγει, «παρέλαβον από το Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς, εν τη ικτή ή παρεδίδωτο, έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκλασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εις την ημίν ανάμνησιν. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εστίνεν το αιμό αίματι, τούτο ποιείτε, ως άκης αν πίνετε εις την ημίν ανάμνησιν». Αλλά και οι υπόλοιποι Ευαγγελιστέ άπαντες μνημονεύουν την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας ο καθένας με τον τρόπο του στα Ευαγγέλια, τα οποία έχουν συγγράψει. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο πρώτος ιερουργήσας στο μυστήριο. Του ετέλεσε 2 ημέρες πρώτου Εβραϊκού Πάσχα, συμβόλο της δικής του θυσίας και πρώτης δικής του σταυρικής θυσίας. Δηλαδή έχουμε θυσία πρώτης θυσίας. Αυτό που δίδει ο Κύριός μας στους μαθητές του είναι το σώμα του και το αίμα του. Το σώμα του επί του σταυρού θυσίαστεν και το αίμα του από του Σταυρού εκχυθέν. Είναι το αναστημένο Θεοθέν σώμα του και το δίδει υπό τον Άρτο και τον Ίνον στους Αποστόλους προτού να θυσιαστεί ο ίδιος. Τούτο σημαίνει ότι η θυσία, η επί της Αγίας Τραπέζης τελουμένη, είναι διαχρονική και διηνεκής. Κατά τους αιρετικούς, όπως είπα, Προτεστάντες, είναι μεν θεοσύστατος η Θεία Κοινωνία, δεν είναι όμως μυστήριο. Η αρχαία όμως, η ελωμένη χριστιανική εκκλησία, ως μυστήριο την κατενόησε και ως μυστήριο την παρέδωσε στην εκκλησία. Λέγει ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ίστον στρατιωτών λόγια αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Ενδεύθε λέγει, αρχήν λαμβάνει τα μυστήρια, είναι όταν προσύει στο φρικτό ποτηρίο, ως από αυτής πίνων της πλευράς ούτω προσύεις. Έτσι λοιπόν από αυτή την αρχή έχει το μυστήριο αυτό, όταν έρχεσαι και, παίρνεις το μυστήριο αυτό το φρικτό ποτήριο, είναι σαν να πίνεις από την πλευρά, να πλησιάζεις την πλευρά του Κυρίου, τη λογχευθήσα δηλαδή. Στην Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι όντως παρόν ο ίδιος ο Κύριος προσωπικός και ουσιωδός, ο ίδιος ιερουργεί και ο ίδιος τελεσιουργεί το μυστήριο. Στα λοιπά μυστήρια, στα οποία κάνουμε αναφορά, βάπτισμα, γάμο, ευχέλαιο, ενεργεί δια των ακτήσεων ενεργειών του. Αν εξετάσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, θα δούμε ότι ο ίδιος μεν να το νομοθετεί, αλλά δεν το τελεί προσωπικός. Και τι για Ιησούς αυτός, ούκε βάπτιζεν, αλλοί μαθητέ αυτού. Έχουμε αναφορά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Εδώ όμως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο ίδιος προσωπικός και ουσιωδός και το ετέλεσε και το παράδοσε και το ιερουργεί και το τελεσιουργεί σήμερα. Η Παλιά Διαθήκη ως προφητικό βιβλίο προλέγει τον ερχομό του Χριστού και προτυπώνει, προεικονίζει, προσκιάζει όλο το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης. Ο επί του Σταυρού λοιπόν Χριστός έχει προτυπωθεί και ως θυσία και ως θύμα, το οποίο δίδεται να φαγωθεί ως βρώσης και πόσης. Πολλοί από τους προφήτες, φερόμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος, προεφήτευσαν και προετύπωσαν τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και Αίματος του Χριστού. Αυτές λοιπόν τις προτυπώσεις, πώς προτυπώθηκε το μυστήριο αυτό στην Παλιά Διαθήκη, θα δούμε στη συνέχεια, που είναι ως θυσία καθαρά, ως Πάσχα, αμνός και θυσία, ως μάνα, σώμα Χριστού, ως πόμα εκ πέτρας, αίμα Χριστού κλπ.

0: Ας δούμε λοιπόν πώς προτυπώνεται στην Παλιά Διαθήκη ως θυσία καθαρά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε συνέχεια, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα κάνω μια εκτενέστατη αναφορά σε διάφορα γεωγραφικά κείμενα, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Καινής Διαθήκης. Μπορεί αυτό να είναι κουραστικό και να γίνουμε κουραστικός, το θεωρώ όμως απαραίτητο για να δούμε πώς διατυπώνονται μέσα από τα ιερά κείμενα, μέσα από την Αγία Γραφή, όλα αυτά τα οποία αναλύουμε, για να έχουμε και μια επαφή με τα κείμενα, την οποία πρέπει να έχουμε, και μια γνώση, διότι αυτά δεν είναι έτσι ξεκάρφωτα, αλλά θεμελιώνονται μέσα στα ιερά κείμενα, στην Αγία Γραφή της Εκκλησίας. Την προείπε λοιπόν ως θυσία καθαρά ο Μαλαχίας, ο προφήτης Μαλαχίας. Λέγει συγκεκριμένα στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο πρώτο. «Διότι από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση», προφητεύει ο Μαλαχίας. «Και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται το ονόματί μου και θυσία καθαρά, διότι μέγα το όνομά μου εν της έθνεση», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κατά τη διδαχή των Αγίων Αποστόλων πρόκειται περί της επί της Αγίας Τραπέζης προσφερωμένης θυσίας του αμνού. Λέγει λοιπόν, «Κλάσατε άρτον η διδαχή, αύτη γαρεστήν η ρηθίσα υποκυρίου, εν παντή τόπο και χρόνο προσφέρειν μη θυσίαν καθαράν, ότι βασιλεύς μέγας ημί», λέγει Κύριος, «και το όνομά μου θαυμαστόν εν της έθνεσιν». Να λοιπόν πως ο προφήτης Μαλαχίας προβλέπει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εν της έθνεση ως θυσία καθαρά. Και ο Άγιος Ιωστίνος ο Απολογητής, σε ένα έργο του στο διάλογο προς Τρίφωνα, τα αυτά λέγει: «Θυσία καθαρά, περί δε τον εμπαντή τόπο υφημών των εθνών προσφερωμένων θυσιών, αυτό τούτο εστί του άρτου της ευχαριστίας και του ποτηρίου». Επίσης, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, η υπό του Μαλαχίου προφητευθήσα θυσία καθαρά του προφήτου, η οποία θα προσφέρεται εμπαντή τόπο και χρόνο, είναι η Θεία Κοινωνία. Για τη θυσία αυτή ομιλούν οι Άγιοι, ο Ειρηναίος, ο Ιουστίνος, ο Θεοδόρητος Κύριου, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Σε πολλά έργα τους βλέπουν αυτή την αντιστοιχία. Ο Όσιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Κυπριανός, ο Ιερός Αυγουστίνος και πολλοί άλλοι. Το «από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών και το εμπαντή τόπο» της προφητείας κατανοήθηκε υπό των αρχαίων αυτών συγγραφέων της αρχαίας Εκκλησίας ότι σημαίνει της νέος της συντελείας των αιώνων και απανταχού της γης τελουμένη ανέμακτου θυσία του σώματος και αίματος του Χριστού την επί της Αγίας Τραπέζης. Τη θυσία αυτή την προεφύτευσε παλαιότερα και ο προφήτης Ιερεμίας. Βλέπουμε λοιπόν τι λέει ο Ιερεμίας, «διότι ούτω λέγει Κύριος», προφητεύει ο προφήτης, «δεν θέλει λήψη από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί των θρόνων του οίκου Ισραήλ, ούτε από τον ιερέων των Λεβιτών θέλει λήψη άνθρωπος ενώπιόν μου, για να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφοράς εξαλφίτων και να κάμνει θυσίας πάσα στα σημέρας». Κατά τον Ιερεμία λοιπόν, όταν ο Χριστός καθίσει επί του θρόνου του, εκάθισε βέβαια ο Κύριος με την Ανάστασή του, παραλλήλως θα υπάρχει ειδική ιεροσύνη, ιερείς Λεβίτε, οι οποίοι θα προσφέρουν θυσίες πάσα στα σημέρας. Οι της Παλαιάς Διαθήκης θυσίες ήταν τύπος της θυσίας του Χριστού. Ο Ιερεμίας τις ονομάζει βέβαια ολοκαυτώματα και άλφητα, διότι έτσι τις γνώριζαν τότε οι Ιουδαίοι. Σήμερα αυτά είναι ο άρτος και ο ίνος, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επίσης και στο βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 14, προτυπώνεται η θυσία του Χριστού στο περιστατικό της υποδοχής του Μελχισεδέκ προς τον Αβραάμ, όταν ήλθε από έναν πόλεμο που έκανε με εχθρούς. «Και Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, εξήνεν γενάρτους και ίνων, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου». Κατά τους πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας, ο άρτος και ο ίνος προετύπωναν τον ζώντα άρτο και ίνο, το σώμα και αίμα του Χριστού, διότι ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Χριστού. Στην έκδοση Ορθοδόξου Πίστεως, περί των Αγίων και Αχράντων του Κυρίου Μυστηρίων, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ερμηνεύοντας αυτό της Γενέσεως, λέγει τα εξής: «Άρτο και ίνο εδεξιού το Μελχισεδέκ τον Αβραάμ, εκ της των αλλοφύλων κοπής υποστραφέντα, ο ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Εκείνη η τράπεζα, ταύτην την μυστικήν προεικόνιζε τράπεζαν, ον τρόπον εκείνος ο ιερεύς του αληθινού αρχιερέως Χριστού τύπωσιν και εικόνισμα. Σιγαρφισίν ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Τούτων των άρτων οι άρτοι εικόνιζαν της προθέσεως. Αυτή γαρεστήν η καθαρά θυσία, δηλαδή και ανέμακτος, είναι από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, αυτό προσφέρεστε δια του προφήτου ο Κύριος έφησε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τη Θεία Ευχαριστία ως θυσία καθαρά. Είναι όμως και ως Πάσχα, ως αμνός η θυσία αυτή. Ο θυόμενος λοιπόν αμνός κατά το εβραϊκό Πάσχα ήταν ο τύπος, προεικόνιζε τον τύπο της θυσίας του Χριστού. Ο Θεός διέταξε δια του Μωυσέως κάθε εβραϊκή οικογένεια να λάβει αμνών πριν από την έξοδο από την Αίγυπτο, την δεκάτη του μηνός Νισάν, να τον κρατήσει μέχρι τη δεκάτη τετάρτη και προς το εσπέρας να τον σφάξει, να σοβλιστεί, να ψηθεί και να φαγωθεί εξ ολοκλήρου, το αίμα του να συλλεχθεί και με αυτό να βαφτούν οι παραστάτες των θυρών, ώστε να παρακάμψει ο ολοθρευτής άγγελος της οικίας των Εβραίων και να μην θανατώσει τα πρωτότοκα τέκνα τους. Θα το έτρωγαν μέσα στις οικίες τους, έτοιμοι για αναχώρηση, χωρίς να συντρίψουν κανένα από τα κόκαλά του. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου. Όλοι οι πατέρες βλέπουν αντιστοιχίες μεταξύ του αμνού του Πάσχα και του Χριστού. Για να τις δούμε πώς τις αντιπαραθέτουν. Αμνός Πάσχα των Εβραίων, Χριστός Πάσχα. Αμνός ενιάυσιος, όριμος, αρσενικό χωρίς ελάττωμα. Χριστός ανήρ όνειρ όν όριμος, χωρίς αμαρτίες. 5 ημέρες εκρατήτως στις οικίες μέχρι να θυσιαστεί. 5 ημέρες και ο Χριστός παρέμενε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να σταυρωθεί. Προς το εσπέρασε θυσιάζεται ο αμνός, το εσπέρας της Μεγάλης Παρασκευής απέθανε επί σταυρού ο Χριστός. Επί ξύλου ο σφαγιαστής αμνός σχηματίζοντας με τη σούβλα σταυρό, επί ξύλου θανατώνεται ο Χριστός σχήματος σταυρού. Ψημένος στην πυρά έπρεπε να τον φάνε τον αμνό οι Εβραίοι. Δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού, και δια Πνεύματος Αγίου ο Χριστός προσεφέρθη θυσία. Όρθιοι, ντυμένοι και έτοιμοι για αναχώρηση έπρεπε να ήταν οι Εβραίοι όταν θα έτρωγαν τον αμνό. Η Θεία Κοινωνία είναι εφόδιο της άλλης ζωής, για την οποία πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι προς αναχώρηση. Θα τρωγόταν μέσα στο σπίτι, θα τον κοινωνούμε μέσα στην εκκλησία, λέει ο Οριγένης. Θα ετρώγε το εξ ολοκλήρου χωρίς να τεμαχιστεί. Κοινωνούμε ο καθένας όλο το Χριστό χωρίς να διαιρείται σε τμήματα. Μόνον οι περιτμημένοι θα έτρωγαν, μόνο οι βαπτισμένοι κοινωνούν. Οστούν αυτού δεν συνετρίβει, ούτε του Χριστού κανένα οστούν συνετρίβει. Μονίμως θα ηθυσίαζαν αμνών το Πάσχα οι Εβραίοι μετά την έξοδο, εις ανάμνηση του πρώτου και σωτηρίου Πάσχα, με αμνό πραγματικό όχι συμβολικό. Δια της Θείας Κοινωνίας μονίμως τελούμε το Πάσχα Χριστού, εις ανάμνηση εκείνου του Πάσχα, αλλά με πραγματικό σώμα και αίμα προσβρώσιν, όχι συμβολικό. Το αίμα του εξεχήθη εις σωτηρίαν των πρωτοτόκων. Το αίμα του εχήθη εις άφεσιν αμαρτιών πάσης της οικουμένης, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τη ερήμο Σινά, εν το έτη το δευτέρο εξελθόντων αυτών εκ της Αιγύπτου, εν το μηνύ το πρώτο λέγον, είπων και ποιήτωσαν οι Ισραήλ το Πάσχα καθόραν αυτού. Και ελάλησε Μωυσής της Ιης Ισραήλ, ποιήσε το Πάσχα, ούτως επίησεν οι Ισραήλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι γεωγραφικό από το βιβλίο των Αριθμών, που βλέπουμε ότι έδωσε εντολή ο Θεός και στην έρημο του Σινά να εορτάζουν κάθε χρόνο το Πάσχα οι Εβραίοι όπως το εόρτασαν πριν από την έξοδό τους. Ο Θεός λοιπόν διέταξε να εορτάζεται το Πάσχα, έτσι έκανε πάσο ο λαός του Ισραήλ, και ούτως ο νόμος του κρυού του πλημελίας. Στα νοτέρω λοιπόν χωρία θυσιάζεται ο αμνός υπέρ της σωτηρίας του λαού. Ήταν τύπος του Χριστού, του αμνού του Θεού. Η φράση «οστούν αυτού ου συντριβήσεται» εφηρμόστη πλήρως στον Κύριό μας, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την προτύπωση πάλι του Πάσχα, της θυσίας και του αμνού στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Καλή δύναμη στο υπόλοιπο της εβδομάδος.
1: Οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Οι προφητείες και η αληθινή ερμηνεία τους, φίλοι και φίλες της εκπομπής, μας απασχόλησαν κατά την προηγούμενη επικοινωνία μας. Επειδή όμως ο λόγος, ο ραδιοφωνικός, δεν επαρκεί να χωρέσει και να εξαντλήσει ένα τόσο μεγάλο θέμα μέσα στα όρια μιας εκπομπής, θα συνεχίσουμε και σήμερα προς την ίδια κατεύθυνση με βοηθό μας το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος που εκυκλοφόρησε προσφάτως και δίνει όχι μόνο τα κείμενα των προφητιών στο πρωτότυπο και σε μετάφραση αλλά και τους τρόπους πνευματικής προσεγγίσεώς τους. Προαναφέραμε στην αρχή την φράση «Οι προφητείες και η αληθινή ερμηνεία τους». Τι θα πει όμως αληθινή ερμηνεία? Υπάρχουν και ψεύτικες και λανθασμένες? Δυστυχώς υπάρχουν και ακόμα πιο δυστυχώς τις χρησιμοποιούν διάφοροι πλανεμένοι και ψευδοζηλωτές και πολύ αιρετικοί για να παρασύρουν με το μέρος τους όλους τους ακατάρτιστους και τους απληροφόρητους για να αποκτήσουν οπαδούς. Και αυτή η διαστροφή δεν είναι μόνο επίκαιρη αλλά γίνεται από μακρού, καθώς θα δούμε στη συνέχεια. Είχαμε αναφέρει αναλυτικώς τις επισημάνσεις του Αποστόλου Πέτρου και για τον τρόπο που λέγονται και γράφονται οι προφητείες και για τον πνευματικό τρόπο της ερμηνείας τους που γίνονται και τα δύο αυτά έργα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα ούτε τις προφητείες μπορούμε να πλησιάσουμε χωρίς πνευματική βλάβη αλλά ούτε και την εν Χριστώ ζωή να ζήσουμε. Είναι ως άμα θέλουμε να μεταφράσουμε ένα ξενόγλωσσο κείμενο χωρίς να γνωρίζουμε καθόλου την ξένη αυτή γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το κείμενο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την εν Χριστώ πνευματική ζωή αλλά πρωτίστως για την ερμηνεία των προφητιών. Χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική ζωή, όπως και χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αληθινά το νόημα των προφητιών. Διότι η ερμηνεία των προφητιών και η πνευματική ζωή δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου μπαίνει μέσα ο καθένας με την δική του λογική και λέγει και εξηγεί και διδάσκει ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό και πνευματικό. Και δεν εννοώ μόνο τους βουδιστές και τους άλλους ασιάτες γκουρού και τους άλλους δήθεν θρησκευόμενους της Δύσεως, ούτε μόνο τους χριστεπώνυμους αιρετικούς που πολεμούν κυρίως τους ορθοδόξους αμπελώνες του Κυρίου. Όλοι τους είναι υποδουλωμένοι στη λογική τους και στον πειράζοντα τους ανθρώπους και πολεμούν την αλήθεια με πολλούς λογικοφανείς τρόπους και μεθόδους. Έτσι δημιουργήθηκε δυστυχώς και πάλιν η λανθασμένη και στρεβλή εντύπωση σε πολλούς και κυκλοφορεί ευρύτατα ότι οι προφητείες είναι κατά κανόνα κείμενα εκβιαστικά και εκφοβιστικά, ότι εξαγγέλουν φοβερά δεινά και καταστροφές και πληγές και βάσανα, πότε με τις ακρίδες και πότε με την πείνα και άλλοτε με την δηλητηρίαση των υδάτων και άλλα τρομερά γεγονότα, και δεν βλέπουν ότι όλα αυτά τα δεινά δεν τα στέλνει ο Θεός αλλά τα ενεργούν οι άπιστοι και οι άθεοι άνθρωποι που αδιαφορούν και για τη φύση που την μολύνουν και για τους λαούς που δεν έχουν τροφή και νερό και συνεχίζουν να ενδιαφέρονται μόνον για το δικό τους αρκείο και τη δική τους ματαιόφρονη ευτυχία. Δεν είναι ο Θεός σκληρός και άγριος και εκδικητικός, ούτε κρατά μια ρομφαία για να κατασφάξει και να αφανίσει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Αν ήθελε κάτι τέτοιο, θα το έκανε με ένα του νεύμα, με μια λέξη, και θα αφάνιζε τον κόσμο. Ο Θεός όμως είναι ο Θεός πατήρι κτιρμών και αγάπης και ελέους, που τίποτα δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν είναι σκληρόκαρδος ο Θεός μας, όπως ο μισάνθρωπος διάβολος. Το αντίθετο συμβαίνει, το τελείως αντίθετο. Και όπως εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού: «Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Πώς λοιπόν αποδίδουν στον πολυέλαιο τριαδικό Θεό μας τέτοιες βλάσφημες προθέσεις και κάνουν τέτοιες παράλογες ερμηνείες που ξεπερνούν ακόμα και την κοινή λογική? Μπορεί να τα σύγχρονα γεγονότα του αθέου και άπιστου κόσμου να προκαλούν φόβους και αγωνίες, αλλά δεν επιτρέπεται να εξηγεί κανείς και να διδάσκει τον παραλογισμό της φοβίας και της απελπισίας. Αγάπη άπειρη και έλεος και στοργή έχει ο Θεός για όλους εμάς, κι ας είμαστε τόσο τυφλοί και αχάριστοι και αμαρτωλοί και ένοχοι απέναντί Του. Εκείνος έρχεται συνεχώς σε όλους μας ως άβρα λεπτή για να μας σώσει και να μας χαρίσει την αιωνιότητα της χαράς και της ευτυχίας κοντά Του. Ας προσέξουμε καλά και ας αποφεύγουμε τις παράλογες και βλάσφημες ερμηνείες των προφητιών. Καταστρέφουν και δεν ωφελούν. Ας κάνουμε όμως το τακτικό μικρό διάλειμμα μας με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε την κουβέντα.

Φιλομετρώ το νέο βιβλίο των εκδόσεων του Αστέρος με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες» και τον υπότιτλο που το ξανατονίζω γιατί δίνει και το πνεύμα του βιβλίου αυτού «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Και αμέσως θυμούμε τις κραυγαλαίες αναζητήσεις και τα λανθασμένα δημοσιεύματα που μιλούν για φοβερά και τρομερά αναμενόμενα γεγονότα και ότι έφτασε η εποχή του Αντιχρίστου και είναι κοντά η συντέλεια του κόσμου. Πού τα βρήκαν αυτά τα άθλια και αποκρουστικά μυθεύματα και πού τα στηρίζουν? Θυμάμαι ακόμα τούτη τη στιγμή τον Όσιο Γέροντα Πορφύριο, έναν αληθινά άγιον άνθρωπο που ήταν πάντοτε πράος και ήρεμος και είχε απέραντη επίγεια για όλους και για όλα. Μια ημέρα λοιπόν θύμωσε τόσο πολύ που παραφέρθηκε και χειροδίκησε με δυνατά σπροξήματα όταν τον επισκέφθηκε ένας αρχιμανδρίτης ψευδοζηλωτής που είχε γράψει ένα τέτοιο βιβλίο με πλανεμένες απόψεις, στο οποίο έλεγε μεταξύ άλλων ότι φτάσαμε στην εποχή του Αντιχρίστου και της συντελείας του κόσμου και τα παρόμοια. Μόλις τον είδε λοιπόν ο ήρεμος γέροντας Πορφύριος, πετάχτηκε όρθιος, τον άρπαξε από τα ράσα και τον τράνταζε φωνάζοντας: «Πού τα βρήκες βρε άθλιε όλα αυτά που γράφεις και τρομάζεις τον κόσμο, ε? Πού τα βρήκες γραμμένα βρε μυαλοκομμένε? Φύγε από εδώ και να πας αμέσως να διορθώσεις το κακό που έκανες». Και τον έδιωξε αμέσως με σπροκλήματα.

τόσο πολύ είχε αναστατωθεί ο Άγιος και πράος αυτός γέροντας, ώστε άφησε την δίκαιη οργή του να ξεσπάσει. Είχε γίνει θηρίο με την διαστρέβλωση της αληθείας των προφητιών, γιατί ξέρω ότι είναι μέγα κακόν ο πνευματικός φόβος και η αιρετική διδασκαλία των πλανεμένων που οδηγεί στην αμφιβολία και την απομάκρυνση από το έλεος του Θεού. Γιατί Θεός χωρίς αγάπη και χωρίς έλεος δεν είναι Θεός, αλλά μάσκα και προσωπείον του σατανά. Γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο θέμα των προφητιών, και όποιος δεν έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις που αναφέραμε, να μην προχωρεί σε ερμηνείες και σε εξηγήσεις των προφητιών. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι είναι γραμμένο έξω από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως λόγου χάρη οι διαβόητες προφητείες του Νοστράδαμου, μια δαιμονική απάτη, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια της αναφοράς μας στο πρόβλημα των προφητείων. Αυτός είναι και ο λόγος που σταθήκαμε στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος, διότι σέβεται απολύτως την αλήθεια της Εκκλησίας και των πηγών της, από τις οποίες πηγάζει η αλήθεια, ότι οι εν Χριστώ προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Θεού για όλους εμάς.

Είπαμε στην αρχή, στην σημερινή επικοινωνία μας δηλαδή, ότι η πνευματική ζωή και συνεπώς και οι προφητείες που αποτελούν μέρος της πνευματικής ζωής και μας τροφοδοτούν με τον σωτήριο λόγο του Θεού, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου μπαίνει ο καθένας και λέγει και διδάσκει ό,τι θέλει, όπως κάνουν όλοι οι δαιμονοκρατούμενοι αιρετικοί και μερικοί πλανεμένοι ζηλωτές δυστυχώς που διηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλο. Με τη φράση αυτή, ξέφραγο αμπέλι, θυμήθηκα τα λόγια του Χριστού, ο οποίος λέει κατά λέξη γι' αυτό το θέμα τα εξής αποκαλυπτικά: «Εγώ είμαι η άμπελος, ημί στα κλίματα, ο μένον εν εμή, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού, ου δίναστε ποιήν ουδέν». Δεν είναι δύσκολο το κείμενο και δεν χρειάζεται μετάφραση για να καταλάβουμε ότι το κέντρο και η βάση της ζωής και της σωτηρίας μας είναι ο Χριστός, μόνον ο Χριστός και όχι η εκφυλισμένη λογική μας.

εντέλει της υπάρξεώς μας, όλης της υπάρξεως, και αυτό ισχύει για όλο το ανθρώπινο γένος, είναι ο Χριστός, και εκείνος το προστατεύει και το ζωγονεί μαζί με τον Θεόν Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό αποκαλύπτει ότι ο τρεδικός Θεός μας θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Το έχουμε ξαναπεί και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, διότι είναι η μεγάλη, η κορυφαία αλήθεια που μας οδηγεί σταθερά στο Θεό. Θέλει όλοι να σωθούμε, ναι όλοι, και η επίγνωση της αληθείας είναι η προοπτική της αιώνιας ευτυχίας που θέλει να χαρίσει στον καθένα μας. Και σε εσάς και σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους που η αγάπη του φέρνει στη ζωή αυτή. Πού βρίσκουν λοιπόν οι παραχαράκτες αληθείας τις ψευτιές και τις βλασφημίες που λένε στον κόσμο? Και πρέπει ακόμα να πούμε για τις προφητείες, όπως μας εξηγεί το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος. Το έλεος του Θεού είναι ανεξάντλητο, και παρόλο όσα βλάσφημα και αχάριστα και αμαρτωλά πράττουμε οι περισσότεροι, θέλει να μας σώσει, γιατί ξέρει ότι οι πλήστοι δεν γνωρίζουμε την αλήθεια της αγάπης του, και όσα δέδυλα πράττουμε από άγνοια και αδυναμία τα πράττουμε, και η βλακεία του μυαλού και της λογικής μας βλέπει πρόθυμα τα υλικά και τα μάταια, και απρόθυμα τα πνευματικά και τα αιώνια.

Πολλά στοιχεία βρίσκομαι στα διάφορα κεφάλαια των τριών μερών του βιβλίου «Τι λένε οι προφητείες» που μας δίνουν με απλή γλώσσα και σαφήνεια πολύ το σωστό τρόπο προσεγγίσεως των προφητικών κειμένων και κυρίως τον μακαρισμό που δίνει η Αποκάλυψη και μάλιστα στην αρχή του κειμένου της. Ο μακαρισμός αυτός αναφέρει τα εξής. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εναυτή γεγραμμένα». Δηλαδή μακαρίζει και αυτούς που διαβάζουν και γνωρίζουν τις προφητείες της Αποκαλύψεως, που είναι τμήμα του Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης, και ακόμα πιο μακάρι είναι εκείνοι που τηρούν και εφαρμόζουν όσα είναι γραμμένα μέσα στην Αποκάλυψη. Τι γράφει όμως η Αποκάλυψη, ποιο είναι το περιεχόμενό της?

Θα είναι αυτή γεγραμμένα της Αποκαλύψεως, όπως μας περιγράφει και το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες». Είναι καταρχήν αυτά που λέγει στις 7 εκκλησίες «Τες εν τη Ασία», δηλαδή σε αυτές που είναι στην Ασία, και κατ' επέκταση σε όλες τις τοπικές εκκλησίες, αλλά και σε όλους τους πιστούς προσωπικά. Λέγει και περιγράφει και πιστοποιεί και προειδοποιεί. Περιγράφει την κατάσταση της κάθε εκκλησίας, ώσαν να ήταν η κάθε εκκλησία ένας άνθρωπος, όπως τις εκκλησίες της Εφέσου, την εκκλησία της Περγάμου, την εκκλησία της Σμύρνης, των Θυατήρων, των Σάρδεων, της Λαοδικίας και της Φιλαδελφίας, και εξηγεί ότι εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλευεύουν και μετανόησον. Δηλαδή, σε μια άμεση μετάφραση, όσους εγώ αγαπώ, τους ελέγχω, δείχνοντας αυτούς τα σφάλματά τους και τους παιδαγωγώ. Δείχνε λοιπόν ζήλο και μετανόησε. Να ένα πρώτο συμπέρασμα του νοήματος των προφητικών λόγων της Αποκαλύψεως, που είναι κατανοητό και από τον απλούστερο πιστό. Είναι κάλεσμα προς μετάνοια, για να αποφύγουμε τις συνέπειες των σφαλμάτων μας.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα παραδείγματα, όπως την φράση «Έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη να φύκας, μνημόνε δεούν πόθεν πέπτοκας». Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο στίχο 4 και 5. Δηλαδή, αναφέρει σε μετάφραση τα εξής: «Είμαι δυσαρεστημένος εναντίον σου, διότι άφησες να ψυχρανθεί η αγάπη που είχες τα πρώτα χρόνια. Θυμήσου από ποιο ηθικό ύψος έχεις πέσει». Θα μπορούσαμε και πάλι να πούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι, όπως λέγεται, αμήλικτος και δεν μας επιτρέπει για σήμερα να συνεχίσουμε. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ την σημερινή μας επικοινωνία και θα συνεχίσουμε, εάν θέλει ο Θεός, την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 8 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.

των αθλητών το έκλαμπρον κάλος, δεύτε πάντες των ύμνων τη στεφάνης πιστή Θεόδωρον καταστέψομεν. Δώρον γαρ Θεού μέγα το κόσμο αναδέδεικτε, λάμψες είδες των θαυμάτων, των γάρ εχθρών εκ νικήσας, βελίαρ άθλη σεπτής, ομβρίζει αντί αιμάτων, κρουνιδών γιαμάτων τα ρεύματα. Συν τούτης δε πάση χέρι Χριστό και δίδωσιν ειρήνην ανέκλειπτον πρεσβεύωνα παύστος υπέρ πάντων ημών.

θρία ψυχής, την πίστην θωρακισάμενος, και ρήμα Θεού ως λόγχη χειρισάμενος, των εχθρών κατέτρωσας, των μαρτύρων μέγιστε Θεόδωρε. Συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος, υπέρ πάντων ημών. Ετραυμάτισα στον όφιν, το τραυματούσθε, και καρτερές ενστάσεσι μάρτης ανεδείχθης, μέλπονε μελέστατα το σε δυναμώσαντι, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.

Η ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και ψάλλει γι' αυτόν τον μεγάλο μάρτυρα η Εκκλησία μας. Χέρις ο στρατιώτης Χριστού, ο τρόπος άμενος εχθρού την παράταξην, το όπλο της ευσεβίας, ο των πιστών στηριγμός, ο πολλών βασάνων ονισάμενος, Θεού την ουράνιον βασιλείαν Θεόδωρε, ενή χορεύων και μεθέξι θεούμενος και λαμπόμενος καθαρές διαδώσεσι, μέμνησο των τιμόντων σου την μνήμην την ένδοξον και προσκυνούντον εν πίστη την των λειψάνων σου λάρνακαν, αφήσα να βλύζεις της ετούσιν ευρωστίαν και μέγα έλεος.

Χέρις η ιερά κεφαλή των αθλοφόροντος επτών ακροθήνιων, ο κόσμος της εκκλησίας, ο καθερέτης εχθρού, δωρεών εν θέων ο επώνυμος, λαμπτήρ την υφήλιον καταβγάζον της θαύμαση, πύργος ο μέγας, διαμήνας ασάλευτος τες προσρίξεση των απείρων κολάσεων, λόγχη της καρτερίας σου, ο κτίνας των δράκονταν, ο αριστεύσας μεγάλος, ο στρατιώτης αίτητος. Χριστόν εκδισόπι, τες ψυχές ημών δοθήνε,

8 Ιουνίου και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.

αυτών σε νεκρών με Θεόδωρον οι πατρίς δέχου, ον ζώντα πλουτή μαρτύρων πατρίς πόλος. Πατρίδα μου, δέξου εμένα τον Θεόδωρον νεκρών, τον οποίον ο ουρανός, η πατρίδα των μαρτύρων, πλουτίζει ζωντανό. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Θεόδωρος ο Στρατιλάτης έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Λικινίου, καταγόταν από τα Ευχάιδα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Εύξηνου Πόντου. Ήταν ωραίος κατά το σώμα, κατά δε την ψυχήν ωραιότερος. Διακρινόταν για τη ρητορική του δυνότητα, των πλούτων των γνώσεών του και την άριστη φιλοσοφική του κατάρτιση. Για το λόγον αυτόν κάποιοι τον αποκαλούσαν βριορήτορα. Ο μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος, αφού βασανίστηκε από τους ειδωλολάτρες με όλα τα κολαστήρια όργανα, το μεν μακάριο σώμα του το άφησε στη γη και αναβλύζει ρήθρα ιαμάτων σε όσους προσέρχονται με ευλάβεια και πίστη προς αυτό και ζητούν τη βοήθειά του, ενώ την Αγίαν του ψυχή την παρέδωσε στα χέρια του Θεού και αυλίζεται στους ουρανούς. Σήμερα, 8 Ιουνίου, εορτάζουμε την μετακομιδή του Τιμίου και Αγίου Σώματος του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου από την Ηράκλεια στα Ευχάιτα.

Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου έγινε από την Αμάσια στην γενέτειρά του Ευχάητα, 4 μήνες μετά το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου.

0: υπερφύσιν αγώνας διηνικός, υπερφύσιν επάθλων παραθεού αξίως επέτυχες, αθλοφόρε πολύαθλε. Όσου δεν γαρθέμενος το άθεν πρόσταγμα, σε αυτόν βασάνης προθύμος εξέδωκας. Όθεν υπομείνες παραγμούς και στρεβλώσεις, σταυρώνται και θάνατον, το Χριστό συνδεδόξασε, αρμοζόντος Θεόδωρε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.
1: Μεν δωρεόν Θεός δότον όλβον ακένωτον την των σεπτών σου λειψάνων δικήν πλουτούντε σοφέ την μετάθεσιν αυτών πανηγυρίζομεν

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 8 του Ιούνιου, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης.

κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων. Κτίστου τα κάλλη οπτάνη καλλιόπη. Παραβλέποντας καλλιόπη τα κάλλη των δημιουργημάτων, βλέπεις τα κάλλη του δημιουργού. Η Αγία Μάρτης Καλλιόπη έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου. Ακτινοβολούσε με την ωραιότητα του σώματός της και το κάλλος της ψυχής της. Την Καλλιόπη λοιπόν την συνέλαβαν για την πίστη της στο Χριστό και την πίεσαν φορτικά να αρνηθεί την αγάπη και την πίστη της για το Χριστό. Αλλά η Αγία αντιστάθηκε στεναρά στις πιέσεις. Οι ειδωλολάτρες την κακοποίησαν με βαναυσότητα και της απέκοψαν τους μαστούς. Άγγελος όμως Κυρίου εμφανίστηκε στην Αγία και κατά τρόπο θαυματουργικό τους απεκατέστησε. Στη συνέχεια οι τύρανοι έσυραν την Αγία πάνω σε σπασμένα κεραμίδια. Ακολούθως αφού της κατέκαψαν το σώμα, πασπάλισαν τα εγκάβματα και τις πληγές της με αλάτι και έτριψαν τις σάρκες της με τρίχινα χοντρά υφάσματα. Τελικά η Αγία Μάρτης Καλλιόπη αποκεφαλίστηκε προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ανήλθε στεφανιφόρος στη Βασιλεία των Ουρανών.

Μια νέα γνωριμία κάνουμε σήμερα με μια άλλη ηρωίδα του πνεύματος, την Αγία Μάρτυρα Καλλιόπη. Οι μάρτυρες της πίστεως, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένας και δυο, αλλά εκατομμύρια. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή περιγράφει τα ποικίλα μαρτύρια των δικαίων της προ-Χριστού εποχής. Ελιθάστησαν, λέει, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίς και τεσοπές της γης. Και με μια φράση δίνει τον αριθμό των μαρτύρων. Τι γαρούν, λοιπόν δηλαδή, και οι μισθωσού των έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Μπορεί κανείς να μετρήσει τα υγρά σωματίδια του νέφους? Θα μπορέσει τότε να μετρήσει και τους μάρτυρες της πίστεως που κάθε μέρα προστίθενται και νέοι? Από το νέφος αυτό των μαρτύρων μία μάρτυση είναι και η Αγία Καλλιόπη.

Έζησε και έδρασε στην καρδιά του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, ενός από τους πιο αιμοβόρους διώχτες του χριστιανισμού. Πολλές χιλιάδες μάρτυρες δώσανε την ειρηνική μάχη της πίστεως κατά του ξύφους των Ρωμαίων. Μέσα στο πλήθος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Αγία Μάρτης Καλλιόπη. Η λέξη Καλλιόπη σημαίνει τη γυναίκα που έχει ωραία φωνή, τη γλυκομήλητη, γενικά την όμορφη, την ευγενική γυναίκα. Και ήταν πράγματι όμορφη εξωτερικώς η μάρτης, αλλά όμορφη και στην ψυχή. Η Καλλιόπη για την ομορφιά της ψυχής θυσίαζε την ομορφιά του σώματος. Τι αντίθεση! Πολλές γυναίκες κολλάζουν την ψυχή τους για την επίδειξη της ομορφιάς του σώματος τους. Τις πεπιθήσεις της αυτές η Καλλιόπη απέδειξεν όταν πάνω από τη σωματική ζωή έθεσε την αιώνια πραγματικότητα. Είχε συλληφθεί από τους εθνικούς και εκβιαζόταν να θυσιάσει στα είδωλα, πλην όμως αυτή δεν υπάκουσε. Προτίμησε τον αργό θάνατο των βασανιστήριων παρά τις υποσχέσεις των βασανιστών. Έκοψαν τους μαστούς της, έβαλαν φωτιά στο σώμα της και της προκάλεσαν εγκάβματα, και πάνω στις πληγές έτριβαν χοντρό αλάτι και δέρματα με σκληρό τρίχωμα σαν βελόνες για να υποφέρει. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος, αγαπητοί ακροατές, αλλά η καρτερία και η πίστη της μεγαλύτερη από τους πόνους της. Τέλος της αφαιρέθηκε το κεφάλι και η ψυχή της πέταξε στους ουρανούς. Ο υμνογράφος αφιέρωσε στη μνήμη της εκφραστικό στίχο: «Κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων, κτίστου τα κάλλη οπτάνη Καλλιόπη». Στα φυσικά δηλαδή κάλλη των δημιουργημάτων δεν έδινες προσοχή. Βλέπεις όμως με ενδιαφέρον τα κάλλη του δημιουργού σου, Καλλιόπη.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη των Αγίων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Οι Άγιοι αυτοί, επειδή ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό μπροστά στον ηγεμόνα Μάξιμο, τους έβαλαν στη φυλακή. Μετά 20 μέρες τους έβγαλαν από τη φυλακή και τους ανάγκασαν πάλι να αρνηθούν τον Χριστό. Επειδή όμως δεν τα κατάφεραν, ξέσχισαν τα σώματά τους με σιδερένια νύχια. Τους κρέμασαν ανάποδα και τους έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Κατόπιν έχισαν πάνω στις πληγές τους αλάτι και ξύδι και έτριψαν αυτές με τραχιά κεραμίδια. Έπειτα συνέτριψαν με πέτρες τα στόματα και τα πρόσωπά τους. Τα μαρτύρια παρακολουθούσε η γυναίκα του Αγίου Νικάνδρου, που ενθάρρυνε αυτόν να τα υπομένει πρόθυμα. Παρακολουθούσε όμως και η γυναίκα του Αγίου Μαρκιανού, αλλά έκανε εντελώς τα αντίθετα, διότι έκλαιγε και έδειχνε το παιδί τους, με αποτέλεσμα να πονάει η καρδιά του μάρτυρα. Τότε ο Μαρκιανός πήρε το παιδί, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Κύριε, εσύ θα φροντίσεις για το παιδί αυτό». Και αφού φίλησε το παιδί και τη γυναίκα του, έτρεξε στο δρόμο του μαρτυρίου. Μετά έκοψαν με μαχαίρια τις γλώσσες των αθλητών της πίστης και τελευταία τους αποκεφάλισαν.

ή της αρετή και ή της έπαινος πρέπει της αγής. Ξύφες οι γαρέκλυναν τους αυχένας, δίασε τον κλίνανταν ουρανούς και καταβάντα. Εξέχιαν το αίμα αυτό, δίασε τον κενώσαντας αυτόν και μορφήν δούλου λαβώντα. Εταπεινώθησαν έως θανάτου την πτωχίαν σου μιμούμενη. Όντες ευχές κατά το πλήθος των ικτυρμών σου ο Θεός ελέησον ημάς.

τα ουράνια ύμνησε και χαριτωμένη μήτερα νύμφευτε, και εμείς δοξολογούμε την ανεξιχνίαστον σου γέννησιν, Θεοτόκε, πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Σημώνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος, μήτυρ Θεού γέγονας, όθεν εσύ το χέρε κραυγάζομεν.

8 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Νεκρών με Θεόδωρον οι πατρίς δέχου, ον ζώντα πλουτή μαρτύρων πατρίς πόλος, όλβιον οκδοάτη Θεοδόρου σώμα κομίσθη. Τη αυτή ημέρα τελείται η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εντός Οσθενείο. Τη αυτή ημέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Τη αυτή ημέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοφάνους, του εν Κωνσταντινούπολη Νεομάρτυρος, του Αθλήσαντος το 1559. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

εκκλησία οφείλετε να μην μιλάτε. Αυτό είναι κακή συνήθεια, εξαιτίας της οποίας αποστέλλονται θλίψεις. Όσιος Αμβρόσιος. Η εκκλησία αποτελεί για μας τον ουρανό επί γης, όπου ο ίδιος ο Θεός παρίσταται αοράτος και παρακολουθεί τους παρισταμένους. Για τούτο και στην εκκλησία θα πρέπει να στέκεστε αξιοπρεπώς με μεγάλη ευλάβεια. Θα αγαπήσουμε την εκκλησία και θα δείχνουμε ζήλο για αυτήν. Θα είναι η χαρά μας και η παρηγοριά μας στις χαρές και τις λύπες μας. Όσιος Ιλαρίων. Στην εκκλησία, όταν ο διάβολος σου κανοναρχεί διάφορα στο αυτή και σου κλείνει το μάτι, εσύ προσπάθησε να διαβάσεις την προσευχή του Ιησού. Πρόσεξε όσο σου είναι δυνατόν τα καθίσματα. Αυτά εν συνεχεία θα σε τέρψουν. Είναι μεγάλη η ομορφιά και η γλυκύτητά τους, οι οποίες θα διώξουν την ίστα και τη μελαγχολική σου διάθεση. Όσιος Ανατόλιος. Όταν στέκεστε στην εκκλησία, θα πρέπει να ακούτε προσεκτικά τις ψαλμωδίες και τις αναγνώσεις. Ενώ όποιος είναι σε θέση να το κάνει, δεν θα πρέπει να σταματά και την προσευχή του Ιησού, ιδίως όταν η εκκλησιαστική ανάγνωση δεν ακούγεται καλά ή ακούγεται συγκεχημένα. Το να μιλάτε ενώ παραβρίσκεστε σε εκκλησιαστική λειτουργία ή να περιφέρετε το βλέμμα σας στους ξένους, είναι όχι μόνο απρεπές, αλλά και εξοργίζει τον Κύριο λόγω της έλλειψης προσοχής και της τόλμης σας. Αν δεν μπορούμε από ψυχικής απόψεως, τότε τουλάχιστον εξωτερικά και από σωματικής απόψεως, ας φερθούμε ευπρεπώς. Η εξωτερική και η σωματική ευλάβεια ίσως μας οδηγήσουν σε μια ευνοϊκή διάταξη των εσωτερικών μας συλλογισμών. Όσιος Αμβρόσιος.

νηστεία. Λέγει η Αγία Εκκλησία, νηστεία είναι τούτο, να μην λαμβάνεις ζωικής προέλευσης τροφές, να παραμένεις μακράν των κακών ανθρώπων, να αποφεύγεις τα κούφια λόγια και τα κουτσομπολιά, να αποφεύγεις τον εκνευρισμό, να απέχεις από τις αρκικές επιθυμίες, να αποφεύγεις το ψέμα και την κολακία. Μόνο τότε η νηστεία είναι ευχάριστη στο Θεό. Όσιος Αντώνιος. Απέχοντας από τη ζωικής προέλευσης

Αμβρόσιος Λέων. Η νυχτεία είναι αξιέπαινη και απαραίτητη στην ώρα της και στον τόπο της. Καλύτερα να ακολουθήσεις λελογισμένη λήψη τροφής και νερού, αποφεύγοντας τον κορεσμό, ένδειξη του οποίου αποτελεί ένα ελαφρύ βάρος. Από την άλλη πλευρά, απόφυγε την υπερβολική και άτοπη αποχή. Και τα δύο άκρα είναι κακά και επιβλαβή. Η μετριοπάθεια και η μέση οδός καθιστούν τον άνθρωπο ικανότερο στην πνευματική δραστηριότητα. Όσιος Αμβρόσιος.

παλαιότητα. Μεγάλη συμφορά της ψυχής αποτελεί η άτακτη ζωή. Ιδιαιτέρως φρικτή εντύπωση προκαλεί αυτή για όσους επιτρέπουν στον εαυτό τους την αταξία, ενώ ξεκίνησαν ήδη μια προσεκτική ζωή. Ο ευσεβής χριστιανός οφείλει να περνά τη ζωή του προσέχοντας παντιοτρόπως τον εαυτό του και όντας σε νυφαλιότητα. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν», είπε ο Κύριος. Η νυφαλιότητα αποτελεί την οδό προς κάθε αρετή. Πρέπει να εμβαθύνουμε στον εαυτό μας, να παρακολουθούμε επιμελώς τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας και να κλαίμε για τα σφοδρά, αμαρτωλά συναισθήματα, τους πόθους και τους διαλογισμούς μας. Όλα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποδιώξουμε ως δυσάρεστα για το Θεό και αφού τα αποδιώξουμε να μην τους επιτρέψουμε ποτέ ξανά να μπουν στην καρδιά μας, επειδή δεν γίνεται κυριευμένοι από τα πάθη να ψάλουμε ύμνους στον Κύριο. Ποτέ μην ελπίζεις στους ανθρώπους και μη σαστίζεις όταν δεν βλέπεις καμιά συμπάθεια εκ μέρους τους. Μην τους κατακρίνεις, Όσιος Νίκων.

θα επισημαίνεις τις αδυναμίες των άλλων και θα καυχάς ένα αερός ενώπιόν τους, πρέπει να απαντήσεις τη δαιμονική αυτή σκέψη. Είμαι χειρότερος όλων. Έστω και αν δεν το νιώθεις, πρέπει να το πεις. Καλός πράττει ο οποίος μεριμνά για την εσωτερική στοχαστική ζωή, επειδή αυτή του προσφέρει τα πάντα. Όταν κάποιος φιλιαρεί ασκόπος, αυτός αδυνατεί να ζήσει προσεκτικά. Αφαιρείται διαρκώς. Από την προσευχή γεννάται η σιωπή. Από τη σιωπή η προσευχή. Επειδή πώς μπορεί να προσευχηθεί όποιος είναι αφηρημένος? Προσέξτε τον εαυτό σας. Η προσεκτική ζωή είναι ο στόχος του μοναχισμού. Ελέγχθη. Πρόσεχε σε αυτό. Όσιος ο Βαρσανούφιος. Πρόσεχε τα μάτια σου. Είδε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε. Έξερε αυτόν και βάλε από σου. Διέταξε ο Θεός. Αν δεν προσέξεις τα μάτια και τη γλώσσα σου, θα προκαλέσεις μάχη με τον εαυτό σου. Όσιος Ανατόλιος. Νουθεσίες. Καθοδήγησε επιδέξια τον νέο αδελφό. Πρώτα με μια προσευχή για αυτόν και έπειτα με μια σύντομη συμβουλή, αναθέτοντας τα πάντα στον Κύριο, καθότι παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται. Προφύλαξε και τον εαυτό σου από κάθε πλευρά. Όσιος Μωυσής. Οικογενειακή ζωή. Ο γάμος για τις γυναίκες αποτελεί υπηρεσία προς την υπεραγία Τριάδα. Ιδού πόσο μεγάλη τύχη αποτελεί για τη γυναίκα το να γίνει σύζυγος και μητέρα. Η ευτυχία στον έγκαμο βίο δορίζεται μόνο σε όποιον εκτελεί τις εντολές του Θεού και αντιμετωπίζει τον γάμο ως μυστήριο της χριστιανικής εκκλησίας, Όσιος Νεκτάριος. Όσοι προχωρούν σε γάμο ελκόμενοι από το πάθος, τις περισσότερες φορές δυστυχούν στη ζωή τους, Όσιος Ιωσήφ. Ο έγκαμος βίος είναι βίος ευλογημένος από το Θεό και ο μοναστικός βίος είναι βίος άγιος και αγγελικός. Και ο ένας και ο άλλος είναι βίοι αρεστοί στο Θεό, Όσιος Αντώνιος. Όχι ο γάμος, αλλά η μοιχεία θα πρέπει να θεωρηθεί αηδιαστική, χυδαία και καταραμένη και απεχθεί στο Θεό και τους αγγέλους του.

Τους δε ευλαβείς ανθρώπους, αυτή ακριβώς τότε στην ημιχεία θα πρέπει να προκαλεί αποστροφή ως η υψίστοιχη ιδεότητα και καλύτερα να αποδεχτούν 100 φορές να πεθάνουν παρά να εξευτελιστούν με ένα τόσο αηδιαστικό παράπτωμα, να εξοργήσουν το Θεό και να αποστηριχθούν τη βασιλεία των ουρανών αυτού. Για τούτο και όλοι εμείς, άντρες και γυναίκες, θα πρέπει στις συγκεντρώσεις να αποφεύγουμε τις ερωτοτροπίες, τις λάγνες ματιές, τις διφορούμενες κουβέντες, τις αναξιοπρεπείς κινήσεις του σώματος και τις ιδιαίτερως άσεμνες αμφιέσεις, να επιδεικνύουμε σεμνότητα και χριστιανική ευπρέπεια. Όσιος Αντώνιος. Ακούσατε πνευματικές παρενέσεις των γερόντων της Όπτινα από το βιβλίο «Όπου Θεός γαλήνει».

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: ακολουθεί ομιλία από τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Χατζηθανάση με θέμα συμπάση της Αγίας.
1: Το θέμα μας είναι αφιερωμένο σε όλους τους Αγίους, ιδιαίτερα στο νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς, όπως και η περσινή μου ομιλία ήταν πάλι αφιερωμένη σε εκείνον και τη Σοφία τη δική του δανείστηκα και πέρσι, τη δική του Σοφία δανείζομαι και φέτος, τον δικό του φωτισμό, για να σας πω αυτά που θα σας πω. Μετά την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας εορτάζει τους Αγίους πάντες. Μας καλεί να εορτάσουμε μαζί με όλους τους Αγίους την φανέρωση της Αγίας Τριάδος στη ζωή του ανθρώπου. Την καινούρια ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Το Πνεύμα το Άγιο κατέρχεται εν είδη πυρήνων γλωσσών πάνω στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους και φέρνει με τη χάρη του την μεταμόρφωση του ανθρώπου, την εκκλησιοποίηση του ανθρώπου, την χριστοποίηση, την καινούρια ζωή μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Με τους Αγίους της, η Εκκλησία μας δείχνει την πραγματική εικόνα του ανθρώπου, μας δείχνει την αληθινή ζωή, μας δείχνει τον δρόμο προς την αλήθεια, μας φανερώνει τον Χριστό μέσα από τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο πεπληρωμένο με την ειρήνη, την χαρά, την δικαιοσύνη, την πραότητα, την αγιότητα του Θεανθρώπου Χριστού. Ζούμε, αδελφοί, σε έναν κόσμο που όλα έχουν αλλοιωθεί, όλα έχουν παραμορφωθεί, όλα είναι διεστραμμένα και ψευδή. Ο άνθρωπος χαμένος χωρίς Θεό λέει το μαύρο άσπρο, το ψέμα το λέει αλήθεια, το πικρό το λέει γλυκό, το κάλπικο το λέει γνήσιο, τον θάνατο τον λέει ζωή, την αμαρτία χαρά της ζωής. Πονάει, κλαίει, τρελαίνεται και δεν αναρωτιέται τι δεν λειτουργεί σωστά. Έδιωξε το Θεό από τη ζωή του και προσπαθεί μόνος του να χτίσει τον καινούριο πύργο της Βαβέλ. Θέλει χωρίς Θεό να γίνει Θεός. Πίστεψε στον εαυτό του και έχτισε έναν κόσμο πάνω στην άμμο. Τα θεμέλια του κόσμου αυτού τρίζουνε και ο άνθρωπος καυχαίται για τα επιστημονικά του επιτεύγματα. Το καράβι βουλιάζει και εμείς καυχόμεθα για το πολυτελές σαλόνι που έχει. Ο άνθρωπος έχασε τον εαυτό του, έχασε τον αδελφό του, έχασε το Θεό του, αλλά κομπάζει για την ηλεκτρονική του τεχνολογία, τους πυράβλους, τους δορυφόρους, τη γνώση και τη σοφία του. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι που το λένε φως οι άνθρωποι, ήρθε ο Χριστός και κήρυξε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και δια των Αγίων του φανερώνει αυτό το φως, το δικό του φως, το αληθινό φως και φωτίζει τον κόσμο. Χωρίς Χριστό τα πάντα είναι μια μεγάλη απάτη. Χωρίς Χριστό είμαστε ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή. Χωρίς Χριστό είμαστε ένας κόσμος χωρίς κοσμιότητα. Χωρίς Χριστό μόνο πικρία, απελπισία, θλίψη, πόνος και θάνατος. Οι Άγιοι όμως έρχονται φέροντες τον Χριστό, αληθινή Χριστοφόρη, και φέρουν τον Χριστό στον άνθρωπο και του δίνουν ελπίδα και χαρά. Μέσα από τη δική του ζωή φανερώνονται όλες οι θείες πραγματικότητες. Φανερώνεται ο Θεός στον άνθρωπο. Μέσα από τη ζωή των Αγίων μας γίνονται κατανοητές όλες οι λέξεις, όλες οι έννοιες με τις οποίες είναι γεμάτη η ζωή μας. Ζωή, θάνατος, πίστη, φιλανθρωπία, ανάσταση, αθανασία, αγιώτης, χριστιανός, άνθρωπος, Θεός, κόσμος, κλίση, έργα, παράδοση, καταγωγή και σκοπός μας, σταυρός, εκκλησία, δόγματα, ήθος και ηθική, παιδαγωγία, αρρώστια, θεραπεία, αλήθεια, ψέμα και γενικότερα κάθε ερώτημα του ανθρώπου βρίσκει απάντηση και κάθε άλλη το πρόβλημα βρίσκει τη λύση του. Όμως ας πάμε πίσω, όταν ο άνθρωπος με την αποστασία του οδηγεί τον εαυτό του στον θάνατο. Γεύεται τον απαγορευμένο καρπό και θανάτο αποθνίσκει. Ο θάνατος κυριαρχεί στη ζωή του. Η γη γίνεται μία φρικαλαία φυλακή του θανάτου και εμείς δέσμοι και δούλοι του, όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ναι, ζούμε και αναπνέουμε, όμως αυτό δεν είναι ζωή αληθινή, γιατί πώς μπορεί να ονομαστεί ζωή εκείνη που είναι μολυσμένη από τον θάνατο και τελειώνει μετά τον θάνατο? Όπως το μέλι, θα μας πει ο Άγιος Ιουστίνος ο Νέος, όταν αναμειχθεί με το δηλητήριο δεν είναι πλέον μέλι, διότι μεταβάλλεται όλη σε δηλητήριο, έτσι και η ζωή, η οποία τελειώνει με τον θάνατο, δεν είναι πλέον ζωή. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι ο Χριστός μας ήρθε στη γη για να δώσει στον άνθρωπο αυτό που κανείς άλλος δεν μπορούσε να του δώσει. Ήρθε να νικήσει τον θάνατο, να νικήσει τον διάβολο, να νικήσει την αμαρτία. Χωρίς Χριστό όλα αυτά θα λειτουργούσαν ασταμάτητα μες στους αιώνες. Γι' αυτό το Χριστός ανέστη η ωραιότερη ψαλμωδία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό πάνω σε αυτό το Χριστός Ανέστη χτίζεται ολόκληρη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία είναι μία δόξα στον Αναστάντα Κύριό μας. Ο Θεός, Πατέρας και Δημιουργός μας, δεν μπορούσε να βλέπει το πλάσμα Του, το κατοικώνα και ομοίωση σε αυτήν την κόλαση. Γι' αυτό και αποστέλει τον Υιόν Του. Και η ζωή φανερώθηκε με την έλευση του Κυρίου μας, και αυτήν την ζωή, τον Κύριό μας δηλαδή, τον είδαν οι Άγιοι Απόστολοι με τα μάτια τους, τον ψηλάφισαν, έζησαν κοντά Του πριν και μετά την Ανάσταση και τον ομολόγησαν και μαρτύρησαν αυτήν την μόνη αλήθεια. Και ζώντας σε κοινωνία με τον Σωτήρα Χριστό, ζούμε ήδη εδώ στη γη την αιώνια ζωή, όπως θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Η αιώνια ζωή δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, δεν είναι κάτι μελλοντικό. Είναι κάτι το οποίο δια των Αγίων ο άνθρωπος το ζει εδώ, από αυτή τη ζωή. Εάν, λένε οι πατέρες, δεν αποκτήσουμε εμπειρία αυτής της αιωνιότητας, ότι είμαστε ήδη μέτοχοι αυτής της αιωνίας ζωής, τότε δεν κάναμε τίποτα ζώντας μέσα στην Εκκλησία. Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν πήραμε αυτό το οποίο κουβαλάει η Εκκλησία. Επομένως, θάνατος είναι ο χωρισμός από τον Θεό, στον οποίο και μόνο βρίσκεται η ζωή και η πηγή της ζωής. Μέσα από το Ευαγγέλιο αβίαστα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η Αγία Ζωή είναι όντως ζωή. Η αμαρτία είναι θάνατος, η πίστη στον Χριστό είναι ζωή, η απιστία θάνατος, η ευσέβεια είναι ζωή, η ασέβεια είναι θάνατος, ο Θεός είναι ζωή, ο διάβολος είναι θάνατος. Θάνατος είναι χωρισμός από το Θεό και ζωή επιστροφή στο Θεό. Λόγια του Αγίου Πατρός μας Ιουστίνου που φωτίζουν την ζωή και τη σκέψη μας. Πρέπει, αδελφοί, να καταλάβουμε το μεγάλο μυστήριο της φιλανθρωπίας του Θεού. Αν θέλουμε να στραφούμε προς τον Θεό, εμείς ψάχνουμε συνήθως τη φιλανθρωπία των ανθρώπων και έχουμε τη λεγόμενη ουμανιστική φιλανθρωπία. Αγαπάμε τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο. Δεν τον αγαπάμε γιατί μέσα του βλέπουμε τον Θεάνθρωπο και για τον Θεάνθρωπο. Γι' αυτό και η φιλανθρωπία μας είναι μερικές φορές αστεία, και όπως λένε μερικοί, τους ταΐζουμε τους αδελφούς μας για να τους βάλουμε μετά στον πόλεμο να σκοτωθούν. Τόσο λάθος είναι η φιλανθρωπία μας. Να κατανοήσουμε ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλε στον κόσμο για να ζήσει ο κόσμος. Βλέπετε, δεν στέλνει τον οποιονδήποτε ο Θεός, στέλνει τον Υιόν Του. Δηλαδή, ό,τι πιο αγαπητό έχουμε στη ζωή μας είναι τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι? Συνήθως έτσι λένε οι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο μεν Υιός αποκαλεί πατέρα τον Θεό, και ο πατέρας αποστέλει τον Υιόν Του, τον μονογενή, για να ζήσει ο κόσμος. Και ο Χριστός μας φανερώθηκε σαν δρόμος, σαν αλήθεια, σαν ζωή, και επομένως μόνο όποιος έχει τον Χριστό έχει ζωή, και όποιος δεν τον έχει δεν έχει ζωή, κατά τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η φιλανθρωπία του Χριστού μας δεν έχει όρια και τέλος και δεν ζητάει τίποτα άλλο από μας παρά μόνο την πίστη. Ούτε μόρφωση, ούτε χρήματα, ούτε δόξα, θέλει την καρδιά μας, και τότε μας δίνει τη ζωή, τη δική του ζωή, διότι όπως λέει η Γραφή, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον και μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωήν. Η πίστη είναι η ενωπιός δύναμης που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό, και όσο πιο κοντά στο Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο έντονα ζει το μυστήριο της ζωής. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος παραδίδει το νου του, την καρδιά του, την ψυχή του, τη συνείδησή του στον Χριστό, τόσο περισσότερο γεύεται τη ζωή. Γίνεται ο Χριστός του, γιατί ο Χριστός του μεταγγίζει την δική του ζωή, την δύναμή του, τη σοφία του, την αγιότητά του, τον μεταμορφώνει σε Χριστό άνθρωπο, τον αυθαρτίζει, τον ανασταίνει, τον γεμίζει με τις θείες ενέργειές του και έτσι ο άνθρωπος παθαίνει την καλή αλλίωση και επιστρέφει στο σπίτι του πατέρα του και γίνεται πάλι Υιός κατά χάριν και μετέχει της τριαδικής ζωής και κάθεται στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού, διότι νεκρός είναι και ανέζησε. Αυτήν την εκ νεκρών Ανάσταση την γνώρισε ο κόσμος για πρώτη φορά από τον Αναστημένο Κύριό μας. Και η Εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, όλοι δηλαδή εμείς οι βαπτισμένοι χριστιανοί, πανηγυρίζουμε τη νίκη της ζωής πάνω στον θάνατο, γιατί Χριστός είναι η ζωή. Και χωρίς Χριστό η ζωή είναι ένα αργό ψυχομάχημα που καταλήγει στον θάνατο, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος. Αληθινή ζωή όμως είναι εκεί που δεν υπάρχει θάνατος. Μόνο κοντά στην αληθινή ζωή τον Χριστό ο άνθρωπος γλιτώνει από το αγκάλιασμα του θανάτου. Γι' αυτό και λέμε ότι τα έργα του πιστού χριστιανού έχουν μια αιώνια προοπτική. Εμείς κάνουμε έργα για να τα δουν οι άνθρωποι, για να δικαιωθούμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη γη όσα χρόνια ζήσουμε. Γι' αυτό και περιμένουμε αναγνώριση για τα έργα μας. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού Άγιος, ό,τι έργο κάνει, το κάνει με αιώνια προοπτική. Το κάνει γιατί είναι έργο που ανήκει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Είναι έργο που το πραγματοποίησε ο ίδιος ο Θεός και εμείς το επαναλαμβάνουμε. Και έτσι τα έργα μας δεν περιμένουν ούτε την αναγνώριση των ανθρώπων, ούτε τις ευχαριστίες και τους επένους των ανθρώπων. Είναι έργα που γίνονται ενώπιον του Θεού και ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και φοβόμαστε την αμαρτία, γιατί είναι κάτι που κρατάει τον άνθρωπο εγκλωβισμένο στον κόσμο. Ενώ η Αγία Ζωή ελευθερώνει τον άνθρωπο, γιατί νιώθει ο άνθρωπος ότι τα δεσμά που τον κρατούσανε δεν υπάρχουν. Εάν δεν ζήσουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει ο Χριστός, αυτή την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι από όλα τα δεσμά που δημιούργησε η αμαρτία, τότε δεν λειτουργούμε σωστά μέσα στην Εκκλησία. Θα ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία και τελικά δεν θα γευτούμε τους καρπούς του δέντρου της. Μπορεί να δει τη ζωή με άλλα μάτια και με άλλη προοπτική. Να ζήσει τη χαρά της ζωής στην ελπίδα και βεβαιότητα της προσωπικής του Αναστάσεως. Να ζήσει ελεύθερος, χωρίς φόβο, χωρίς ανασφάλειες, χωρίς λύπη, χωρίς στεναγμούς απελπισίας. Γιατί βλέπετε, μαζί με τον Χριστό ζώντας καταργείται και ο εγωισμός μες στον άνθρωπο. Πάβει να είναι κέντρο του ανθρώπου ο εαυτός του και τότε μπορεί να χαρεί πια. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, να ξέρετε ότι και μας φέρνει πόνο, λύπη, απελπισία, όλα αυτά υπάρχουν αφορμές πολλές, αλλά κυρίως είναι ο εγωισμός μας, ο οποίος εγωισμός μας είναι το γεγονός ότι δεν έχω εντάξει τη ζωή μου στη ζωή του Χριστού και ως εκ τούτου περιμένω από τον κόσμο. Ενώ ο άνθρωπος που είναι ενταγμένος στη ζωή του Χριστού δεν περιμένει από τον κόσμο, δεν περιμένει από τους ανθρώπους, δεν ζητάει τίποτα, αλλά δίνει ακατάπαυστα στον Θεό αυτό που μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Τα δικά του τα ξαναεπιστρέφουμε. Μας έδωσε τη ζωή του, μας έδωσε το Ευαγγέλιο του και εμείς τα πραγματοποιούμε και τα επιστρέφουμε. Ο πραγματικός άνθρωπος, ο χριστιανός, αναφέρεται ακατάπαυστα στον Θεό, ποτέ στους ανθρώπους. Εμείς είμαστε συνέχεια λυπημένοι, γιατί αναφερόμαστε στους ανθρώπους και λειτουργούμε για τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν βρει τον Χριστό, τότε βρίσκει το δρόμο του, απολωλός ήταν και ευρέθη, νεκρός και ανέζησε. Και τίθεται το ερώτημα, τι είναι οι χριστιανοί? Βεβαίως αυτοί που βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού, αυτοί που λέει η ταυτότητά τους, ή τουλάχιστον έλεγε μέχρι πριν λίγο, ότι είναι χριστιανοί. Αρκεί αυτό? Όχι. Χριστιανοί είναι αυτοί που φέρουν τον Χριστό, δηλαδή φέρουν μαζί τους την μαρτυρία της αιώνιας ζωής, και βέβαια αυτή η φανέρωση, αυτή η μαρτυρία είναι στο μέτρο της πίστεώς τους. Ο καθένας μας κουβαλάει στο μέτρο της πίστεώς του τον Χριστό. Χριστιανός είναι αυτός που ζει με τον Χριστό για τον Χριστό. Αυτός που τα πάντα τα αναφέρει στον Χριστό, που για ό,τι κάνει λογοδοτεί στον Χριστό, ερωτά τον Χριστό για ό,τι σκέφτεται, επιθυμεί και πράττει. Τον ρωτάει αν του αρέσει αυτό που σκέφτεται, αυτό που επιθυμεί και αυτό που θέλει να πράξει, και ανάλογα ή πράττει ή δεν πράττει. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος θα μας πει: περιπατείτε αξίως του Κυρίου. Και τότε ζει κανείς αξίως του Χριστού όταν υπακούει στο Λόγο του Θεού, στο θείο και ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και υπάρχει και η επόμενη Ευαγγελική εντολή: αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε, θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και ανάμεσα στους χριστιανούς οι περισσότερο τέλειοι είναι οι Άγιοι, δηλαδή εκείνοι που τα έδωσαν όλα στο Χριστό, που τον αγάπησαν με όλο τους το είναι, που έκαναν τη ζωή του ζωή τους. Και όπως θα μας πει ο Άγιος Ιουστίνος, η ζωή τους ολόκληρη είναι από τον Χριστό και γι' αυτό όλοι είναι Χριστοζωή. Η σκέψη τους είναι Χριστοσκέψη, η αίσθησή τους Χριστοαίσθηση. Ό,τι είναι δικό τους είναι πρώτα του Χριστού και ύστερα δικό τους. Η ψυχή τους, η ζωή τους, τα πάντα είναι του Χριστού. Μέσα τους δεν είναι αυτοί, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, θα μας πει ο Θείος Παύλος. Γι' αυτό λέμε ότι η ζωή των Αγίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή του Χριστού που επαναλαμβάνεται και παρατείνεται ο λιγότερον ή περισσότερον με τούτο ή με εκείνο τον τρόπο δια των Αγίων. Άλλωστε γι' αυτό έγινε τέλειος άνθρωπος ο Παντέλειος Θεός, για να μπορεί ο άνθρωπος δια του Χριστού μέσα στην Εκκλησία να πραγματοποιήσει αυτήν τη ζωή, την αληθινή ζωή. Ζώντας ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία και αγωνιζόμενος κατά των παθών και υπέρ της αρετής, δέχεται την χάρη των μυστηρίων, κοινωνεί της Θείας Φύσεως μέσω των ακτίστων ενεργειών και πραγματοποιεί τον θεανδρικό τρόπο ζωής. Γιατί η Εκκλησία σαν σώμα Χριστού νικά τον θάνατο, τον διάβολο, την αμαρτία. Και ο άνθρωπος που γίνεται μέσα στην Εκκλησία αδελφός του Χριστού, Υιός κατά χάριν του Θεού, πρικίζεται με τις θείες πραγματικότητες και νικά κάθε πειρασμό, κάθε αμαρτία, κάθε διάβολο, κάθε θάνατο. Κάθε μέλος της Εκκλησίας στο μέτρο της πίστεώς του, σαν κύτταρο οργανικό στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, γίνεται σύσσωμος και όμεμος με τον Χριστό. Βιώνει τη ζωή, την αιώνια ζωή που κατήργησε τον θάνατο, την κοινωνία με τον Θεό, το διαζύγιο από την αμαρτία και από τον διάβολο. Κοινωνεί Χριστό και όλος ο Χριστός προσφέρεται σε όλο τον άνθρωπο, αγιάζει όλο τον άνθρωπο, καθαρίζει, θεραπεύει, αναπληρώνει τις ελλείψεις, προσφέρεται όλος σε όλους τους ανθρώπους που θα θελήσουν να ζήσουν εν τη Εκκλησία και εν το Θεό. Άλλωστε αυτή είναι η φυσική κανονική ζωή για τους χριστιανούς, η ευαγγελική ζωή, η αγία ζωή, η θεία ζωή. Αυτό που λένε οι άνθρωποι ζωή είναι κατά φαντασία ζωή. Φαντάζονται οι άνθρωποι ότι είναι ζωντανοί όταν λατρεύουν την κτήση, λατρεύουν τα πρόσωπα και τα πράγματα αυτού του κόσμου. Όμως γι' αυτό είναι λυπημένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, διότι αρνήθηκαν την κλίση τους. Ο Θεός τους κάλεσε να είναι κατ' εικόνα και ομοίωσή Του, αλλά αυτό πρέπει να γίνει ελεύθερα, σύμφωνα με το δώρο του αυτεξουσίου που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος. Όλο το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης καλεί τον άνθρωπο να γίνει Άγιος. Αυτή είναι η κλίση μας, θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Το να αγιαστούμε ολοτελείς και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τη ρηθεί. Δεν έχουμε άλλη κλίση, δεν έχουμε άλλη προοπτική. Μας την έδωσε ο Θεός, αυτός που μας κατασκεύασε μας έδωσε και την προοπτική της ζωής μας. Μας κάλεσε να ζήσουμε αγία ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι η ζωή που η Εκκλησία προτείνει είναι η μόνη φυσιολογική ζωή. Αυτό που οι άνθρωποι λένε φυσιολογικό είναι παραφύση. Γι' αυτό και δεν μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όταν μιλάμε. Όταν λέμε τον λόγο, τον Ευαγγελικό, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, γιατί τους λέμε πράγματα που τα θεωρούν αφύσικα. Γιατί έχουν μπερδέψει τις έννοιες. Σκεφτείτε κάποτε μια μητέρα μου είπε: καλύτερα η κόρη μου του δρόμου παρά στο μοναστήρι. Τουλάχιστον στο δρόμο θα είναι φυσιολογική γυναίκα. Προσέχετε. Αυτό ήταν το φυσιολογικό για αυτή τη μάνα. Αυτό που εμείς ξέρουμε ως παραφύση. Γιατί ξέρουμε ότι η παρθενία είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου και ο ευλογημένος γάμος κατά παραχώρηση είναι πνευματική παρθενία, λιωμένη της σωματικής παρθενίας χάρη της σοφροσύνης και της τεκνογονίας. Και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος μας λέει: κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιο και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Και πάλι: Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Και δίδει τέλειες εντολές και καλεί σε αυτήν τη ζωή την Αγία τους ανθρώπους ο Χριστός, γιατί ο ίδιος έγινε άνθρωπος τέλειος κατά πάντα, για να δίνει στους ανθρώπους που θα τον πιστέψουν και θα τον αγαπήσουν τις θείες δυνάμεις για να ζήσουν την Αγία ζωή. Άλλωστε υποσχέθηκε τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Πολλές φορές οι άνθρωποι στο Ευαγγέλιο, κι αν είναι καλοπροαίρετοι, κάπου σταματάνε και λένε: μα είναι δυνατόν, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτά τα πράγματα? Μα το ίδιο είπαν και οι Άγιοι Απόστολοι πριν την Πεντηκοστή, και ο Χριστός τους απάντησε ότι η δύναμη είναι του Θεού και ότι με τη δύναμη του Θεού θα πετύχουν αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Χωρίς το Χριστό το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα, ένα κοινωνικό κήρυγμα, πέστε το. Και διουτοτόπως οι χριστιανοί, οι Άγιοι Χριστιανοί, κάνουν τα έργα του Χριστού, γίνονται δυνατοί, παντοδύναμοι. Γιατί όπως μαρτυρεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Είμαι παντοδύναμος όταν έχω το Χριστό μέσα μου να μαρτυρεί. Γι' αυτό και είπα στο σημερινό κήρυγμα, λιγόλεπτο που κάναμε στη λειτουργία, ότι ο Άγιος Παΐσιος έζησε 70 χρόνια μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Δεν έτρωγε τίποτε άλλο. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο σε 70 χρόνια να ζει μόνο με Θεία Κοινωνία? Με λιγάκι που του βάζω στο στόμα την Κυριακή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι παρόν στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική του κόσμου, όπου ένα και ένα κάνουν δύο. Άλλωστε ο Θεός ουψεύδεται, γιατί εκείνος είπε: αμήν, αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα τούτον ποιήσει. Ο Χριστός δεν έζησε τόσο καιρό νηστικός, έτρωγε. Δεν έχουμε μαρτυρία ότι μόνο στις 40 μέρες που βγήκε στην έρημο και πειράχτηκε από το πνεύμα, εκεί μόνο έμεινε νηστικός 40 μέρες. Δεν έχουμε μαρτυρία ότι έζησε τη ζωή του χωρίς να τρώει. Ενώ ο Άγιος Παΐσιος έζησε 70 χρόνια. Έτσι θεράπευε η σκιά του Αποστόλου Πέτρου. Ο Χριστός δεν είχε κάνει θαύμα με τη σκιά του. Έτσι ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος μετακίνησε το βουνό και πάλι το σταμάτησε. Γιατί ρώτησε ο Άγιος Μάρκος: γίνονται διωγμοί έξω στον κόσμο? Του λένε όχι. Είχε πολλά χρόνια να συναντήσει άνθρωπο. Λέει: υπάρχουν χριστιανοί στον κόσμο, να λένε στο βουνό να σηκωθεί, να πάει να πέσει στη θάλασσα και να σηκώνεται το βουνό. Και αμέσως λέει: το βουνό απέναντι σηκώθηκε και πήγαινε για τη θάλασσα. Του λέει: δεν σου είπα, κάτσε κάτω. Του σταμάτησε. Και του είπαν: όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί. Και έκλαψε, λέει τότε ο Άγιος Μάρκος, γιατί δεν υπήρχαν πια χριστιανοί με τέτοια πίστη στην εποχή του. Έτσι ο Άγιος Αρσένιος μαρμαρώνει τους τσέτες που μπήκαν να κλέψουν και να σκοτώσουν τους χριστιανούς και πάλι τους ελευθερώνει και ούτω καθεξής. Τα έργα λοιπόν των Αγίων δεν είναι παρά τα έργα του Χριστού που πραγματοποιούν με τη δύναμη του Χριστού. Και αυτά τα έργα άρχισαν να πραγματοποιούνται μετά την Πεντηκοστή και τα περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Εκεί αρχίζει και φανερώνεται όλη η δύναμη του Χριστού που βρίσκεται μέσα στους Αγίους Αποστόλους. Πραγματοποιείται η ζωή του. Αρχίζουν οι θείες εντολές να γίνονται πράξη. Το Ευαγγέλιο γίνεται ζωή της Εκκλησίας και η Εκκλησία μεταδίδει στους πιστούς αυτό που παρέλαβε από τον Χριστό. Έτσι στην πρώτη Εκκλησία γεννιέται ο τρόπος ζωής των χριστιανών μέσω των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών. Επομένως η ζωή των Αγίων δεν είναι παρά η συνέχιση των πράξεων των Αποστόλων. Εδώ στη ζωή των Αγίων βλέπουμε να συνεχίζεται το ίδιο Ευαγγέλιο, η ίδια ζωή, η ίδια αλήθεια, η ίδια δικαιοσύνη, η ίδια αγάπη, η ίδια πίστη, η ίδια αιωνιότητα, η ίδια δύναμη εξύψους, ο ίδιος Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, σύμφωνα με τα λόγια του Οσίου Πατρός Ιουστίνου. Αυτή λοιπόν η ζωή των Αγίων, που ουσιαστικά είναι η ζωή του Χριστού, που φανερώνεται και παρατείνεται με τους Αγίους διαμέσου των αιώνων, αποτελεί την ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία θα ζει πάντοτε επομένη, ακολουθώντας δηλαδή της Αγίης Πατράση. Είμαστε πάντοτε πίσω από εκείνους, ακολουθούμε εκείνους, ανοίγουν το δρόμο εκείνοι και εμείς πίσω τους. Αυτούς θα ακολουθεί, αυτούς θα υπακούει, διότι μέσα από την Αγία ζωή τους γίνονται φορείς της αλήθειας του Θεού για τη ζωή της Εκκλησίας. Επομένως, ό,τι γίνεται στην Εκκλησία και δεν το έχουν υπογράψει οι Άγιοι μας, δεν είναι της Εκκλησίας, δεν ανήκει στην Εκκλησία. Τα πάντα, ό,τι διδασκαλία, το Ευαγγέλιο, όποιος και αν μιλήσει, αν αυτό που λέει, ό,τι και αν πει, δεν το έχουν υπογράψει οι Άγιοι, ανάθεμα. Γι' αυτό και κάθε ετεροδιδασκαλία αναθεματίζεται από την Εκκλησία, γιατί είναι ψευδής και οδηγεί ψευδός τον άνθρωπο και θα τον οδηγήσει στον θάνατο. Γι' αυτό και τόσοι αιώνες έχουν περάσει και διαφωνία στα θέματα της ζωής δεν θα βρείτε μεταξύ των Αγίων. Ό,τι δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι, το αυτό διδάσκει ο τελευταίος Άγιος των ημερών μας. Αν βρείτε να διαφωνούνε, ελάτε να μου το πείτε. Οι Άγιοι δεν διαφωνούν ποτέ στα θέματα της πίστεως και της ζωής του ανθρώπου. Μπορεί να υπάρξουν μικροδιαφορές σε δευτερεύοντα θέματα, γιατί μόνο ο Θεός είναι τέλειος και πάνσοφος και δεν υπάρχει σε αυτόν το παραμικρό ατελές. Στους Αγίους μας θα βρούμε και εκεί μερικές ατέλειες, οι οποίες όμως δεν είναι σώζουσες, δεν είναι από αυτές που χρειάζεται ο άνθρωπος για να σωθεί. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα υπάρχει μια ομοφωνία καταπληκτική, η οποία και μας βεβαιώνει ότι αυτή η ζωή της Εκκλησίας είναι η ζωή του Χριστού και τίποτα άλλο. Και μας είναι αρκετό αυτό, αυτό θέλουμε. Βεβαιώνουν τον λαό του Θεού ότι ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην Εκκλησία του και πληρεί, φωτίζει, αγιάζει τους ανθρώπους δια των Αγίων Αρετών και των Αγίων Μυστηρίων. Είναι όλος παρόν στην Εκκλησία του με όλο το πλήρωμα της θεότητός του, σωματικός, και ο Χριστιανός καλείται, και οι Χριστιανοί καλούνται να γεμίσουν ψυχικά και σωματικά με αυτό το πλήρωμα του Θεού. Είδατε που λέμε ότι και στον τελευταίο Μαργαρίτη της Θείας Κοινωνίας είναι όλος ο Χριστός, ε? Όλος ο Χριστός. Το πιο μικρό ψυχουλάκι που θα δώσει ο ιερέας να κοινωνήσει ένας άνθρωπος είναι όλος ο Χριστός. Οι Άγιοι ζουν όλο το Ευαγγέλιο. Το πραγματοποιούν, το προσφέρουν σε εμάς. Εμείς κάνουμε επιλογή, όσα μας βολεύουν. Τα άλλα τα βάζουμε στην άκρη. Λέμε αυτά δεν γίνονται. Με την ασκητική ζωή τους μας πείθουν πως το Ευαγγέλιο δεν είναι γράμμα κενό, αλλά λόγος ζωής. Είναι πράξη, είναι φανέρωση Θεού, είναι μεταμόρφωση του ανθρώπου, είναι η φυσική ζωή του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού δόθηκε στους ανθρώπους για να ζήσουν. Ένα σκοπό έχουν, θα μας πει ο Όσιος Ιουστίνος, όλες οι ευαγγελικές αλήθειες. Να γίνουν ζωή μας, πραγματικότητά μας, κτήμα δικό μας, χαρά μας. Και Άγιοι, όλοι τους μέχρι σενός, ζουν αυτές τις θείες αλήθειες σαν το κέντρο της ζωής τους και σαν ουσία του είναι τους. Και έτσι αποδεικνύουν ότι η καταγωγή μας είναι από τον ουρανό. Δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Το πολίτευμα ημών ουκ εστιν όδε αλλεν της ουρανής. Εδώ είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Και το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Προσωρινοί είμαστε εδώ. Αλλού είναι ο τόπος μας. Για εκεί πορευόμαστε. Εδώ είναι το δοκιμαστήριο. Εδώ είναι ο χώρος που μας φέρνει ο Θεός για να εργαστούμε, ώστε με τη θέλησή μας, γιατί είμαστε, είπαμε, αυτεξούσια όντα, κατοικώνα και καθομοίως του Θεού, να ζήσουμε στον τόπο της καταγωγής μας. Οι Άγιοι διαψεύδουν όλες τις ανόητες θεωρίες για την καταγωγή μας και αποδεικνύουν ότι και ο Θεός σαρκώθηκε και ο άνθρωπος θεώθηκε. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας πάνω στη γη, να ουρανώσουμε τον εαυτό μας κατά την έκφραση του Αγίου Ιστίνου. Δηλαδή, να τρέφουμε τον εαυτό μας με τον ουράνιο νάρτο που κατέβει από τον ουρανό στη γη. Και κατέβηκε από τον ουρανό στη γη ώστε όλα του ουρανού να γίνουν δικά μας. Δηλαδή η Θεία Αλήθεια, η Θεία Αιωνιώτης, η Θεία Δικαιοσύνη, η Θεία Αγάπη, η Θεία Ζωή μέσα από τη Θεία Ευχαριστία και μέσα από την Αγία Ζωή που κάνουμε μιμούμενοι τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε στη ζωή του Αγίου Παϊσίου, τον αναφέρω πάλι σήμερα που γιορτάζει, μιλούσε με τον Θεό όπως μιλάμε εμείς μεταξύ μας. Είχαν μια διαφωνία με τον αδελφό του τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό, αν πρέπει να μείνουν μαζί να χωρίσουν, ο ένας να πάει στην έρημο βαθιά ή να πάνε και οι δυο μαζί, ο ένας να μείνει στο μοναστήρι και ο άλλος να πάει στην έρημο. Και κάναν προσευχή όλη τη νύχτα και τους φανερώθηκε ο ίδιος ο Χριστός για να τους πει ότι ο ένας πρέπει να πάει στην έρημο και ο άλλος να μείνει, δηλαδή ότι πρέπει να χωριστούν. Βλέπετε, μιλάνε με το Θεό σαν να είναι στο ίδιο σπίτι, γιατί είπαμε ότι ήδη η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Μπορούμε να το ζήσουμε αυτό. Αυτή είναι η μαρτυρία των Αγίων. Γιατί η επιγή ζωής του Κυρίου μας, η θεϊκή ζωή επί της γης, που μας κάλεσε να την επαναλάβουμε και να την συνεχίσουμε με τη δική του πάντοτε βοήθεια, είναι στόχος μας, σκοπός μας πάνω στη γη. Να γίνουμε όλοι Χριστοί, δηλαδή να χριστοποιηθούμε, να εγχριστωθούμε, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Μέγας Θεολόγος του 20ου αιώνα, Άγιος Ιουστίνος. Και αυτό σημαίνει να ζω στη γη και να γεύομαι τον ουρανό. Να είμαι με το σάρκινο σώμα και όμως να έχω ουράνιες εμπειρίες. Γι' αυτό θέλουμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι ο ουρανός στη γη και κουβαλάει όλες τις θείες δωρεές και μας τις προσφέρει για να νικήσουμε ό,τι γήινο, ό,τι υλικό και σαρκικό και να γίνουμε άγγελοι επί της γης. Έχετε δει η αγιογραφία η Βυζαντινή πως στολίζει τους ναούς, ε? Βλέπετε τη γη και τον ουρανό σαν σύνολο ένα, ξεκινώντας από μας στη γη και ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς τον Παντοκράτορα δια των Αγίων που είναι δεξιά αριστερά και της Υπεραγία Θεοτόκου που είναι στο κέντρο και ενώνει τον ουρανό με την γη. Η αγιογραφία του Ορθόδοξου Ναού είναι ακριβώς αυτή η εικόνα, το ότι ο ουρανός κατέβηκε στη γη ώστε η γη να γίνει ουρανός. Τι είναι η ζωή των Αγίων μας? Είναι η μαρτυρία ότι ο αληθινός Θεός έγινε αληθινός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι πρώτοι μάρτυρες αυτής της μοναδικής αλήθειας. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνονται κήρυκες αυτής της μοναδικής αλήθειας που προσφέρεται στον άνθρωπο για να ζήσει ο άνθρωπος. Να ζήσει όπως ταιριάζει στην καταγωγή του, και αυτό είναι δώρο του Θεού που συνεχίζεται σαν μαρτυρία μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Οι Άγιοι μαρτυρούν ακατάπαυστα το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της ατελείωτης αγάπης του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μαρτυρούν τη νέα ζωή, τη θεανδρική ζωή που γεννήθηκε με τον Σωτήρα Χριστό και συνεχίζεται με τη ζωή των Αγίων. Και οι χριστιανοί στο μέτρο της προσπαθίας τους, των αγώνων τους για την αρετή σαν μέλη του σώματος της Εκκλησίας, συνεχίζουν τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, μαρτυρώντας ότι ο Χριστός είναι το μόνο καινούριο κάτω από τον ήλιο, που δεν παλαιώνει ποτέ, που είναι πάντα νέο και προσφέρεται πάντα στον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως φιλής, φίλου και ηλικίας. Γι' αυτό και παντού η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή των χριστιανών θα είναι κάτι το παράδοξο για τους ανθρώπους του κόσμου. Παράξενο, μα αληθινό, και που προσφέρεται στον κόσμο για να ζήσει ο κόσμος. Ο Ευαγγελικός Λόγος χτυπά παράξενα στα αυτιά των ανθρώπων, μα με τη ζωή των Αγίων αποδεικνύεται πέρα ως πέρα αληθινός και καλεί τους ανθρώπους να ακολουθήσουν για να γλιτώσουν από όλες τις κολάσεις, από όλο τον πόνο, από όλη την λύπη που προσφέρει η ζωή χωρίς ζωή με κεφαλαίο. Ο κόσμος αυτός χωρίς αυτόν που τον δημιούργησε. Γιατί ο άνθρωπος, αν δεν ντυθεί με τη χάρη του Θεανθρώπου, είναι γυμνός και κρυώνει και κρύβεται και δεν τολμά να κοιτάξει κατάματα το Θεό και τους ανθρώπους. Ζώντας οι Άγιοι ανάμεσά μας φανερώνουν την έννοια του Παραδείσου. Γεύεται κανείς αυτής της Θείας πραγματικότητος. Είπε ο Κύριος στο ληστή, «Σήμερον μετεμού εσύ εν το Παραδείσο». Είδατε στην εικόνα των Αγίων Πάντων που προσκυνείται όταν μπαίνετε μέσα στο ναό. Είναι από κάτω οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει ο Αβραάμ, οι Πατριάρχες και ο Ιακώβ στην αγκαλιά του, στην αγκαλιά τους πολλά ανθρωπάκια μέσα, πολλούς ανθρώπους, αυτοί οι απόγονοί τους που έζησαν με πίστη στον Χριστό. Ανάμεσά τους είναι ο ληστής και μετά απάνω αρχίζουν οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Και οι Άγιοι μας βεβαιώνουν γι' αυτό. Γι' αυτό το Σταυρό και γι' αυτό τον Παράδεισο μας βεβαιώνουν ότι μέσα τους άνθησε το δέντρο της ζωής δια του Σταυρού με την άσκηση, με την αγάπη προς τον Χριστό, με τη μετάνοια. Παίρνοντας φως από το φως του κόσμου, δηλαδή τον Χριστό. Φωτίζουν το δρόμο της ζωής μας και μας προστατεύουν από κάθε κίνδυνο και μας διδάσκουν πώς να αποφεύγουμε τις παγίδες του εχθρού και έτσι να νικήσουμε την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο. Τι άλλο είναι οι Άγιοι παρά κινούμενα Ευαγγέλια? Το 1938 που εκοιμήθη ο Άγιος Ιουλιανός, τον είχα ρωτήσει: «Γέροντα, τι θα συμβεί αν καταστραφούν όλα τα αντίτυπα της Αγίας Γραφής στον κόσμο?» Και εκείνος απάντησε: «Κανένα πρόβλημα. Έχουμε τουλάχιστον 100 στο Άγιον Όρος ανθρώπους να τα ξαναγράψουν. Την Αγία Γραφή να την ξαναγράψουν όλα από την αρχή». Εφαρμοσμένοι δογματικοί είναι οι Άγιοι. Γιατί μας βεβαιώνουν για κάθε θεία αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί την Εκκλησία εσπάσαν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, η κάθε δογματική αλήθεια, βεβαιώνεται από τους Αγίους, υπογράφεται από αυτούς και διακηρύτεται με τη ζωή τους. Τα δόγματα θα ήταν άχρηστα αν δεν είχαμε τους Αγίους να μαρτυρούν γι' αυτό με τη ζωή τους. Οι άνθρωποι ακούν τη λέξη δόγμα και κουμπώνονται. Οι χριστιανοί βλέπουμε τα δόγματα εφαρμοσμένα από τους Αγίους και αγαλόμεθα, γιατί οι θείες φανερώσεις μας προσφέρονται σαν βίωμα των Αγίων. Η Εκκλησία δεν έχει θεωρίες, αλλά ζωή αληθινή. Εμπειρία ζωής δια των Αγίων της που ζουν όλο το Χριστό και ζουν μόνο για το Χριστό και με το Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι είναι Άγιοι, θα μας πει ο θαυμαστός άνθρωπος του Θεού Άγιος Ιουστίνος, διότι ζουν όλοι το Χριστό σαν την ψυχή της ψυχής τους, σαν συνείδηση της συνειδήσεώς τους, σαν νου του νου τους, σαν ύπαρξη της υπάρξεώς τους, σαν ζωή της ζωής τους. Και έτσι όλοι μαζί βροντοφωνούν με τον Άγιο Απόστολο Παύλο: «Το ζω δέου και έτι εγώ ζει δεν εμή Χριστός». Γι' αυτό το λόγο μέσα στην Εκκλησία ακολουθούμε πάντα τους Αγίους και για κάθε τι αυτούς εμπιστευόμαστε και τη γνώμη τους θέλουμε. Και αυτοί υπογράφουν κάθε αλήθεια της ζωής μας. Αυτοί υπογράφοντας, τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους μας βεβαιώνουν για την τριαδική αλήθεια του Θεού, τη θεανθρωπίνη πραγματικότητα του Κυρίου μας, την μοναδικότητα της Εκκλησίας σαν κυβωτού της σωτηρίας των ανθρώπων, για τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, για τα Άγια Μυστήρια, σαν απαραίτητα εφόδια για την πορεία του ανθρώπου προς τον ουρανό, για τις αρετές, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο, για την αμαρτία, για τα Άγια Λείψανα, για τις Άγιες Εικόνες, για τη μέλουσα ζωή, για την Παναγία, για το Σταυρό, για όλα. Μάχες έδωσαν ατέλειωτες οι Άγιοι μας για όλα αυτά τα δόγματα, για όλες αυτές τις σώζουσες αλήθειες. Έχισαν και το αίμα τους για να μην μπουν εμπόδια στο δρόμο μας για τη σωτηρία. Και όλα αυτά γιατί μαρτυρούσαν μέσα τους με αδιάψευστη εμπειρία τις αλήθειες που μαχάρισε ο Κύριος μας. Αλήθειες που οδηγούν τον άνθρωπο στον χώρο ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Κυρίου, το κάλος το άρητον. Αν πάλι μιλήσουμε για ήθος και ηθική, ποιος άλλος καλύτερα μάρτυρας υπάρχει του ορθοδόξου ήθους και της ορθοδόξου ηθικής από τους Αγίους μας? Ένα ήθος, ένα θεανθρώπινο ήθος που λάμπει και φωτίζει και στηρίζει τη ζωή μας και στολίζει τη ζωή μας. Ήθος Χριστού, ήθος με μεγαλείο και δύναμη. Σε αυτό το ήθος αποδεικνύεται ότι τα Άγια Μυστήρια είναι πηγές των Αγίων Αρετών και οι Άγιες Αρετές καρποί των Μυστηρίων. Όλοι οι θείοι ηθικοί νόμοι πηγάζουν από τα Άγια Μυστήρια και πραγματοποιούνται με τις Άγιες Αρετές. Η ζωή των Αγίων βεβαιώνει για την Αγία Ηθική που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, την βιωματική ηθική, την εφαρμοσμένη ηθική, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δογματική στην πράξη. Γιατί τα δόγματα είναι αλήθειες που πρέπει να γίνουν ζωή, να γίνουν ήθος της Εκκλησίας, τρόπος ζωής των χριστιανών και όλα αυτά σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί τα πάντα εν πάση. Γι' αυτό και το ήθος της Εκκλησίας σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, πραότης, δικαιοσύνη, εγκράτεια, όλα δηλαδή όσα λείπουν από τον τραγικό κόσμο μας που ζει χωρίς Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του κόσμου, ζώντας χωρίς ηθική, χωρίς ήθος Χριστού, λέει τη ζωή του κόλαση. Και η κόλαση του προέρχεται από μια παιδεία που είναι παιδεία χωρίς Χριστό. Χωρίς Θεάνθρωπο Χριστό, χωρίς Ευαγγέλιο, χωρίς Εκκλησία, χωρίς τίποτα το ουράνιο και θείο. Μια παιδεία χωρίς παιδαγωγό, χωρίς αλήθεια. Και αυτή η παιδεία χωρίς παιδεία διαιωνίζει την τραγικότητα αυτού του κόσμου, του γεμάτου αντιφάσεις, συγκρούσεις, πόνο και θάνατο. Ο Χριστός να φύγει από τα σχολεία, αρκεί τα παιδιά μας να έχουν το καθένα από ένα λάπτοπ στην αγκαλιά του. Αρκεί να μην υπάρχουν εικόνες, να μην μιλάνε τα βιβλία για τον Χριστό και να του μιλάνε τα ηλεκτρονικά μηχανήματα για τη ζωή χωρίς Χριστό. Η ζωή όμως των Αγίων αποδεικνύει ότι υπάρχει αληθινή παιδεία και αληθινή παιδαγωγική μέσα από την οποία μορφώνεται Χριστός στις ψυχές των ανθρώπων. Οι Άγιοι μας φανερώνουν με χιλιάδες τρόπους πώς διαπλάσσεται και οικοδομείται ο άνθρωπος σε τέλειο πρόσωπο, πώς φτάνει ο άνθρωπος σε άνδρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπου μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Μέσα από τη ζωή των Αγίων, από τον τρόπο που λειτουργήσαν στη ζωή των ανθρώπων, βγαίνει αβίαστα η παιδαγωγική της Εκκλησίας. Μέσα από τα Άγια Μυστήρια, τις Άγιες Αρετές που βιώνει ο άνθρωπος εκκυλίας μητρός, η ψυχή δέχεται ευεργετικά την χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να διαπλάθει μέσα του τον αληθινό άνθρωπο. Η ζωή των Αγίων είναι το παιδαγωγικό ιδεώδες της Εκκλησίας, το παιδαγωγικό ιδεώδες του Ευαγγελίου. Πρώτος ο Κυριός μας και μετά οι Άγιοι Απόστολοι και ύστερα οι Άγιοι και όλοι οι Χριστιανοί μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος των αιώνων πραγματοποιούν αυτήν την παιδαγωγική. Αυτό το παιδαγωγικό ιδεώδες, το άξιο του Θεοειδούς όντως που λέγεται άνθρωπος. Ρωτήσαμε κάποτε έναν γέροντα από πότε πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία και λέει, παιδί μου, από την πρώτη στιγμή μετά τον σαραντισμό τους ακατάπαυστα να πηγαίνουν στην εκκλησία για να παίρνουν τα μάτια τους τις εικόνες τις Άγιες που έχει η εκκλησία, τα αυτιά τους να ακούνε την Ιερά Ψαλμωδία και έτσι να μορφώνεται Χριστός μέσα στην ψυχή τους. Εμείς όμως τα πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο. Και συμπεραίνει ο Άγιος Ιουστίνος, χωρίς τον Θεάνθρωπο Χριστό και έξω από αυτόν, οποιοδήποτε και αν είναι το παιδαγωγικό ιδανικό του ανθρώπου, αυτός θα παραμείνει για πάντα ένα «ον» ατελές, ένα «ον» θνητό, ένα «ον» άθλιο και τραγικό, άξιο των δακρύων όλων των οφθαλμών όσοι υπάρχουν στους κόσμους του Θεού. Χρησιμοποιεί κάτι καταπληκτικές εκφράσεις ο πατήρ Ιουστίνος όταν θέλει να εκφράσει αυτήν την εμπειρία της Εκκλησίας, είναι μοναδικός στον τρόπο που εκφράζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι βίοι των Αγίων δημιουργούν μια πρωτότυπη εγκυκλοπαίδεια, γιατί μέσα στη ζωή των Αγίων μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για κάθε τι που τον απασχολεί και για ό,τι ζητά απάντηση. Πεινάει η ψυχή για αλήθεια, για δικαιοσύνη, εκεί θα βρει κάθε πληροφορία για τη Θεία Δικαιοσύνη και τη Θεία Αλήθεια. Διψά για πίστη, εκεί θα βρει το μεγαλείο της πίστος των Αγίων για να ξεδιψάσει. Ποθεί την αγάπη, την ελπίδα, την πραότητα, την ταπείνωση, τη μετάνοια, την προσευχή. Ατέλειωτες πληροφορίες θα βρει για αυτές τις αρετές, ώστε αν θελήσει να τις αποκτήσει. Λόγοι από τη ζωή των Αγίων μας, γεμάτη χάρη Θεού, που καθαρίζουν την ψυχή και την ικανοποιούν και τις ικανοποιούν κάθε πόθο. Μαρτύρια περνά ο άνθρωπος, εκεί θα βρει εμψύχωση, εκεί θα δυναμωθεί, εκεί θα στηριχθεί, ώστε να μεταβάλει τον πόνο σε χαρά. Κινδυνεύει η ψυχή από αοράτους εχθρούς, Εκεί στη ζωή των Αγίων θα βρει κάθε βοήθεια για να ξεφύγει από τον κίνδυνο, καθώς οι φωτισμένοι Άγιοι, γνωρίζοντας με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τις κινήσεις των δαιμόνων, θα δώσουν κάθε πληροφορία χρήσιμη στη μάχη που δίνει ο άνθρωπος. Αν πάλι βρίσκεται εν μέσω λύκων ορατών εχθρών και διωκτών της πίστεως, πού θα βρει καλύτερες οδηγίες για την απόκρουσή τους? Εκεί θα βρει θάρρος, δύναμη να ομολογήσει Χριστό και το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να μείνει ακλόνητος μέχρι και τον θάνατο. Χωρίς φόβο, με χαρά, νιώθοντας δύναμη μεγάλη, ουράνια δύναμη, να τον στηρίζει και να τον οδηγεί στη νίκη. Και όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος, υποφέροντας για τον Χριστό, θα αλαλάζει από χαρά, αισθανόμενος με όλο του το είναι ότι η ζωή του βρίσκεται στους ουρανούς, μακριά από όλους τους θανάτους, κρυμμένη σύν το Χριστό εν το Θεό. Συγχρόνως η ζωή των Αγίων είναι μια μέθοδος θεραπευτική για κάθε νόσημα της ψυχής. Σαν άριστοι ιατροί που πρώτα θεράπευσαν τους εαυτούς τους, έρχονται και προσφέρουν φάρμακα σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως. Φάρμακα με τα οποία η ανθρωπίνη φύση είναι κατά πάθη τις αμαρτίες, τον θάνατο, τους δαίμονες. Όλες αυτές οι ασθένειες κατατροπώθηκαν στη ζωή των Αγίων και θεραπευμένοι πλέον εκείνοι μας διδάσκουν τους τρόπους, δηλαδή τα φάρμακα, για να ελευθερωθούμε από τις τόσες ασθένειες που μας ταλαιπωρούν και αφήνουν την ψυχή και το σώμα μας μέσα στη λύπη, το φόβο, την απελπισία. Είναι ατελείωτα τα παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων για το πώς θεραπεύονται όλες οι αρρώστιες και πώς παραδίδεται πάλι υγιής ο άνθρωπος στη ζωή. Είδε υγιής γέγονας, φωνάζει κάθε ζωή Αγίου και προσκαλεί και εμάς να ακολουθήσουμε, να συναντήσουμε τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων και να βρούμε την υγεία μας. Εκεί θα δούμε πως ένας φύλαυτος, φιλόζωος, ιδιωτελής, άπιστος, άνθεος, υπερήφανος, φιλάργυρος, εμπαθής, κακούργος, διεφθαρμένος, οργύλος, πονηρός, ύπουλος, χερέκακος, φθονερός, κενόδοξος, φιλόδοξος, κακοήθης, ανήθικος, άρπαγας και ανελεήμων γίνεται άνθρωπος του Θεού. Πως ένας ληστής, πόρνος, μέθυσος, άσωτος, φωνιάς, μοιχός μπορεί να γίνει Άγιος? Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να θεραπεύσει την άρρωστη φύση μας, να της δώσει την πρώτη υγεία, να της δώσει ζωή, νεκρός είναι και ανέζησε. Επίσης στη ζωή των Αγίων βρίσκουμε ότι δεν υπάρχει καμία προσωποληψία στο Θεό. Κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται, σε όποια εποχή και αν ζει, όποια και αν είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής του, μπορεί να γίνει Άγιος, αρκεί να στραφεί προς τον Θεό, να δοθεί στον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό, να προσφέρει τον εαυτό του θυσία, όπως ο Κύριός μας έγινε θυσία και θύμα και θήτης για μας. Θα ήθελα να κλείσω αυτήν την μικρή αναφορά στους Αγίους μας με λόγια του τιμωμένου Αγίου μας Ιουστίνου του Νέου. Γράφει: τώρα γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων ποιος είναι και τι είναι ο Θεός και ποιος είναι και τι είναι ο άνθρωπος. Ήδη έχουμε αποβιβαστεί στην επέκεινα ουράνια όχθη και αντικρίζουμε όλο τον κόσμο της γης από τον ουρανό. Και κοιτάζοντας από τον ουρανό, τι είναι εκείνο που διακρίνουμε περισσότερο πάνω στη γη? Δεν είναι ούτε οι πόλεις, ούτε τα βουνά, ούτε οι θάλασσες, ούτε οι ουρανοξύστες, αλλά ο άνθρωπος. Διότι η θεοειδής ψυχή του ανθρώπου είναι ένας ήλιος πάνω στη γη. Όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι είναι και οι ύλοι πάνω στη γη. Και καθένας από αυτούς τους

0: και ανεκμηδένιστη, η μόνη Αγία και αθάνατη πραγματικότητα είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτό είμαστε και εμείς οι άνθρωποι, αν είμαστε με Αυτόν και ζούμε εν Αυτό. Και είμαστε με Αυτόν και εν Αυτό με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές. Χωρίς Αυτόν ο άνθρωπος είναι φάντασμα, είναι ένας μύθος, μια σκιά, ένα όνειρο που του διασκορπίζει η κάθε αμαρτία, ο κάθε θάνατος, ο κάθε διάβολος. Μόνο μαζί του εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από όλα αυτά. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε Άγιο, γιατί μέσα του τα πάντα και εν πάση Χριστός. Πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Άγιο Παΐσιο που γιορτάζουμε, είπαμε, σήμερα. Έστειλε λοιπόν κάποιον πολύ πλούσιο άνθρωπο και του λέει: «Εξήδες, είναι κάτι μοναχοί εκεί στην έρημο που αγωνίζονται πολύ και είναι καημένοι πάμφτωχοι. Να πας να τους δώσεις τα απαραίτητα για να έχουν πιο εύκολα να ασκούν τη μοναχική του ζωή». Πήγε λοιπόν αυτός, φορτώθηκε χρήματα χρυσά και αργυρά και πήγε στον Άγιο Παΐσιο. Του λέει: «Ξέρεις, αυτό και αυτό», λέει, «ήρθα να σας φέρω χρήματα να μην έχετε κανέναν κόπο να μπορείτε να ασκείτε την ζωή εδώ τη μοναχική χωρίς να σκέφτεστε τα απαραίτητα για την ζωή σας». Ο Άγιος Παΐσιος του είπε: «Άκουσα, αδελφέ, δεν είναι αυτό θεάρεστο που λες. Πιο θεάρεστο είναι να πας εκεί», του είπε, «σε μια πόλη που είναι κάτι φτωχοί άνθρωποι και να δώσεις εκεί τα χρήματα. Αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Δεν είχες καλή πληροφορία. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνεις». Και τον έστειλε εκεί και ελίσσαξε, λέει, ο διάβολος και του είπε: «Δεν υποφέρεσαι πια, δεν μπορώ να σε κάνω καλά με τίποτα». Βλέπετε, ακόμα και ο διάβολος προσπαθεί, αλλά τρώει τα μούτρα του, όπως τα έφαγε και στην έρημο όταν πήγε να πειράξει τον Κύριό μας. «Πήραμε, αδελφοί μου, εντολή κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Την Αγία Ζωή όμως δεν μπορούμε να την ζήσουμε μόνοι μας, αλλά πάντοτε συν πάση της Αγίης, με τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους, διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και Αρετών της Εκκλησίας. Γι' αυτό και της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Starets Ambrosius. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Την ώρα της μεσημβρινής διακοπής επικρατούσε άκρα ησυχία, γιατί οι πόρτες όλες έκλειναν και οι επισκέπτες αποσύρονταν στους ξενώνες του μοναστηριού. Ο Στάρετς κατά κανόνα ξεκουραζόταν. Εάν όμως ένιωθε πως είχε δυνάμεις ή αν δεν τον έπαιρνε ο ύπνος, φώναζε τον επιστολογράφο και τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες της αλληλογραφίας. Αυτή η αλληλογραφία, μεγάλη ταλαιπωρία. Καθημερινώς του έστελναν 50, 60 και περισσότερες επιστολές. Έπρεπε να τις διαβάσει, να παρακολουθήσει τα προβλήματα που ανέφεραν, να στείλει τις απαντήσεις. Και δεν ήταν επιτρεπτό να τις υπαγορεύει όλες. Ορισμένα λεπτά θέματα του επέβαλαν να τις γράφει ο ίδιος. Το απόγευμα από ενωρίς, ώρα 3, ήταν πάλι στη διάθεση του λαού. Στις 5 του πήγαιναν ένα τσάι, το έπινε και συνέχισε τη συζήτηση μέχρι τις 8, οπότε τον περίμενε το δείπνο. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, απαντούσε σε διάφορες ερωτήσεις των αδερφών, εκτός και αν του ζητούσε να του διαβάσουν κανένα βιβλίο. Τελειώνοντας το δείπνο, είχε να απασχοληθεί πάλι με τον κόσμο και ιδιαίτερα με τους μοναχούς. Τους τελευταίους τους διευκόλυνε ειδικά η ώρα αυτή στο να επισκεφθούν το κελί του Στάρετς. Καθώς έβγαινε από το δωμάτιό του με κατεύθυνση προς την Χιμπάρκα, συναντούσε στο διάδρομο πολλούς μοναχούς. Αν καμιά φορά τους έβλεπε να συζητούν και να αργολογούν, δεν παρέλειπε τις σχετικές παρατηρήσεις. «Αδερφέ μου», έλεγε λόγου χάρη σε κάποιον, «αντί να αργολογείς, καλύτερα να τραβάς κομποσχήνη, λέγοντας την ευχή του Ιησού».

Επιστρέφοντας από τη χιμπάρκα, σταματούσε πάλι και τους πρόσφερε κάποιον ευχάριστο λόγο. Τους διηγεί το κανένα όμορφο ανέκδοτο ή κάτι άλλο διασκεδαστικό. Κουρασμένη καθώς ήταν εκείνη από τα διακονήματα και τις ακολουθίες της ημέρας, το ένιωθαν αυτό σαν άβρα αναψυχής. Ο παππούλης τους γινόταν έτσι πολύ προσφυλής. Μπορούσε επί παραδείγματι να τους διηγηθεί. Κάποτε ένας πετεινός, σκαλίζοντας στα χώματα, βρήκε ένα μαργαριτάρι. Το κοίταξε λίγο, κούνησε το κεφάλι του και είπε περιφρονητικά: «Τι ποτένιο πράγμα, δεν το αλλάζω ούτε με ένα σπόρο κριθάρι». Και όμως υπάρχουν ανόητα πλάσματα που τόσο πολύ το εκτιμούν. Με το σοφό αυτό μύθο του Κριλόφ, καθώς και με άλλες χαριτωμένες διηγήσεις, όχι μόνο σκορπούσε ευθυμία, αλλά και εδίδασκε συγχρόνως. Οι ιδιαίτερες συζητήσεις με τους μοναχούς πολλές φορές κρατούσαν μέχρι τις 11 τη νύχτα. Μέσα στη νυχτερινή ησυχία μάθαιναν οι αδερφοί από τον Θεοφόρο Στάρετς την τέχνη των πνευματικών αναβάσεων. Πολύ επέμενε στην καλλιέργεια της ευχής του Ιησού. Την συμβουλή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος «Ιησού, ονόματι μάστιζε πολεμίους, ουγαρέστην εν το ουρανό και πηγής ισχυρότερων όπλων», την είχε κανόνα της ζωής του. Πολλά διηγεί το για να τονίσει τη μεγάλη σπουδαιότητα αυτού του θέματος. Ανέφερε μεταξύ άλλων και την επόμενη εντυπωσιακή ιστορία. Κάποιος ευσεβής χριστιανός είχε στο σπίτι του ένα κόρακα που τον εξασκούσε στο να ομιλεί. Τα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών», που τα επανελάμβανε τακτικά εκείνος, τα έμαθε και ο κόρακας. Μία καλοκαιρινή ημέρα βρήκε το παράθυρο ανοιχτό και πέταξε στον δρόμο. Τον είδε τότε ένα γεράκι και όρμησε κατ' επάνω του. Ευνηδιασμένος αυτός από την επίθεση, αντί άλλης κραυγής, επρόφερε την ευχή και το γεράκι, πράγμα θαυμαστό, αμέσως απομακρύνθηκε, σαν κάποιος να του έδιωξε. «Τι παρατηρούμε εδώ», κατέληγε ο Στάρετς, «πως και ασυνείδητα και ασυναίσθητα ακόμη αν λέγεται η ευχή, έχει τα αποτελέσματά της και τα αδύνατα τα κάνει δυνατά».

Κανείς δεν αμφιβάλλει για την εντύπωση που δημιουργούσαν οι ωραίες αυτές διηγήσεις στους μοναχούς. Δεν παρέλειπε ο Στάρετς να ποικίλει τον λόγο του και με περιστατικά από την ζωή των παλαιότερων γερόντων της Όπτινα. Ας τον παρακολουθήσουμε σε μερικά. Ήρθε κάποιος στον προϊστάμενο της Κίτης, πατέρα Αντώνιο, και του είπε περίληπος: «Πάτερ μου, με πονούν πολύ τα πόδια μου, δεν μπορώ να κάνω γονικλησίες». Και εκείνος ο σοφός αποκρίθηκε: «Παιδί μου, η γραφή λέει «Ιέ μου δώσμη συν καρδίαν», δεν λέει «δώσε μου τα πόδια σου». Ο Θεός ευλογεί τους απλούς και ταπεινούς μοναχούς, τους χαρίζει και ειρηνικό τέλος. Κάποτε ένας νέος ήρθε να μονάσει στην Όπτινα. Ο Στάρεθ Μακάριος είπε να τον βάλουν στη διεκπεραίωση των επιστολών. Εργαζόταν ήσυχα και ταπεινά στο διακόνημά του. Όλες του οι ενέργειες απέπνεαν τη χάρη της πραότητος. Στο ναό στεκόταν με χαμηλωμένα τα μάτια. Δεν έκανε τίποτε αν δεν ερωτούσε τον γέροντά του. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της κοιμήσεώς του, το πρόσωπο του έλαμπε από χαρά. Νόμιζες ότι χαμογελούσε. Οπωσδήποτε θα έβλεπε κάποιο εμφρόσινο όραμα. Έφυγε στεφανωμένος με την ειρήνη. Πήγε κάποιος επισκέπτης στον ηγούμενο Μωυσή, αλλά δεν τον βρήκε και ζήτησε τον αδερφό του, τον πατέρα Αντώνιο. «Πάτερ», τον ερώτησε, «τι τυπικό κρατάτε?» «Εγνώρισα», απήντησε εκείνος, «πολλά τυπικά στη ζωή μου. Έζησα ως ερημίτης, έζησα ως κοινοβιάτης, έζησα στο μοναστήρι, έζησα στη Σκήτη. Πέρασα από πολλών ειδών τυπικά. Τώρα όμως προσπαθώ να κρατώ μόνο το τυπικό του τελώνου». «Ποιο είναι αυτό το τυπικό?» ερώτησε εκείνος με απορία. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό», ήταν η απάντησης.

Οι μοναχοί ρουφούσαν όπως οι μέλισσες στο νέκταρ τις υπέροχες αυτές διδασκαλίες. Εν τω μεταξύ όμως η ώρα προχωρούσε. Ο μικρότερος από τους διακονητάς του Στάρετς έριχνε μια ματιά στα δωμάτια και στους διαδρόμους και υπελόγιζε τον αγώνα που θα έκανε την άλλη μέρα το πρωί για να καθαρίσει τόσα χώματα και, αν ο καιρός ήταν βροχερός, τόσες λάσπες που θα είχαν μαζευθεί. Κόπος καθόλου ευκαταφρόνητος. Είχε να προσφέρει κι αυτός το μερίδιό του στο βωμό της αγάπης. Όταν έμεναν μόνοι τους, ο πατέρας Αμβρόσιος με τους διακονητάς του άρχιζαν τις βραδινές προσευχές, το μικρό απόδειπνο και τον κανόνα προς τον φύλακα άγγελο. Εκείνος αναγκαζόταν να τις παρακολουθεί από το κρεβάτι του. Ο αναγνώστης συχνά από την κούραση και από την νύστα έχανε τα λόγια του. Μετά το διευχόν ζητούσε ο γέροντας συγγνώμη από τους υποτακτικούς του, έπαιρναν και αυτή την ευλογία του και αποσύρονταν. Τύχαινε τότε να ακουστεί και το ρολόι. 12 η ώρα, έλεγε ο Στάρετς. Αργήσαμε πολύ. Συνήθιζε να κοιμάται με τον κομποσχήνη στο χέρι και χωρίς να αφαιρέσει τίποτε από τα ρούχα του. Αυτό άλλωστε όριζε και το μοναχικό τυπικό. Πώς περνούσε τις νυχτερινές ώρες είναι γνωστό μόνο στον Θεό. Πάντως οι συχνές εφιδρώσεις δεν του επέτρεπαν συνεχή ύπνο, γιατί έπρεπε να αλλάζει κάθε τόσο φανέλες. Αν ένας γιατρός κατορθώνει να βλέπει 50 ανθρώπους την ημέρα, θεωρείται σπουδαία υπόθεση. Τι να πούμε όμως για τον Στάρετς που είχε να αντιμετωπίσει καθημερινά εκατοντάδες επισκεπτών χωρίς να μπορεί να αγνοήσει ή να παραθεωρήσει κανέναν, αφού καθένας από αυτούς είχε βαδίσει 50 και 100 βέρτσια για να τον συναντήσει.

Τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές το πρόγραμμα επίκυλε λίγο. Το βράδυ του Σαββάτου στο κελί του Στάρετς ετελείτο με κάθε επισημότητα ο εσπερινός και ο όρθρος της Κυριακής. Οι ψάλτες προσπαθούσαν να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους ύμνους. Πού και πού, όπως στα μεγαλινάρια, ακουγόταν σιγανά και η γλυκιά φωνή του πατέρα Αμβροσίου. Όταν ήταν νεότερος και υγιής, διακρινόταν στις εκκλησιαστικές χοροδίες σαν τενόρος. Η ωραία αυτή ακολουθία που κρατούσε 3 ώρες έδινε ένα διαφορετικό τόνο στον συνηθισμένο και ομοιόμορφο ρυθμό των άλλων ημερών. Το πρωί της Κυριακής, από τις 5.30 έως τις 6, το περνούσε μαζί με τους υποτακτικούς του, οι οποίοι του διάβαζαν τις ώρες και τα μεσόρια. Εν συνεχεία, εκείνοι αναχωρούσαν για τον ναό της Μονής. Εκεί συνήθως εκκλησιάζονταν. Αυτός, λόγω των ασθενειών του, αναγκαζόταν να μένει στο δωμάτιό του. Η μόνη περίπτωση που μπορούσε να αισθανθεί τη χαρά της ησυχίας και της μονώσεως. Οι μαθητές του, που επέστρεφαν από τη Θεία Λειτουργία, τον αντίκριζαν πάντοτε στην ίδια στάση. Ανασηκωμένο στο κρεβάτι, με κάποιο βιβλίο στο χέρι, τις πράξεις ή το ψαλτήριο ή την φιλοκαλία. Ό,τι μάλιστα του μιλούσε ιδιαίτερα στην καρδιά του, το υπεγράμμιζε. «Ελάτε», τους έλεγε, «να σας διαβάσω κάτι ωραίο από τον Αβά Ισαάκ». Αυτόν τον Όσιο, καθώς και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, πολύ τους μελετούσε. «Η αγάπη εστίν η βασιλεία, ειν επιγγείλατο ο Κύριος. Ούτως έστιν ο ίνος ο εφραίνων καρδίαν ανθρώπου, μακάριος ο ποιόν εκ του ίνου τούτου».

Πολύ του άρεσε να προσφέρει στους μαθητάς του τις Κυριακές τέτοιου είδους γλυκίσματα. Τις παραμονές των μεγάλων εορτών, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους προσκυνητάς της Όπτινα, εμοίραζε πνευματικά δώρα. Κείμενα με εορταστικό περιεχόμενο που τα συνέτασε ο ίδιος. Τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά μηνύματά του τα περίμενε ο λαός με πολύ λαχτάρα. 20 χρόνια διένει με τα εκλεχτά αυτά κείμενα και πάντοτε είχε κάτι το καινούριο να πει για το νόημα των δύο μεγάλων εορτών. Όπως ξεχωρίζει η Διαμαντόπετρα ανάμεσα σε άλλα πολύτιμα πετράδια, έτσι ξεχώριζε για τον Στάρετς ανάμεσα στις εορτές των άλλων Αγίων η 7η Δεκεμβρίου, η αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Αμβροσίου με Διολάνων, του αγαπημένου του προστάτου. Η μέρα αυτή, όχι μόνο για τον πατέρα Αμβρόσιο, αλλά και για ολόκληρη την Όπτινα, ήταν η μέρα πνευματικής ευφροσύνης. Μεταξύ των άλλων εορταστικών εκδηλώσεων, όλοι οι μοναχοί της Κίτης, ο προϊστάμενος, οι μοναχοί της Μονής, γύρω στους 300, ο ηγούμενος και τα πλήθη προσκυνητών θα περνούσαν από το κελί του. Θα του έλεγαν τα χρόνια πολλά και θα έπαιρναν το πλούσιο και εκλεχτό κερασμά τους. Αυτή την ημέρα μπορούσε να ακούσει κανείς και θαυμαστές διηγήσεις από τον βίο του μεγάλου ιεράρχου. Λίγες ημέρες πριν από την κοίμησή του, συνεργαζόταν ο Άγιος Αμβρόσιος με τον γραφέα του, τον Παυλίνο, πάνω στην ερμηνεία του ψαλτηρίου. Είχαν φτάσει στον 43ο ψαλμό. Τι δυναμική στίχη! «Ο βραχίων αυτών ουκ έσωσε αυτούς, αλληδεξιά σου, και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου». Ξαφνικά, ο θέαμα υπερκόσμιο, μία πύρινη γλώσσα επεσκίασε το κρυφάλι του Αγίου. Σε λίγο, το θεϊκό αυτό πυρ προχώρησε και εισήλθε στο στόμα του. Αυτό στιγμή, το πρόσωπό του για λίγη ώρα μεταμορφώθηκε, έγινε ολόλευκο σαν το χιόνι. Η γλώσσα του συνέχισε τότε με ασυνήθιστη εφράδια να αναλύει τις ψαλμικές έννοιες. Ο γραφεύς όμως δεν μπορούσε ούτε λέξη να γράψει. Είχε μείνει έκθαμβος και κατάπληκτος από τα όσα είδε. Βιαστικός έτρεξε στον σοφό και ενάρετο Κάστο, τον διάκονο, να περιγράψει το γεγονός. «Μεγάλο θέαμα, Παυλίνε, αξιώθηκες να αντικρίσεις σήμερα», του είπε εκείνος. «Ευτύχησαν τα μάτια σου να ειδούν επάνω στον επίσκοπό μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος».

Αλήθεια, τι να πρωτοθαυμάσει κανείς την υπέροχη ζωή του μεγάλου αυτού πατρός. Ο Στάρετς το είχε κρυφό καμάρι που έφερε το όνομά του. Μία φορά μάλιστα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του. Τι είχε συμβεί? Ανοίγοντας κάποιο δέμα που του ταχυδρόμησαν, αντίκρισε την εικόνα του Αγίου και τμήμα από τα λείψανά του. Εκλεκτότερο δώρο δεν μπορούσε να φανταστεί. Επιπλέον, ένας ιερομόναχος της Κήτης με ποιητικό χάρισμα συνέθεσε την ακολουθία και τους χαιρετισμούς του Αγίου Αμβροσίου. Έτσι ο Στάρετς είχε στη διάθεσή του όλα τα μέσα για να προσεγγίζει περισσότερο τον Άγιό του. Αυτές υπήρξαν οι σχέσεις του πατέρα Αμβροσίου με τον Άγιο Αμβρόσιο. Οι δικές μας σχέσεις με τον Άγιό μας ποιες είναι? Και οι χριστιανοί γονείς ας προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Στα παιδιά τους ας δίνουν μόνο ονόματα Αγίων. Τους εξασφαλίζουν έτσι τους πιο δυνατούς προστάτες.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών.

Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

του όρους ομιλία. Όταν δε είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος και αφού κάθισε, ήλθαν κοντά του οι μαθητέ του, οι ακροατέ του και άρχισε να τους διδάσκει λέγοντας: «Οι μακαρισμοί, ευτυχείς οι ταπεινοί στο φρόνημα, οι ταπεινόφρονες, διότι σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Ευτυχείς οι δοκιμαζόμενοι και θλιβόμενοι, διότι αυτοί θα έχουν απόλαυση. Ευτυχείς οι πτωχοί και άσημοι, διότι αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη, την άνω γη της επαγγελίας, τη βασιλεία των ουρανών. Ευτυχείς όσοι αδικούμενοι και στερούμενοι πεινούν και διψούν το δίκαιό τους, διότι αυτοί θα χορτάσουν. Ευτυχείς οι εύσπλαχνοι, διότι αυτοί θα τύχουν ευσπλαχνίας. Ευτυχείς οι καθαροί στην ψυχή, διότι αυτοί θα ειδούν το Θεό. Ευτυχείς όσοι κάνουν το καλό, διότι αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Ευτυχείς όσοι διώκονται για το καλό, διότι σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Ευτυχείς είστε όταν σας υβρίσουν και γύρουν εναντίον σας διωγμό και σας συκοφαντήσουν με κάθε συκοφαντία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, διότι ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς. Έτσι ως γνωστόν δίωξαν τους προφήτες που ήταν πριν από σας. Οι πιστοί αλάτι, φως και πόλη στην κορυφή όρους. Σεις είστε το αλάτι της γης. Εάν δε το αλάτι χάσει την αλμύρα του, με τι θα αποκτήσει πάλι την αλμύρα του? Δεν είναι πλέον για τίποτε παρά να πεταχθεί έξω και να καταπατείται από τους ανθρώπους. Σεις είστε το φως του κόσμου. Δεν δίνεται να κρυβεί πόλη που είναι πάνω σε βουνό. Ούτε ανάβουν λίχνο και τον θέτουν κάτω από το μόδι, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη, και σκορπίζει τη λάμψη του σε όλους όσοι βρίσκονται στο σπίτι. Έτσι να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, για να ειδούν τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ουράνιο.

Ιησούς και ο παλαιός νόμος. Μην νομίσετε ότι ήλθα να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήλθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω, διότι αληθινά σας λέγω, έως ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μία γραμμή δεν θα ακυρωθεί από τον νόμο, αλλά όλα θα γίνουν. Εκείνος δε, ο οποίος θα καταργήσει μία από τις εντολές αυτές, τις πολύ μικρές, και θα διδάξει έτσι τους ανθρώπους, θα είναι πολύ μικρός για τη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή θα αποκλειστεί από τη βασιλεία των ουρανών. Αντιθέτως, όποιος θα εφαρμόσει και θα διδάξει, αυτός θα είναι μεγάλος, δηλαδή άξιος για τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω δε σε εσάς ότι εάν η αρετή σας δεν υπερτερήσει κατά πολύ της αρετής των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Περιφώνου και οργής. Ακούσατε ότι ελέγχθη στους αρχαίους δια του Μωσαϊκού νόμου, μη φωνεύσεις. Εκείνος δε που θα φωνεύσει, να παραπεμφθεί ως ένοχος στην κρίση τοπικό δικαστήριο. Αλλά εγώ σας λέγω, καθένας που οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο, να παραπεμφθεί ως ένοχος στην κρίση. Όποιος επίσης θα υπεί στον αδελφό του ανόητε, να παραπεμφθεί ως ένοχος στο συνέδριο, στο μεγάλο δικαστήριο. Όποιος πάλι θα υπεί ηλίθιε, να παραπεμφθεί ως ένοχος στη γέννα του πυρός, στην κόλαση. Εάν δε προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί το δώρο σου μπροστά στο θυσιαστήριο και πήγαινε πρώτα και συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε έλα και πρόσφερε το δώρο σου. Δείξε ευνοϊκή διάθεση προς τον αντίδικό σου γρήγορα έως ότου βρίσκεσαι στο δρόμο προς το δικαστήριο μαζί του, για να μη σε παραδώσει ο αντίδικος στο δικαστή και ο δικαστής στον εκτελεστή των ποινών και ρυφθεί στη φυλακή. Αληθινά σου λέγω, δεν θα βγεις απ' εκεί μέχρι να πληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Περιμιχίας και εσχρής επιθυμίας. Ακούσατε ότι ελέγχθης τους αρχαίους, μη μιχεύσεις. Αλλά εγώ σας λέγω ότι καθένας που βλέπει γυναίκα με διάθεση να την απολαύσει, ήδη τη μίχευσε μέσα στην καρδιά του. Εάν δε ο δεξιός σου οφθαλμός σε σκανδαλίζει, να τον βγάλεις και να τον πετάξεις, διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μη ρυφθεί όλο το σώμα σου στη γέννα, στην κόλαση. Επίσης, εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, να το κόψεις τελείως και να το πετάξεις, διότι σε συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου και να μη ρυφθεί όλο το σώμα σου στη γέννα, στην κόλαση. Περί διαζυγίου, ελέγχθη επίσης, όποιος θα χωρίσει τη γυναίκα του να δώσει σε αυτή διαζύγιο. Αλλά εγώ σας λέγω ότι όποιος θα χωρίσει τη γυναίκα του χωρίς αιτία ανηθικότητος, συγκεκριμένος εννοεί μοιχείας, την εξωθεί σε μοιχεία. Επίσης, όποιος θα νυφευθεί χωρισμένη, διαπράττει μοιχεία. Περί όρκου υποσχέσεως. Πάλι ακούσατε ότι ελέγχθης τους αρχαίους. Δεν θα ορκισθείς ψευδός, αλλά σεβόμενος τον Κύριο θα εκπληρώσεις τις ένορκες υποσχέσεις σου. Αλλά εγώ σας λέγω να μην ορκιστείτε καθόλου, ούτε στον ουρανό, διότι είναι θρόνος του Θεού, ούτε στη γη, διότι είναι υποπόδιο των ποδιών του, ούτε στα Ιεροσόλυμα, διότι είναι πόλη του μεγάλου βασιλέως του Θεού. Ούτε στην κεφαλή σου να ορκιστείς, διότι μία τρίχα δεν δύνασε να μεταβάλεις σε λευκή ή μαύρη. Ο δε λόγος σας, ναι, να είναι ναι,
όχι να είναι όχι, ο λόγος δηλαδή να ανταποκρίνεται προς την αλήθεια. Κάθε τι πέρα από αυτά προέρχεται εκ του πονηρού. Περί ταυτοπαθίας, ακούσατε ότι ελέγχθη μάτι για μάτι και δόντι για δόντι νόμος ταυτοπαθίας, αλλά εγώ σας λέγω να μην αντισταθείτε στον κακό. Αλλά αν κάποιος εραπήσει στη δεξιά σου αγώνα στο δεξιό μάγουλο, να στρέψεις αυτόν και την άλλη, και σε εκείνον που θέλει να σε σύρει σε δικαστήριο και να πάρει το πουκάμισό σου, άφησέ του και το πανοφόρι. Και αν κάποιος σε αγκαρεύσει ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Σ' αυτόν που σου ζητεί να δίνεις και σ' αυτόν που θέλει να δανειστεί από σένα, μην αρνηθείς. Περί αγάπης και μίσους, ακούσατε ότι ελέγχθη να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς τον εχθρό σου. Αλλά εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σ' όσους σας καταρώνται, να ευεργετείτε όσους σας μισούν και να προσεύχεστε για όσους σας συμπεριφέρονται κακώς και σας διώκουν, και να γίνετε παιδιά του πατέρα σας του ουρανίου, διότι ανατέλει τον ήλιό του για κακούς και καλούς και βρέχει για ευσεβείς και ασεβείς. Εάν δε αγαπήσετε όσους σας αγαπούν, ποιο μισθό θα έχετε? Δεν κάνουν αυτό και οι τελώνες? Και αν δείξετε στοργή στους φίλους σας μόνο, τι το εξαιρετικό κάνετε? Δεν κάνουν έτσι και οι τελώνες? Σεις λοιπόν να είστε τέλειοι, όπως ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι τέλειος.

Θεόν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική ενότητα θα συνεχίσουμε να μιλούμε για τις θεομητορικές εορτές. Με τις θεομητορικές εορτές είχαμε πει στην προηγούμενη ενότητά μας «Τιμούμε την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας». Είχαμε αναφερθεί σε τρεις από αυτές. Στο γενέθλιο της Θεοτόκου, που το εορτάζουμε στις 8 Σεπτεμβρίου, τα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου, όπου οι γονείς της Θεοτόκου κατά την παράδοση από ευγνωμοσύνη στο Θεό την παρέδωσαν στο ναό του Σολομώντα, και τέλος στη σύναξη της Θεοτόκου

γυρίζουμε την τρανή διπλή γιορτή. Τη γιορτή της πίστης και της λευτεριάς. Ας έρθουμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα στην τελευταία θεομητορική γιορτή. Και αυτή είναι η κίνηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου. Ύστερα από νηστεία 15 ημερών, τιμούμε την κίνηση, δηλαδή το θάνατο της Παναγίας. Στη Γεθσημανή, όπου κατά την παράδοση της Εκκλησίας έθαψαν τη Θεοτόκο, αργότερα κτίστηκε σπουδαίος ναός προς τιμήν της. Για την Εκκλησία μας ο θάνατος είναι ύπνος. Ύπνος, μια και ο άνθρωπος θα ξυπνήσει στην αιώνια ζωή, στην ποθηνή πατρίδα. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, το σώμα της Παναγίας μας μετέστη. Βρέθηκε δηλαδή κοντά στον Υιό της. Ο Άγιος Ιωάννης των Ευχαΐτων λέγει ότι πώς θα μπορούσε αυτό το σώμα που δέχτηκε το Θεό, το θεοδόχο σώμα της Παναγίας, να παραδοθεί στη φθορά. Γενικά ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος τιμά με ξεχωριστό τρόπο την Παναγία μας. Την τιμά ευλαβικά με τους αναρρύθμιτους χριστιανικούς ναούς και τα προσκυνητάρια. Ακόμη και με τα πολλά επίθετα και προσωνύμια, αλλά και τους υπέροχους ύμνους, το πλήρωμα της Εκκλησίας μας απονέμει συνεχώς τιμή και σεβασμό στην πολυσέβαστη μητέρα του Κυρίου μας, τη Θεοτόκο, αλλά και κοινή μητέρα όλων μας. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ραδιοφωνική μας ενότητα καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Στην επόμενη ενότητά μας θα μιλήσουμε για τις γιορτές των Αγίων. Από μας πολλές ευχές ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και πολιτεία, Πολυκάρπου αρχιερέως, μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

εγκατάσταση του πατρός Πολυκάρπου στη Λίμνο αποτέλεσε για τους νησιώτες μια ευχάριστη έκπληξη, όταν σιγά σιγά άρχισαν να ανακαλύπτουν τα χαρίσματά του και τη βαθιά του μόρφωση. Βέβαια, δεν είχε εντυπωσιακό παράστημα. Ήταν κοντός και μελαχρινός, με μακριά γενιάδα. Διοπτροφόρος και δεν κέρδιζε αμέσως την προσοχή σου. Αν όμως σου δινόταν ευκαιρία να τον γνωρίσεις, εύκολα θα διαπίστωνες στο σπινθυροβόλο βλέμμα και στο μόνιμο υπομοιδίαμα την ευγένεια του χαρακτήρα του. Θα διέκρινες το λεπτό χιούμορ και τη ζεστασιά της αγάπης που εξέπεμπε προς τον καθένα. Δεν άργησε να έρθει στη Λίμνο η μητέρα του. Μένουν σε ένα απλοϊκό σπίτι κοντά στο επισκοπείο και στο μητροπολιτικό ναό. Σε ηλικία 67 χρόνων ετόλμησε τον ξεριζωμό από ένα καλοβαλμένο σπιτικό και από ένα περιβάλλον εκλεκτών ανθρώπων που τους ανέστησε πνευματικά και ήξερε πόσο την αγαπούσαν, και ήλθε για να αθλήσει με ενθουσιασμό όσο και σύνεση. Ήξερε και τις δυσκολίες της αρχής για μια χριστιανική προσπάθεια σε ένα παρθένο πνευματικός έδαφος. Κι όμως, με χαρά προσέφερε τον εαυτό της. Η Λίμνος είχε την χαρά να δεχθεί ένα ώριμο καρπό. Και την καμάρωναν και την εχαίρονταν όλοι, από τους ψαράδες μέχρι τους βαρκάριδες, έτσι καθώς την έβλεπαν γελαστή και ακούραστη να τρέχει για το καινούριο της νοικοκυριό, για τα καινούρια έργα της αγάπης. Στη χριστιανική προσπάθεια της Λίμνου ήταν πρωτοπόρος, χωρίς ποτέ η βαθιά νοσταλγία του ξυλοκάστρου. Ήταν λεπτή ψυχή να της αφαιρεί την όρεξη, την ακτινοβολία. Κανείς δεν εμάντευε πόσο είχε πονέσει στη ζωή της, πόσο είχε αγωνιστεί. Το φωτεινό της πρόσωπο δεν αφήνε καμιά υποψία. Είχε τόση ευγένεια, τόση αρχοντιά. Πολύ σύντομα το ταπεινό σπιτάκι τους θα μετατραπεί σε χώρο κοινωνικής και ιεραποστολικής δράσης. Θα διαβούν το κατόφλι του πλήθος πονεμένων ή προβληματισμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα βρουν κοντά τους στήριξη και παρηγοριά. Δύο ευλογημένες υπάρξεις, μάνα και γιος, εργάζονται συστηματικά και αθόρυβα για τη διάδοση των αληθιών του Χριστού, διδάσκοντας με το λόγο τους, αλλά κυρίως με το παράδειγμά τους. Έχουν να δώσουν πολλά στο διψασμένο ακριτικό λαό. Στο μεταξύ, ο πατήρ Πολύκαρπος πλουτίζει το κηρυκτικό υλικό του, ενώ δέχεται νέα επιστολή του πνευματικού του πατρός Πολυκάρπου Ανδρώνη. Σε εύχομαι εφόρου ζωής να προσφέρεις την ανέμακτον θυσίαν, μνημονεύων και ημάς, με φόβον Θεού και με την ιερότητα που ενέχει το μέγα τούτο της χριστιανοσύνης μυστήριων. Πρόσεχε να μην συνηθίσεις να προσφέρεις την θυσίαν τυπικώς, αλλά διερχόμενος την εβδομάδα σου με αδιάλειπτον προσοχήν και προσευχόμενος ειδικώς να σου δίδει ο Θεός ζήλον να προσέρχεσαι εν φόβο και τρόμο προ των θυρών του Ιερού Θυσιαστηρίου και να λειτουργείς. Να προτιμάσεις την μελέτη σου, να αναγινώσκεις την Αγία Γραφή, τους πατέρας της Εκκλησίας, του Πιδάλιον, των Σημειών Θεσσαλονίκης και ό,τι άλλο οικοδομητικών βιβλίων. Ασφαλώς θα έχεις αρκετά συνδεθεί ψυχικώς με τον Πατέρα Θεολόγων, αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά, λέγει ο προφήτης. Και αν τυχόν ως άνθρωποι παρεξηγηθείτε, αμέσως να θέτετε εις ενέργειαν την συνεξήγηση και θα αποτελείτε μίαν ψυχήν και μίαν καρδίαν. Άλλος τα ξεύρισε αυτά και θα τα εφαρμόζεις περισσότερον από τη γράφου. Φύλαξε το κάλεσμα και την ευχή αυτού του πνευματικού να ιερουργεί με φόβο στο ύψος της ιερότητος του μυστηρίου. Γράφει θερμός λειτουργός και φίλος, κοινωνός των ανέκφραστων βιωμάτων του. Τρομερή η θέση του ιερέα και όλης της Εκκλησίας που στέκεται τρέμοντας μπροστά στο θυσιαστήριο, μπροστά στο σώμα και στο αίμα του Χριστού.
η ύπαρξή μας ολόκληρη αναχαιτίζεται, καθυλώνεται από το υπερούσιο θαύμα. Και όμως, εκεί που οι βαριές πόρτες της χάριτος ανοίγουν κατά θεία συγκατάβαση και ο άνθρωπος προσέρχεται σιγαλά προς το κέντρο της ζωής, στο κέντρο όλου του κόσμου, χωρίς να κεραυνοβολείται, και σε αυτές τις πιο ιερές στιγμές η αδυναμία του χώματός μας δεν μας εγκαταλείπει. Η ελευθερία μας δοκιμάζεται από δεινούς λογισμούς, από αμφιταλαντεύσεις, από δισταγμούς. Ο πειρασμός απλώνει αδιάκοπα πάνω στην απογυμνωμένη από τα γήινα ψυχή μας, την έτοιμη να παραδοθεί στον εμβίο της το ύπουλο χέρι και ζητά να εμποδίσει την πραγμάτωση του θεϊκού έρωτα της ψυχής. Μάχεται ο ιερέας να νικήσει, να ελευθερωθεί από αυτόν τον πνιγμό του κλειού των πειρασμών. Μπήγει η ψυχή του φωνή παράφορη και ζητά από τον Κύριο να της ανοίξει τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας του, να την κρύψει, να την προστατεύσει. «Κύριε ελέησον» είναι η πιο ικετήρια κραυγή του λειτουργού. Σε μερικές τέτοιες κρίσιμες στιγμές, εκείνος, ο κοντούλης παπάς με την χαρισματική ευφυΐα και τις ευαίσθητες κεραίες για να πιάνει τα μηνύματα του ουρανού, συνεπαρμένος από το μέγεθος της τιμής, ρωτούσε: «Πατέρ Νικόλαε, θα μπορούσαμε αλήθεια να καταλάβουμε τη θέση μας στον θυσιαστήριο, να εκτιμήσουμε την κορυφαία ευθύνη του λειτουργού?» Και αυτό ήταν όλο. Τον ρωτούσα εγώ, τον ενοχλούσα να μαρτυρήσει, να εκφραστεί. Τίποτε όμως. Δεν ήθελε να αποκαλύψει τις βιωματικές του εμπειρίες. Απέφευγε να φανερώσει τους εσωτερικούς του συγκλονισμούς. Έκρυβε συστηματικά τη μυστική ζωή του με τον Ιησού. Εσωτερικά, ενδόμηχα, ζούσε το πανηγύρι της ψυχής του. Έτρεμε όμως μυστικά και πάσχιζε να γνωρίσει αγνώστος όν ηγάπησεν η ψυχή του, τον Κύριο. Δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό παρά με τη γυμνότητα της ταπείνωσης που γεννάει η αγάπη. Η συμμετοχή στην πνευματική τράπεζα της Χάριτος προϋποθέτει ανθρώπους αποφασισμένους, φλεγωμένους από έρωτα θεϊκό, βασανισμένους από την άγρια δίψα του απολύτου. Τι δύσκολο, τι οδυνηρό και πόσο πικρός παραγμό απαιτεί το ορίμασμα της καρδιάς που δίδεται στο Θεό. Μόνον όσοι το κατέστησαν αποκλειστικό έργο τους και το έκαναν μοναδικό στόχο τους, το επέλεξαν και το εβίωσαν, έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Αλλά συνήθως αυτοί σιωπούν. Να το πρώτο στοιχείο της ζωής του Πολυκάρπου. Η ανεφόρον, η μέχρι παραφροσύνης για τα ανθρώπινα μέτρα, αγάπη του προς τον Ιησού και την ιεροσύνη. Ο Θείος Μάξιμος, ο ομολογητής, θα πει: «Έστι δε εκστατικός ο Θείος Έρος. Ούκ αιών είναι εαυτόν του εραστάς, αλλά των ερωμένων». Εδώ έχουμε την εφαρμογή της πρώτης και μεγάλης εντολής: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, που είναι όχι τυχαία πρώτη στη σειρά του Δεκαλόγου.

Αυτά σημείωνε ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου σε ομιλία του στο πνευματικό μνημόσυνο του αρχιερέως Πολυκάρπου στις 2 Δεκεμβρίου 1984. Μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων ο Άγιος Λίμνου απουσιάζει και ο πατήρ Πολύκαρπος ζητά από παλαιούς συμπαραστάτες τη δική του πείρα πάνω σε πρακτικά θέματα επικοινωνίας κληρικών και λαϊκών. Του απαντούν με δισταγμό και προσοχή, εφόσον η αγιότητα του Αγίου Λίμνου είναι γνωσμένη, ενώ ο υπερπάντα άλλων πατρικός πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος στέκεται σε βαθύτερα θέματα. Σημειώνει: «Εν την πρόοδο της εργασίας της Αποστολής, ίν σου ενεπιστεύθη ο Κύριος, θα διακρίνεις τον εαυτόν σου και θα τον αντιμετωπίσεις ως ελπίζω και εύχομαι. Είναι και κρυμμένος εχθρός υπαριθμών ένα και χρειάζεται πολύ ταπείνωσης, δια να φωτίζει τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να τον διακρίνομεν επάνω στα πράγματα και να του αποκόπτομεν τα γούστα». Τις γιορτές του 12ημέρου, οι δύο πατέρες έχουν κοντά το δεσπότη και γέροντά τους. Έπειτα, εκείνος ξαναγυρνά στην Αθήνα, από όπου του στέλνει κατά καιρούς σημειώματα για θέματα ποιμαντικά, υποδείξεις για αντιμετώπιση προβληματικού ιερέως, θέμα που απασχολεί τον πατέρα Πολύκαρπο. Το Κυπριακό βρίσκεται σε δύσκολη φάση και ο Άγιος Λίμνου έχει την καρδιά του εκεί. Ο Άγιος Λίμνου κατά την περίοδο 1955-56, ενώ ήταν συνοδικός, άσκησε επί ένα έτος και τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Πανελληνίου Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου και εργάστηκε με ζήλο για την προβολή και δικαίωση του Κυπριακού Αγώνος. Έγραψε σε ανοιχτή επιστολή προς τον αγγλικό λαό: «Εξοριστής και τιμηθής δια τας υπέρ των Άγγλων υπηρεσίας μου, αισθάνομαι το καθήκον να διαμαρτυρηθώ εντόνως δι' όλα αυτά. Επιστρέφω λοιπόν το δίπλωμα προς τους κυβερνήτας σας, διότι δεν έχει πλέον σήμερον δι' εμέ καμία αξία. Δεν μετανοώ δι' όσα έκανα τότε. Λυπούμε μόνον δια την διαγωγή της αγγλικής κυβερνήσεως». Δεν αισιοδοξεί. Για τους πατέρες του στη Λίμνο εύχεται τίποτε να μην διασπάσει την ενότητα των ψυχών τους. Τέλος Ιανουαρίου του 1957, ο πνευματικός του, πατήρ Πολύκαρπος Ανδρώνης, τον παιδαγωγεί κυρίως ως προς το οφήκιο του Αρχιμανδρίτη και το έργο του πνευματικού των νέων που του ανατέθηκε. Στο εξής, του παραγγέλει να ερωτά μόνο τον Αγιότατο Επίσκοπό του. Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, σημειώνει: «Η ουσία είναι το μυστήριο της ιεροσύνης και όχι το οφήκιον του Αρχιμανδρίτου. Αλλά αφού η Εκκλησία το έχει, θα το δεχθόμεν και την ώρα που θα φοράς τον τίμιον σταυρό να αισθάνεσαι ότι επ' αυτού ύπλωσε τα σπαλάμας του δια τας αμαρτίας μας ο Κύριος. Πόσον καθαρόν πρέπει να είναι το στήθος και η καρδία εκείνων που τον φορούν. Εφόσον σου ανέθεσε ο Σεβασμιότατος να εξομολογείς και νέους, θα το αναλάβεις και θα τον ερωτάς εις τας δυσκολίας σου που θα συναντάς. Πρόσεχε όμως, με ταπείνωση να ασκείς το υπουργήμα αυτό ή να σε ευλογεί ο Θεός. Προ και μετά και κατά την εξομολόγηση να προσεύχεσαι δια να μη μολύνεσαι από όσα θα ακούεις και ή να σε φωτίζει ο Θεός πώς να κανονίζεις τα πράγματα. Όπου βλέπεις δυσκολίες, να μην δίδεις άμεση απάντηση. Να συνεννοείσαι με τον Σεβασμιότατον ή τον Πατέρα Θεολόγων. Να μην κάμεις ακρίτους και τολμηράς ερωτήσεις ή ζητήματα αφορώντα την ηθική υπό την στενή έννοια. Όταν αρχίζουν και σου λέγουν πράγματα ανήθικα, να βάζεις κάτω το κεφάλι σου, διότι έτσι ενθαρρύνονται και θα σου τα λέγουν. Να ζητήσεις από τον Πατέρα Θεολόγων να διαβάσεις κάτι που έχω γράψει περί εξομολογήσεως των νέων. Ίσως σε ωφελήσει». Στο μεταξύ, ο Άγιος Λίμνου ετοιμάζει το βιβλίο του
πιστοί αχρηθανάτου. Και οι αρχιμανδρίτες ζητούν από τους ανά την Ελλάδα συνεργάτες πληροφορίες για μαρτύρια ιερέων κατά τη δεκαετία του 1940. Ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος, κατά τη σαρακοστή που ακολουθεί, τον συμβουλεύει. Χρειάζεται αυτοκριτική ξεχωριστή δια κάθε καθήκον κατά πόσον θεαρέστος εκτελείται τούτο και ανανέωση αποφάσεων προς βελτίωση των πάντων. Ο κληρικός σ' όλη του τη ζωή πρέπει να διάγει ως ανωτέρα πνευματική ύπαρξης. Με εφορία ψυχική για όσα πληροφορείται για την πνευματική ζωή στη Λίμνο, όπου ετοιμάζουν και ιερατικό συνέδριο, προσθέτει. Μίλης μονόμεν όμως να γυμνάζομεν εαυτούς εις ευσέβειαν και γενικώς να καλλιεργόμεν τον εαυτόν μας πνευματικός, διότι μόνον τότε θα ευλογήσει ο Θεός τις προσπάθειές μας δια τους άλλους. 2 χρόνια μετά την εγκατάστασή της στη Λίμνο, η μητέρα του πατρός Πολυκάρπου άφησε αυτόν τον κόσμο και την αρρώστια της ακόμη την είδε και την προσέφερε σαν μια εγκάρδια προσφορά στην αγάπη, την οποία αθόρυβα, μυστικά, όχι χωρίς πόνο, ηρωικά υπηρέτησε μέχρι τάφου. Καθισμένη όπως συνήθως στην πολυθρόνα της πλάι στο φωτεινό παράθυρο για να αγκαλιάζει με την αγάπη της τους διαβάτες, εμπιστεύτηκε στο παιδί της. «Τώρα παιδί μου, δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω. Εσένα σε είδα όπως ήθελα. Η ζωή μου πια δεν μου χρειάζεται». Ποιος το πίστευε μέσα από τόση ακμή να πεθάνει? Όμως η ίδια την είχε αυτή την πληροφορία. Ήταν τόσο έτοιμη, πανελεύθερη από κάθε ανθρώπινο δεσμό, σαν τη Μόνικα μπορούσε και η Ζαχαρούλα Βαγενά να πει: «Θάψετε το σώμα μου οπουδήποτε, ένα και μόνο σας ζητώ, όπου και αν βρίσκεστε, να με θυμάστε στο βωμό του Κυρίου».

νύχτα της 13ης προς την 14η Δεκεμβρίου του 1958 ήταν η νύχτα της αγωνίας της. Ξημέρωνε Κυριακή. Τον έστειλε να τελέσει τη λειτουργία του. Με το τελείωμα της Θείας Λειτουργίας φτερούγησε η ψυχή της ήρεμη και ολοφώτινη στον ουρανό. Εθαύμαστα την αντοχή του Πολυκάρπου στο θάνατο της μητέρας του στο νοσοκομείο της Λίμνου. Πάντα ήταν κοντά της. Τώρα όμως την αρρώστια της πιο πολύ. Χωρίς πολλά λόγια, δίχως διαχύσεις και εμφανείς εκδηλώσεις τρυφερότητος, σεμνά, βουβά, συγκρατημένα, υπέφερε μαζί της. Ολόκληρη νύχτα ήταν κοντά της και το πρωί ήρθε να λειτουργήσει μαζί μου στο ναό της Αγίας Τριάδος, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου, που τότε ήταν διάκονος. Ήταν μια λειτουργία πολλής, θερμής και επίμονης προσευχής, συνεχίζει. Χαρακτηριστικής για την ιεροσύνη, διότι έπρεπε να αγιαστεί ο λαός του Θεού και να συνοδευτεί η ύπαρξη της Ζαχαρούλας στην αγκαλιά του Δημιουργού. Στο Άγιο σχέδιό του ήταν να επομιστεί ο πατήρ Πολύκαρπος τον ξεριζωμό της από το ξυλόκαστρο και μετά τον πόνο που ένιωθε, γιατί την άφηνε τόσο μόνη και αβοήθητη στον ξένο τόπο λόγω των πολλών του υποχρεώσεων στη Μητρόπολη, ήταν βουλή του Θεού να την παραδώσει με τα χέρια του στη λιμνιακή γη κάτω από το δάφνινο στεφάνι που ο Λίμνου Διονύσιος κατέθεσε στο δακρύβρεκτο από τους λιμνίους φέρετρό της. Η λιμνιακή γη θα τη δεχθεί στα σπλάχνα της ως ξεχωριστή ευλογία και τούτο θα αποτελέσει ένα επιπλέον κρίκο αγάπης ανάμεσα στον νέο κληρικό και το νησί. Ο πατήρ Πολύκαρπος θα επισκέπτεται κάθε απόγευμα το κημητήριο της Αγίας Τριάδος για να προσφέρει ως ιερέας στη μάνα το αναγκαίο τρισάγιο και να λάβει την εκ του τάφου μητρική ευλογία. Για αυτή την υποδειγματική μητέρα διατηρούσε πάντοτε ο πατήρ Πολύκαρπος σεβασμό, τιμή και αγάπη. Γράφει σε γράμμα της 25ης Ιανουαρίου του 1959 από τη Μύρινα της Λίμνου λίγο μετά την κοίμησή της σε ξεχύλισμα στοργής. Είναι αλήθεια πως δεν μπορώ να συνηθίσω ακόμη στο γεγονός πως λείπει η μητέρα από κοντά μου και ήτο τόσο κοντά μου τα δύο αυτά χρόνια και ότι μόνον αν ο Κύριος με αξιώσει να μπω κι εγώ στη βασιλεία του θα την ξαναδώ. Ήταν τόσο ζωντανή, με τόσες εκδηλώσεις αγάπης, με την πολύτιμη πείρα της η γυναίκα αυτή που με την προσευχή της με κράτησε κοντά στο Χριστό, αφού ενεστάλαξε στην καρδιά μου τα πρώτα σπέρματα της πίστεως και της ευσεβίας και με την επίμονον συμβουλή της με οδήγησε έως του θυσιαστηρίου, ή το βοηθός και παρήγορος φύλαξ άγγελός μου. Αλ ως το Κυρίο έδοξεν ούτω και εγένετο. Εκείνο ζητεί πάντοτε αργά ή γρήγορα τα δώρα που μας δίδει να του τα προσφέρουμε δια να στολίσει τον θρόνο του. Ό,τι ευτυχία αν ήθελε να μου καταλογήσει ως προσφορά μου και αυτό ο καλός Θεός. Χθες εις τον Μητροπολιτικό Ναό ελειτούργησα και ετέλεσα μνημόσυνον εν στενό κύκλο δια την αναπαυσή της ψυχής της. Πόσο μεγάλο είναι να προσφέρει κανείς την υπέρτατη θυσία δια το πιο αγαπητό του πρόσωπο. Ας έχει δόξαν ο Θεός. Μαζί του ευγνωμονώ και εκείνην δι' αυτήν την δωρεάν.

της και ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λυκούργος.

ψαλτήρι. Κύριε και έκραξα, κατευθυνθεί το η προσευχή μου και η στιχολογία θου Κύριε. Ψάλλει ο πατήρ Παντελεήμων Κάρτσονας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τιτλοφορείται «Θαύματα στην Ορθόδοξη Ρωσία». Κατά τα 70 έτη που τον περασμένο αιώνα η Ορθόδοξος Ρωσία βρισκόταν εν διωγμό, η Θεία Πρόνοια επέτρεπε να γίνονται θαύματα προς στηριγμών της πίστεως. Ο θεολόγος και συγγραφεύς όλων Νινίκας θα μας παρουσιάσει σήμερα κάποιες συγκλονιστικές θαυματουργίες. Ας τον ακούσουμε.
1: Τώρα ας αρχίσουμε από ένα θαύμα του ιδίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το θαύμα αυτό έγινε στο χωριό Καλίνοβκα. Δίπλα από το εργοστάσιο Ζαχάριος βρισκόταν μια εκκλησία με ένα ξύλινο σταυρό στη στέγη της. Στο μέσο του σταυρού, πάνω σε μετάλλινη επιφάνεια, είχε ζωγραφηθεί ο εσταυρωμένος. Την 1η Σεπτεμβρίου 1931, η τοπική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος ήρθε στο χωριό με σκοπό να κλείσει την εκκλησία. Έφερε μαζί της και ένα έγγραφο, το οποίο είχαν υπογράψει ομόφωνα, εντός εισαγωγικών, οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ζητούσαν τάχα το κλείσιμο του ναού ως αχρίστου για το λαό. Όταν το έμαθαν οι κάτοικοι του χωριού και πρώτα απ' όλα οι γυναίκες, άρχισαν να φωνάζουν: «Κλείστε πρώτα τα γραφεία του κόμματός σας, αν σας είναι άχρηστα. Εμείς θέλουμε τις εκκλησίες μας». Τη μεγάλη φασαρία που έγινε την άκουσαν οι εργάτες του εργοστασίου Ζαχάριος, οι οποίοι βγήκαν και ενώθηκαν με τους κατοίκους του χωριού. Εν τω μεταξύ ήρθαν και άλλοι χωρικοί από τη γύρω περιοχή. Ένα από τα μέλη της Κομμουνιστικής Επιτροπής διέταξε τα πλήθη να διαλυθούν, διότι αλλιώς οι στρατιώτες θα πυροβολούσαν κατ' επάνω τους. Για να εκφοβήσουν δε το πλήθος, οι στρατιώτες άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα. Συνέβη όμως μια από τις σφαίρες αυτές να χτυπήσει επάνω στον εσταυρωμένο, στη δεξιά πλευρά του, λίγο κάτω από το στήθος. Αμέσως άφθονο αίμα άρχισε να κυλά από την πλευρά του εσταυρωμένου. Γεμάτο κατάνοιξη και θαυμασμό, το πλήθος των χωρικών και εργατών έπεσαν στα γόνατα και άρχισαν να προσεύχονται θερμά. Όταν πλησίαζε η νύχτα, πάνω από 30.000 άνθρωποι από τη γύρω περιοχή είχαν έρθει στο χωριό Καλίνοβκα για να ειδούν το θαυμαστό φαινόμενο και να δοξάσουν το Θεό. Επιτόπου κατέφτασε σε μεγάλη δύναμη της εφήπου αστυνομίας για να ελέγξει την κατάσταση. Τότε συνέβη κάτι το καταπληκτικό. Τα άλογα των αστυνομικών, μόλις έφτασαν κοντά στην εκκλησία, ξαφνικά αφηνίασαν και ήταν αδύνατο να τα συγκρατήσουν οι αστυνομικοί παρόλες τις προσπάθειές τους. Τότε μπροστά στο πλήθος, ένας Εβραίος από το προσωπικό του εργοστασίου ζήτησε να βαπτιστεί, αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του. Οι χριστιανοί δέχτηκαν την απόφασή του με ενθουσιασμό. Στο μεταξύ, το αίμα εξακολουθούσε να κυλάει κάθε μέρα. Οι πιστοί προσπαθούσαν να φτάσουν κοντά για να βρέξουν με το Άγιο αυτό αίμα τα μαντήλια τους και να τα φυλάξουν ως ευλογία στα σπίτια τους. Ήρθε ωστόσο και ένας γιατρός μικροβιολόγος και πήρε λίγο αίμα για να το αναλύσει. Όταν ξαναήρθε την επομένη, ο κόσμος τον ρώτησε: «Το αποτέλεσμα, πες μας το αποτέλεσμα, γιατρέ». «Θα σας πω την αλήθεια», τους είπε ο γιατρός, που ήταν και αυτός Εβραίος. «Πρόκειται για αίμα πραγματικό, ανθρώπινο». Και δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του. Οι χωρικοί και οι εργάτες, από το θαυμαστό αυτό γεγονός που η αγάπη του Θεού τους αξίωσε να δουν, παραμέρισαν το φόβο από τους διωγμούς, πήραν μεγάλο θάρρος, έβγαλαν τις κρυμμένες εικόνες και τις τοποθέτησαν στα εικονοστάσια των σπιτιών τους για να προσεύχονται εκεί προς τον στοργικό και παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος ποτέ δεν εγκαταλείπει το λαό του.
2: Κύριε Νενίκα, πολύ συγκινητικό αυτό. Αισθάνομαι ότι αυτή την ώρα πολλοί ακροατές μας θα νιώθουν ρίγη συγκινήσεως. και θαυμάζουμε πώς οικονόμησε ο Θεός στην προκειμένη περίπτωση τα πράγματα, ώστε να βγει το αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο που ήθελαν οι αντίθετοι εχθροί του χριστιανισμού. Είδαμε ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό θαύμα που σχετίζεται με το πρόσωπο του Εσταυρωμένου, του Κυρίου μας. Τώρα να πάμε και σε εκείνη που έχει τα δευτερία, στην Παναγία μας, τη μητέρα του Κυρίου. Ξέρουμε πόσο οι Ρώσοι ευλαβούνται την Παναγία. Έχουμε ακούσει και πολλά για μερικές θαυματουργικές εικόνες περιώνυμες, όπως είναι η Παναγία του Καζάν, η Παναγία του Βλαντιμίρ και άλλες, που στήριξαν επί αιώνες τον Ορθόδοξο Ρωσικό λαό. Θα μας λέγατε κάποια θαυμαστά περιστατικά που σχετίζονται με το πρόσωπο της Παναγίας μας?
1: Έχετε δίκιο, πατέρ Δανιήλ. Όλοι οι Ορθόδοξοι βεβαίως και οι Ρώσοι τιμούν και ευλαβούνται πάρα πολύ την Θεοτόκομη Παναγία. Γι' αυτό και η Θεοτόκος, η μητέρα του Θεού, καθ' όλο το διάστημα της φοβερής δοκιμασίας του ρωσικού λαού, μιλάμε για τα 30 χρόνια, 1917-1987,
2: 70 χρόνια,
1: 70 χρόνια, συγγνώμη, που προσιώς ονομάστηκε νεότερη Βαβυλώνιος Εχμαλωσία.
2: Μάλιστα.
1: Σε όλα αυτά τα χρόνια γρυπνούσε η Παναγία επάνω από τους πονεμένους ανθρώπους και πολλές φορές με θαυματουργικές της επεμβάσεις ενίσχυε εκείνους που είχαν ανάγκη θεραπείας των ψυχών και των σωμάτων τους. Μια νεαρά κόρη διηγείται. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια οικογένεια βαθύτατα άθεη, στην οποία όχι μόνο οι γονείς μου, που ήταν μέλη του κόμματος από το 1928, αλλά και η γιαγιά μου δεν πίστευαν στο Θεό. Έτσι, από την παιδική μου ηλικία ήμουν απόλυτα πεπισμένη ότι ο Θεός δεν υπήρχε. Δεν είχε ποτέ υπάρξει. Δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει. Όλα τα σχετικά με τη θρησκεία, εικόνες, θρησκευτικές διηγήσεις κλπ. Δεν με ενδιέφεραν. Τα αγνοούσα. Δεν τα σκεπτόμουν καν. Το 1962, μετά από μια γρήπη, έπαθα φλεγμονή της αραχνοειδούς μεμβράνης του εγκεφάλου. Την άνοιξη του 1963 είχα σχεδόν θεραπευθεί, εκτός από μερικά κατάλοιπα, όπως παραδείγματος χάρη έντονο νησταγμό, διαταραχές της ομιλίας και της ισορροπίας και έντονες κρίσεις πονοκεφάλου που έφταναν ως τη λιποθυμία. Ήμουν τότε 20 χρονών. Εκτός από τις σπουδές μου στο Ινστιτούτο, ήμουν μέλος μιας χοροδίας και πήγαινα συχνά στις πρόβες. Στις 12 Απριλίου 1963, μια δυνατή διάσηση του εγκεφάλου με έριξε και πάλι στο κρεβάτι. Και ξαφνικά, μια νύχτα, αυτό έγινε στα τέλη Απριλίου 1963, ξύπνησα από ένα γλυκό φως. Όταν άνοιξα τα μάτια, όλα ήταν σκοτεινά στο δωμάτιο. Το κεφάλι του κρεβατιού μου ήταν απέναντι στο παράθυρο και ξαφνικά στην αριστερή γωνιά, λίγο ψηλότερα από το ύψος ενός ανθρώπου, παρουσιάστηκε ένα απαλό φωτεινό σημείο που έριχνε φωτεινές αντάβγειες. Αυτό το φως απλωνόταν μαλακά σε κύματα, γεμίζοντας το δωμάτιο. Ήταν ένα φως ζωηρό, αλλά όχι εκτυφλωτικό. Αντίθετα, ήταν πολύ γλυκό και ζεστό. Και μέσα σε αυτό το φως παρουσιάστηκε απότομα μια γυναίκα με ένα γαλάζιο πέπλο στο κεφάλι. Ήταν μισογυρισμένη προς το μέρος μου, με κοίταζε με ένα βαθύ σκεπτικό βλέμμα και μου χαμογελούσε με γλυκύτητα και τρυφερότητα. Και ήξερα ότι ήταν η μητέρα του Θεού. Για μια ακόμα φορά θα παρατηρήσω ότι μέχρι τότε δεν είχα δει ποτέ εικόνες ή άλλες αναπαραστάσεις της Παναγίας και ότι δεν ενδιαφερόμουν για καμιά θρησκεία. Όλη αυτή η σκηνή συνοδευόταν όχι ακριβώς από ένα τραγούδι ή από μια μουσική όπως την εννοούμε συνήθως, αλλά από ένα παράδοξα μελωδικό και τρυφερό ήχο. Ύστερα, εκείνη εξαφανίστηκε. Ο ήχος έσβησε απαλά και το φως άρχισε να χαμηλώνει, ώσπου έγινε πάλι ένα φωτεινό σημείο και τελικά χάθηκε. Άρχισα να τσιμπάω το σώμα μου για να βεβαιωθώ ότι δεν κοιμόμουν. Ένιωσα πόνο, άρα ήμουν ξυπνητή. Το πρωί δεν είπα τίποτα στους δικούς μου. Τα διηγήθηκα όλα στην καθηγήτριά μου του τραγουδιού, που ήταν πιστή. Με συμβούλεψε να πάω στην εκκλησία και να ανάψω ένα κερί στην εικόνα της Παναγίας. Η αρρώστια μου γιατρεύτηκε εντελώς, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Κανένας γιατρός δεν μου βρίσκει σήμερα ούτε το ελάχιστο σύμπτωμα νευρολογικής διαταραχής. Και οι πονοκέφαλοι εξαφανίστηκαν εντελώς, καθώς και ο νησταγμός. Βρήκα πάλι το αίσθημα της ισορροπίας και αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει παρατηρηθεί στην ιατρική πράξη. Πολλές φορές, ύστερα από το γεγονός αυτό, οι γιατροί με είχαν καταδικάσει, διότι εκτός από την παραπάνω αρρώστια που θεραπεύτηκε, έχω κάνει 6 εγχειρήσεις και υποφέρω από την καρδιά μου. Αλλά κάθε φορά που άκουγα τις ιατρικές αυτές καταδικαστικές αποφάσεις, μια αστραπή φώτιζε στη ημιαία τη συνείδησή μου και μια τεράστια δύναμη με έκανε να επαναστατώ για τα λόγια τους και να λέω με βεβαιότητα «Θα επιζήσω και ζω ακόμα». Μερικά χρόνια αργότερα η σπιτινοκοκυρά μου μου είπε «Θα έπρεπε να βαπτιστείς και είμαι η νονά σου. Πιστεύεις στο Θεό έστω κι αν δεν θέλεις να το ομολογήσεις τον εαυτό σου». Βαπτίστηκα το 1973, 10 χρόνια ύστερα από αυτό το γεγονός.
0: Πολύ συγκινητικό και αυτό. Βλέπουμε ότι πολλά από τα επιχειρήματα τα οποία κατά καιρούς εδέχονται μαθητευόμενοι στην αθεία τα μικρά παιδιά και καθώς προχωρούσαν και σε ανώτερες σχολές, όλα αυτά τα επιχειρήματα χρηστεύονταν με μια εμφάνιση ενός Αγίου, της Παναγίας μας, του Χριστού μας, και η εμφάνιση αυτή είχε και μια ομορφιά, όπως μας περιγράψατε στο συγκεκριμένο περιστατικό, πως το είπατε ότι έλαμπε μέσα σε φως η μορφή της Παναγίας. Και συγχρόνως είχαμε και την θεραπεία. Ας κάνουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε.

0: Ειρηνική, να θυμηθούμε και τους Αγίους μας. Και ξέρω ότι οι Ρώσοι τιμούν ιδιαίτερα τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλαο. Από ποιον Άγιο θα αρχίσουμε?
1: Ας αρχίσουμε από τον Άγιο Νικόλαο, πατέρ Δανιήλ, τον οποίο ευλαβούνται ιδιαίτερα οι Ρώσοι. Και ο οποίος βεβαίως είναι από εδώ, από τον Νότο, αλλά έχει γίνει ο Άγιος της Ρωσίας, θα έλεγε κανείς. Οι Άγιοι, όπως είδαμε, και η Παναγία και κυρίως βεβαίως ο Ιησούς Χριστός.
0: Και δια των Αγίων βέβαια πάλι ο Ιησούς Χριστός δρά, μάλιστα.
1: Αγρυπνούσαν και συνόδευαν το ρωσικό λαό κατά την περίοδο της μεγάλης του δοκιμασίας. Κάποιος Ρώσος αναφέρει το παρακάτω γεγονός. Μια μέρα του Φεβρουαρίου 1965, ένα λεωφορείο γεμάτο από επιβάτες ταξίδευε από την πόλη μας σε μια άλλη κοντινή πόλη. Δίπλα στον οδηγό καθόταν ένας γέροντας, μεγαλόσωμος και εύρωστος, περίπου 75 ετών, με γενιάδα άσπρη. Φορούσε ένα παλτό βαρύ με γιακά γούνινο και σκούφο με πτερύγια που κάλυπταν τα αυτιά του. Το λεωφορείο πήγαινε σιγά σιγά γιατί χιόνιζε συνεχώς. Όταν έφτασε σε μια στροφή, οι αλυσίδες που είχε στις πίσω ρόδες έσπασαν. Επακολούθησε φρενάρισμα απότομο και το λεωφορείο έπεσε πάνω σ' άλλο λεωφορείο που βρέθηκε εκείνη τη στιγμή εκεί. Και όλα αυτά μέσα σε λίγα λεπτά. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και όλοι φοβήθηκαν τρομερά. Τότε ο γέροντας που καθόταν δίπλα στον οδηγό έκανε το σημείο του σταυρού και είπε με δυνατή φωνή: «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σου, Παναγία, Μητέρα του Θεού, που μας έσωσε στην ώρα αυτή». Λίγα λεπτά αργότερα το άλλο λεωφορείο έφυγε, ενώ ο δικός μας οδηγός και ο βοηθός του κατέβηκαν για να τοποθετήσουν πάλι τις αλυσίδες. Τότε ένας νεαρός επιβάτης, χαμογελώντας, απευθύνθηκε στο γέροντα και του είπε: «Συγγνώμη, γέροντά μου, αλλά δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα γέλια μου όταν σας άκουσα να επικαλείστε σε βοήθειά μας ανύπαρκτες ουράνιες δυνάμεις και όταν σας είδα να κάνετε το σημείο του σταυρού. Συνήθεια, θα μου πείτε, δεύτερη φύση. Ωστόσο βλέπω ότι είστε άνθρωπος μορφωμένος, αλλά τώρα στο έτος 1965 αυτό είναι παράλογο». Ο γέροντας, χωρίς να ταραχθεί καθόλου από αυτά που άκουσε, απάντησε: «Με ευχαρίστηση θα σου απαντήσω, νεαρέ σύντροφε, και είμαι έτοιμος, εάν το επιθυμείς, να κάνω και αυτοκριτική. Άκουσέ με. Είμαστε όλοι ως ένα βαθμό υποκριτές. Ισχυριζόμαστε όλοι ότι είμαστε άθεοι, αφοσιωμένα μέλη του κόμματος, βαθείς γνώστες του μαρξισμού και πολλά άλλα. Αλλά έρχεται μια στιγμή που ο αυθεντικός άνθρωπος, που κρυβόταν τόσο καιρό μέσα μας, αποκαλύπτεται. Αυτό ακριβώς συνέβη και τώρα. Από τη θέση που βρίσκεσαι μέσα στο λεωφορείο δεν μπορούσες να δεις τι γινόταν πίσω σου. Εγώ όμως που κάθομαι σε τέτοια θέση που να βλέπω όλους, μπόρεσα να δω τουλάχιστον 8 έως 10 άτομα που έκαναν το σταυρό τους την ώρα που κινδυνεύσαμε. Υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορεί να τα κόψει κανείς από τη ρίζα, διότι θα ήταν σαν να τραβούσε βία τα σπλάχνα του. Έτσι συμβαίνει να πέφτουμε συνεχώς στο εξής λάθος. Ενώ εσωτερικώς δεχόμεθα ότι υπάρχει θεία δύναμη, ευεργετική και παντοδύναμη, κάνουμε ωστόσο πως δεν την εννοούμε. Με μένα δεν συμβαίνει τίποτε τέτοιο», είπε ο νεαρός. Ο γέροντας μηδίασε και συνέχισε: «Επίτρεψέ μου να σου αποδείξω, αγαπητέ μου, ότι πλανάσαι. Είπες προλίγου ότι κάθε θρησκευτική εκδήλωση είναι ένας παραλογισμός στο έτος 1965. Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να πεις ότι πέρασαν 1965 χρόνια από τότε που ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου?» Ο νέος με προφανή αμηχανία απάντησε ότι Αυτό οφείλεται στην ενθύμηση ενός κακού παρελθόντος που τώρα έχει ξεπεραστεί και που πρέπει οριστικά να το σβήσουμε. Αλλά από τον τρόπο που μιλάτε βγαίνει το συμπέρασμα ότι θέλετε να μας πείτε να πιστέψουμε στα θαύματα. Και ο γέροντας, αφού σιώπησε λιγάκι, του είπε: «Ναι, ναι φίλε μου, υπάρχουν τα θαύματα του Θεού, στα οποία και εσύ ο ίδιος θα είσαι υποχρεωμένος να πιστέψεις, καθώς και όλοι που βρίσκονται εδώ μέσα. Αλλά όταν θα δείτε το θαύμα, θα είστε υποχρεωμένοι να σιωπήσετε, διότι αν μιλήσετε, κινδυνεύετε να κλειστείτε σε ψυχιατρικό άσυλο». Το λεωφορείο έφτασε στον κύριο δρόμο της διαδρομής. Έπαψε να χιονίζει και ο οδηγός μπόρεσε να αναπτύξει ταχύτητα. Τη στιγμή αυτή οι επιβάτες που κοίταζαν τον γέροντα και τον άκουγαν δεν τον έβλεπαν πια. Η θέση του ήταν κενή. Δυο-τρεις επιβάτες που καθόταν κοντά στον νεαρό κομμουνιστή έκαναν το σταυρό τους λέγοντας: «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Ένας από αυτούς γύρισε προς τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων και φώναξε: «Καταλαβαίνετε τώρα ποιος μας έσωσε από τη σύγκρουση? Μας έσωσε ο γέροντας με την άσπρη γενιάδα, ο προστάτης του ρωσικού λαού, ο Άγιος Νικόλαος. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε», πρόσθεσε ένας άλλος, «αλλά εγώ όπου κι αν πάω θα διηγούμε το θαύμα αυτό του Αγίου Νικολάου. Μπορεί να με κλείσουν σε ψυχιατρικό άσυλο. Θα έχω όμως μάρτυρες όλους εσάς και προπαντός εσένα, καλέ φίλε». Ο νεαρός άθεος έκρυψε το πρόσωπό του στις δυο παλάμες του με προφανή συντριβή. Δυο ώρες αργότερα το λεωφορείο σταμάτησε. Όλοι οι επιβάτες κατέβηκαν για να πιούν ένα ζεστό τσάι. Ο νεαρός, πολύ συγκινημένος, πλησίασε πολλούς από τους συνεπιβάτες του και τους ζητούσε τη διεύθυνσή τους, δίνοντας τη δική του. Όλοι οι επιβάτες έκαναν το ίδιο. Μια νέα γυναίκα είπε: «Δεχτείτε αυτό που θα σας προτείνω, να μην χάσουμε την επαφή μεταξύ μας. Αυτό που είδαμε με τα μάτια μας και ακούσαμε με τα αυτιά μας είναι μεγάλο γεγονός. Τι μπορεί να σημαίνει? Χωρίς αμφιβολία σημαίνει κάτι καλό, γιατί αυτός ο γέροντας είναι ο προστάτης του ρωσικού λαού».
0: Πολύ ωραία. Αγαπητοί ακροατές, και οι τρεις θαυματουργίες που ακούσαν από τον κύριο Νινίκα μας συγκίνησαν ιδιαιτέρως. Παράλληλα μας επρόβαλαν ένα μήνυμα. Στις δύσκολες ώρες, σε περίοδο θλίψεων και διωγμών, ο Θεός βρίσκει τρόπους να μας παρηγορεί και να μας στηρίζει. Πρόκειται για μήνυμα χαράς και ελπίδος. Όταν, χριστιανέ μου, πέσεις σε μεγάλο πειρασμό, σε σκληρή δοκιμασία, μη φοβηθείς, σκέψου ότι σε αυτές τις ώρες θα δεις το μεγάλο θαύμα του Θεού. Θα το δεις κι εσύ, θα το δουν και κάποιοι άλλοι γύρω σου και θα πιστέψουν. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Δημήτριο Ελένη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια γαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πάσων των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην εορτάζομεν. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, έλεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθενού Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Ποδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων. Του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρούσά μου. Κοντά στο χωριό Μαυρατζέη, απέναντι από τη Μονή Μεγάλης Παναγίας, βρίσκεται το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού. Κτήτορας είναι ο Νίλος, ένας από τους κατασάρκα αδελφούς κτήτορες της Μονής Μεγάλης Παναγίας, ο οποίος το 1592 αποχώρησε από την αδελφότητα και γενίασε την αρχή του νέου μοναστηριού. Ορισμένες πηγές αποδίδουν την αποχώρησή του σε διαφωνία. Υπάρχει όμως και η παράδοση ότι τον Νίλο οδήγησε εδώ υπερφυσικής προελεύσεως φως, με τη βοήθεια του οποίου είχε βρει ήδη από το 1582, όπως ισχυρίζεται ο Εμμανουήλ Κρητικίδης, με κάποια δόση χρονικής υπερβολής, θα μένει θαυματουργή εικόνα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το 1604 τα πρώτα κτίσματα επεκτάθηκαν στα χρόνια του ηγουμένου Χριστοφόρου από τον Μαστροσίδερη, γιο του Μαστροκυριακού, ενώ νέα κτίσματα προστέθηκαν το 1610. Ωστόσο, τα πλούσια υπόγεια νερά της τότε κατάφυτης από πεύκα περιοχής αποσάρθρωσαν σταδιακά το πρώτο καθολικό και προέβαλαν την επιτακτική ανάγκη της ανοικοδομήσεώς του. Έτσι, το 1838, ο ηγούμενος Γρηγόριος από τους Μαυρατζέους ξεκίνησε την εκ νέου οικοδόμηση του ναού. Για την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσών, συνέδραμε τόσο η ηγεμονική κυβέρνηση, όσο και οι χριστιανοί του νησιού, στα πλαίσια ειδικής ζητίας που διοργανώθηκε από τους μοναχούς. Ο ναός στερεώθηκε σε ξύλινους δοκούς και στα θεμέλια του τοποθέτησαν μικρό σταυρό που επιβεβαίωσε την σταυροπηγιακή και πατριαρχική αξία της Μονής. Εκεί βρέθηκε και ο αντίστοιχος σταυρός των θεμελίων του πρώτου ναού που έφερε τη χρονολογία 1602. Σημειώνεται ότι ο σταυρός αυτός σήμαινε πως η Μονή υπαγόταν απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ότι σταυροπηγιακά είναι όλα τα μεγάλα μοναστήρια του νησιού. Ο νέος ναός είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο και στη θύρα του φέρει την χρονολογία αποπερατώσεως των λεπτομεριών του έργου. 1864. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι τα περιθυρώματα και οι κρίνες στο βόρειο μέρος και στην πίσω αυλή είναι έργα ενός περίφημου λιθογλύπτη του 19ου αιώνα, του Μιχαήλ Μαρμαρά ή Μιχαήλ της Δεσπίνης, που έχει εργαστεί και σε άλλα μοναστήρια του νησιού.

Μέσα στον μεγάλο επιβλητικό και μεγαλοπρεπή ναό κυριαρχεί το περίτεχνο, ξυλόγλυπτο και αχρίσωτο τέμπλο με το πλήθος και τη ζωντάνια των διακοσμητικών του παραστάσεων. Σύμφωνα με τις επιγραφές τους, καλύφθηκε το 1854 με συνδρομή του Σαμίου Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίλου του Δευτέρου στα χρόνια της Ηγουμενίας του Χρυσάνθου του Κυπρίου. Από τους ξυλογλύπτες αδελφούς Ιωάννη και Νικόλαο, τους καταγόμενους από τυχείο. Ο κώδικας της Μονής προσθέτει ότι η δαπάνη για το τέμπλο ανήλθε στις 54.000 γρόσια. Οι δύο αδελφοί σκάλισαν άλλα δύο τέμπλα στο νησί, στην Οσία Ματρώνα Καρλοβάσου και στην κοίμηση της Θεοτόκου Μυτιλινιών. Αυτό όμως είναι το αριστούργημα της τέχνης και της τεχνικής τους. Ο Νικόλαος σκάλισε και το δεσποτικό θρόνο τον Ιούλιο του 1844 που επιχρυσώθηκε το 1977 με δαπάνη του μοναχού Σάβα από τη χώρα. Ο ίδιος επίσης σκάλισε και τον Άμβονα το 1843 που επιχρυσώθηκε το 1873 με δαπάνη του ιερομονάχου Ιεροθέου από το Παλαιόκαστρο. Στη δεύτερη περίπτωση την επιχρύσωση ανέλαβαν οι αδελφοί Αγαθάγγελος και Κωνσταντίνος Βεζιρόπουλοι, οι Κιδονιείς που έχουν ζωγραφίσει και τις περισσότερες εικόνες του τέμπλου κατά την 7η δεκαετία του 19ου αιώνα.

Οι εικόνες του Χριστού και της Παναγίας είναι του 17ου αιώνα, ενώ η θαυματουργή εφέστειος εικόνα του Σταυρού φέρει αργυρή επένδυση του 1776, έργο του αργυροχρυσοχώου Γεωργίου Πάτη. Απέναντι από τον δεσποτικό είναι ο ηγεμονικός θρόνος, ενώ το ηγουμενικό παραθρόνιο βρίσκεται μέσα στο Ιερό Βήμα. Στο σκευοφυλάκιο σώζεται και ο αρχαιότερος ξυλόγλυπτος δεσποτικός θρόνος του πρώτου ναού.

Στο βόρειο κλήτος του ναού, που τιμάται επωνόματι τη ζωοδόχου πηγής, έχουν τοποθετηθεί τα λείψανα του Αρχιεπισκόπου Σάμου Δανίηλ Κομνίνου 1783-1815, εξέχουσας εκκλησιαστικής προσωπικότητας του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα. Πριν την ανακαίνιση, το κλήτος αυτό ετοιμάτως στη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου. Στο ναό τώρα υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες φορητές εικόνες, έργα και των αγιογράφων Χριστοδούλου 1729, Ιωαννίδη 1846, Νικολάου Ζωγράφου 1860 και Ιωάννου Φραγκόπουλου 1802. Ενώ μία εικόνα του Αγίου Κυρίλλου του 1829 είναι ζωγραφισμένη σε παλαιά πόρτα του Παναγίου Τάφου, αφιέρωμα του τότε Αρχιμανδρίτη και μετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύμων Κυρίλλου του Δευτέρου.

ναός είχε γεωγραφηθεί το 1848 από τον ζωγράφο Ιωάννη από τη χώρα. Σήμερα όμως ελάχιστα δείγματα της λαϊκότροπης εκείνης αγιογραφήσεως σώζονται στη δυτική πλευρά και στο ιερό βήμα του καθολικού. Ο μεγάλος Μπρούτζινος Πολυέλεος είναι αφιέρωμα του Πατριάρχη Κυρίλλου του Δευτέρου 1848, ενώ το Λάβαρο του Ναού αφιέρωμα του Πατριάρχη Ιερουσαλήμων Ιεροθέου του Δευτέρου 1881. Στο βόρειο κλήτος των Γυναικονίτη είναι το παρεκκλήσιο των ταξιαρχών, ενώ το νότιο χρησιμοποιείται ως κευοφυλάκιο και βιβλιοθήκη. Σήμερα τα απαλέτυπα βιβλία, οι κώδικες και τα κοιμήλια έχουν μεταφερθεί στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου για λόγους ασφαλείας, φυλάξεως και συντηρήσεως. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι από τη Μονή του Τιμίου Σταυρού προέρχονται 18 κώδικες από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα.

Από τη Μονή προέρχονται πάργυροι σταυροί αγιασμού του 19ου αιώνα, ένας από τους οποίους φέρει και τεμάχιο Τιμίου Ξύλου 1815. Επίσης, λειψανοθήκες με Άγια Λείψανα και αρκετά Ευαγγέλια και Ιερά Σκεύη. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Κύριλλος ο Δεύτερος, που υπήρξε αδελφός της Μονής, κληροδότησε εδώ αμφιάτου τον αχαιρατικό του μανδύα Ποιμαντορική Ράβδο του 1874 από Άργυρο και άλλη από Ελεφαντόδοντο και Επάργυρο Αρτοφόριο του 1848. Ενώ ο μοναχός νεόφυτος ο Εφέσιος αφιέρωσε στη Μονή Αργυρό Θυμιατό του 1810.

Αρκετά είναι τα αφιερώματα και του επίσης αδελφού της Μονής, Πατριάρχου Ιεροσολύμων Ιεροθέου, από τη χώρα. Τέλος, ένα Ευαγγέλιο είναι αφιέρωμα του Αρχιεπισκόπου Σάμου Δανίηλ προς τον ανεψιό του, πρωτοσύγγελό του και αργότερα ηγούμενο της Μονής, τον Αρχιμανδρίτη Παρθένιο το Λάκωνα. Στη Μονή σώζεται και σιγήλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου 1797, με το οποίο αναφέρεται η περιουσία της Μονής, τα μετόχια και οι κανόνες της κοινοβιακής μοναστικής οικίσεως σε αυτήν. Πρόσφατα εκδόθηκαν σχολιασμένοι οι τρεις κώδικες της Μονής, όπου περιλαμβάνονται πλήθος πληροφοριών τόσο για την περιουσία όσο και για την διαχρονική της πορεία. Από εκεί μαθαίνουμε για την Πανούκλα του 1814 στη Σάμο, για τη συμμετοχή της Μονής στον αγώνα του 1821 και για την οικονομική δυσπραγία και τα χρέη που ακολούθησαν. Καθώς μάλιστα η αδελφότητα διατηρούσε οικονομικές και πνευματικές σχέσεις με χριστιανούς και μουσουλμάνους της απέναντι μικρασιατικής ακτής, η επανάσταση του 1821 και η μικρασιατική καταστροφή του 1922, αλλά και η ένωση της Σάμου με το ελληνικό κράτος το 1912, επέφεραν καθοριστικά πλήγματα στη ζωή και την οργάνωση της Μονής, οδηγώντας την βαθμιαία στο μαρασμό.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 8 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.

των αθλητών το έκλαμπρον κάλος, δεύτε πάντες των ύμνων τη στεφάνης πιστή Θεόδωρον καταστέψομεν. Δώρον γαρ Θεού μέγα το κόσμο αναδέδεικτε, λάμψες είτες των θαυμάτων, των γάρ εχθρών εκνικήσας, βελίαρ άθλησεπτής, ομβρίζει αντί αιμάτων, κρουνιδών γιαμάτων τα ρεύματα. Συν τούτης δε πάση χέρι Χριστό και δίδωσιν ειρήνην ανέκλειπτον πρεσβεύωνα πάυστος υπέρ πάντων ημών.

ανδρεία ψυχή την πίστην θωρακισάμενος και ρήμα Θεού ως λόγχη χειρισάμενος των εχθρών κατέτρωσας των μαρτύρων μέγιστε Θεόδωρε. Συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος υπέρ πάντων ημών. Ετραυμάτισα στον όφιν το τραυματούσθε και καρτερές ενστάσεσι μάρτης ανεδείχθης, μέλπονε μελέστατα το σε δυναμώσαντι, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.

Η ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Και ψάλλει γι' αυτόν τον μεγάλο μάρτυρα η Εκκλησία μας. Χέρις ο στρατιώτης Χριστού, ο τρόπος άμενος εχθρού την παράταξην, το όπλο της ευσεβίας, ο των πιστών στηριγμός, ο πολλών βασάνων εισάμενος, Θεού την ουράνιον βασιλείαν Θεόδωρε, εν ή χορεύων και μεθέξι θεούμενος και λαμπόμενος καθαρές διαδόσεσι, μέμνησο των τιμόντων σου την μνήμην την ένδοξον και προσκυνούντον εν πίστη την των λειψάνων σου Λάρνακαν, αφήσα να βλύζεις της ετούσιν ευρωστίαν και μέγα έλεος.

Χαίρεις η ιερά κεφαλή των αθλοφόροντων σεπτών ακροθήνιων, ο κόσμος της εκκλησίας, ο καθαιρέτης εχθρού, δωρεών εν θέων ο επώνυμος, λαμπτήρ την υφήλιον καταβγάζον της θαύμαση, πύργος ο μέγας, διαμήνας ασάλευτος τες προσρίξεση των απείρων κολάσεων, λόγχη της καρτερίας σου, ο κτίνας των δράκονταν, ο αριστεύσας μεγάλος, ο στρατιώτης αίτητος. Χριστόν εκδισόπη, τες ψυχές ημών δοθήνε,

8 Ιουνίου και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.

νεκρώνεσαι νεκρών με Θεόδωρον η πατρίς δέχου, όν ζώντα πλουτή μαρτύρων πατρίς πόλος. Πατρίδα μου, δέξου εμένα τον Θεόδωρον νεκρών, τον οποίον ο ουρανός, η πατρίδα των μαρτύρων, πλουτίζει ζωντανό. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Θεόδωρος ο Στρατιλάτης έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Λικινίου, καταγόταν από τα ευχάιδα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Εύξηνου Πόντου. Ήταν ωραίος κατά το σώμα, κατά δε την ψυχήν ωραιότερος. Διακρινόταν για τη ρητορική του δυνότητα, των πλούτων των γνώσεών του και την άριστη φιλοσοφική του κατάρτιση. Για το λόγον αυτόν κάποιοι τον αποκαλούσαν βριορήτορα. Ο μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος, αφού βασανίστηκε από τους ειδωλολάτρες με όλα τα κολαστήρια όργανα, το μεν μακάριο σώμα του το άφησε στη γη και αναβλύζει ρήθρα ιαμάτων σε όσους προσέρχονται με ευλάβεια και πίστη προς αυτό και ζητούν τη βοήθειά του, ενώ την Αγία του ψυχή την παρέδωσε στα χέρια του Θεού και αυλίζεται στους ουρανούς. Σήμερα, 8 Ιουνίου, εορτάζουμε την μετακομιδή του Τιμίου και Αγίου Σώματος του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου από την Ηράκλεια στα Ευχάιτα.

Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου έγινε από την Αμάσια στην γενέτειρά του Ευχάητα, 4 μήνες μετά το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου.

υπερφύσιν αγώνας διηνικός, υπερφύσιν επάθλων παραθεού αξίως επέτυχες, αθλοφόρε πολύαθλε. Όσου δεν γαρθέμενος το άθεν πρόσταγμα, σε αυτόν βασάνης προθύμος εξέδωκας. Όθεν υπομείνες παραγμούς και στρεβλώσεις, σταυρώνται και θάνατον, το Χριστό συνδεδόξασε, αρμοζώντος Θεόδωρε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.

δεσοφέ την μετάθεσιν αυτών πανηγυρίζομεν Αγίας μου τας δωρεάς, πόριζομεν η πιστός

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 8 του Ιούνιου, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης.

κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων. Κτίστου τα κάλλη οπτάνη η Καλλιόπη. Παραβλέποντας Καλλιόπη τα κάλλη των δημιουργημάτων, βλέπεις τα κάλλη του δημιουργού. Η Αγία Μάρτης Καλλιόπη έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου. Ακτινοβολούσε με την ωραιότητα του σώματός της και το κάλλος της ψυχής της. Την Καλλιόπη λοιπόν την συνέλαβαν για την πίστη της στο Χριστό και την πίεσαν φορτικά να αρνηθεί την αγάπη και την πίστη της για το Χριστό. Αλλά η Αγία αντιστάθηκε στεναρά στις πιέσεις. Οι ειδωλολάτρες την κακοποίησαν με βαναυσότητα και της απέκοψαν τους μαστούς. Άγγελος όμως Κυρίου εμφανίστηκε στην Αγία και κατά τρόπο θαυματουργικό τους απεκατέστησε. Στη συνέχεια οι τύρανοι έσυραν την Αγία πάνω σε σπασμένα κεραμίδια. Ακολούθως, αφού της κατέκαψαν το σώμα, πασπάλισαν τα εγκάβματα και τις πληγές της με αλάτι και έτριψαν τις σάρκες της με τρίχινα χοντρά υφάσματα. Τελικά η Αγία Μάρτης Καλλιόπη αποκεφαλίστηκε προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ανήλθε στεφανιφόρος στη Βασιλεία των Ουρανών.

Μια νέα γνωριμία κάνουμε σήμερα με μια άλλη ηρωίδα του πνεύματος, την Αγία Μάρτυρα Καλλιόπη. Οι μάρτυρες της πίστεως, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένας και δυο, αλλά εκατομμύρια. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή περιγράφει τα ποικίλα μαρτύρια των δικαίων της προ-Χριστού εποχής. Ελιθάστησαν, λέει, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίς και τεσοπές της γης. Και με μια φράση δίνει τον αριθμό των μαρτύρων. Τι γαρούν λοιπόν δηλαδή, και οι μισθωσού των έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Μπορεί κανείς να μετρήσει τα υγρά σωματίδια του νέφους? Θα μπορέσει τότε να μετρήσει και τους μάρτυρες της πίστεως που κάθε μέρα προστίθενται και νέοι? Από τον νέφος αυτό των μαρτύρων, μία μάρτυση είναι και η Αγία Καλλιόπη.

Έζησε και έδρασε στην καρδιά του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, ενός από τους πιο αιμοβόρους διώχτες του χριστιανισμού. Πολλές χιλιάδες μάρτυρες δώσανε την ειρηνική μάχη της πίστεως κατά του ξύφους των Ρωμαίων. Μέσα στο πλήθος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Αγία Μάρτης Καλλιόπη. Η λέξη Καλλιόπη σημαίνει τη γυναίκα που έχει ωραία φωνή, τη γλυκομήλητη, γενικά την όμορφη, την ευγενική γυναίκα. Και ήταν πράγματι όμορφη εξωτερικώς η μάρτης, αλλά όμορφη και στην ψυχή. Η Καλλιόπη για την ομορφιά της ψυχής θυσίαζε την ομορφιά του σώματος. Τι αντίθεση! Πολλές γυναίκες κολλάζουν την ψυχή τους για την επίδειξη της ομορφιάς του σώματος τους. Τις πεπιθήσεις της αυτές η Καλλιόπη απέδειξε όταν πάνω από τη σωματική ζωή έθεσε την αιώνια πραγματικότητα. Είχε συλληφθεί από τους εθνικούς και εκβιαζόταν να θυσιάσει στα είδωλα, πλην όμως αυτή δεν υπάκουσε. Προτίμησε τον αργό θάνατο των βασανιστήριων παρά τις υποσχέσεις των βασανιστών. Έκοψαν τους μαστούς της, έβαλαν φωτιά στο σώμα της και της προκάλεσαν εγκάβματα, και πάνω στις πληγές έτριβαν χοντρό αλάτι και δέρματα με σκληρό τρίχωμα σαν βελόνες για να υποφέρει. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος, αγαπητοί ακροατές, αλλά η καρτερία και η πίστη της μεγαλύτερη από τους πόνους της. Τέλος της αφαιρέθηκε το κεφάλι και η ψυχή της πέταξε στους ουρανούς. Ο υμνογράφος αφιέρωσε στη μνήμη της εκφραστικό στίχο: «Κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων, κτίστου τα κάλλη οπτάνη Καλλιόπη». Στα φυσικά δηλαδή κάλλη των δημιουργημάτων δεν έδινες προσοχή. Βλέπεις όμως με ενδιαφέρον τα κάλλη του δημιουργού σου, Καλλιόπη.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη των Αγίων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Οι Άγιοι αυτοί, επειδή ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό μπροστά στον ηγεμόνα Μάξιμο, τους έβαλαν στη φυλακή. Μετά 20 μέρες τους έβγαλαν από τη φυλακή και τους ανάγκασαν πάλι να αρνηθούν τον Χριστό. Επειδή όμως δεν τα κατάφεραν, ξέσχισαν τα σώματά τους με σιδερένια νύχια. Τους κρέμασαν ανάποδα και τους έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Κατόπιν έχυσαν πάνω στις πληγές τους αλάτι και ξύδι,

και αφού φίλησε το παιδί και τη γυναίκα του, έτρεξε στο δρόμο του μαρτυρίου. Μετά έκοψαν με μαχαίρια τις γλώσσες των αθλητών της πίστης και τελευταία τους αποκεφάλισαν.

ή της αρετή και ή της έπαινος πρέπει της Αγίης. Ξύφες ηγαρέ κλείναν τους αυχένας, δίασέ τον κλείνανταν ουρανούς και καταβάντα. Εξέχιαν το αίμα αυτό, δίασέ τον κενώσαντας αυτόν και μορφήν δούλου λαβώντα. Εταπεινώθησαν έως θανάτου την πτωχίαν σου μιμούμενη. Όντες ευχές κατά το πλήθος των ικτυρμών σου ο Θεός ελέησον ημάς.

τα ουράνια υμνήσε και χαριτωμένη μήτερα νύμφευτε, και εμείς δοξολογούμε την ανεξιχνίαστον σου γέννησιν, Θεοτόκε, πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Σημώνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος μήτυρ Θεού γέγονας, όθεν εσύ το χέρε κραυγάζομεν.

8 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Νεκρών με Θεόδωρον οι πατρίς δέχου, ον ζώντα πλουτή μαρτύρων πατρίς πόλος, όλβιον οκδοάτη Θεοδόρου σώμα κομίσθη. Τη αυτή ημέρα τελείται η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εντός Ωσθενείο. Τη αυτή ημέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Τη αυτή ημέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοφάνους, του εν Κωνσταντινούπολη Νεομάρτυρος, του Αθλήσαντος το 1559. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

0: Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αβάς Θεονάς. Θα ήθελα όμως να κατοχυρώσω αυτές τις θέσεις μου με σαφή παραδείγματα και να σας αποδείξω ότι πολλοί Άγιοι έσφαλαν χωρίς να εκπέσουν από τη δικαιοσύνη τους. Ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος δεν ήταν άραγε Άγιος όταν μάλιστα ο Κύριος του λέει «Μακάριος είσαι Σίμων, γιε του Ιωνά, γιατί δεν σου φανέρωσε την αλήθεια άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου που είναι στους ουρανούς. Θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και ό,τι δέσει στη γη θα είναι δεμένο στους ουρανούς και ό,τι λύσει στη γη θα είναι λυμένο στους ουρανούς». Είναι δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη δόξα από αυτό τον έπαινο που του έκανε ο Κύριος και πιο εξαίρετο δώρο από αυτή την εξουσία και τη μακαριότητα που του έδωσε? Ωστόσο, την επόμενη στιγμή, αγνοώντας το μυστήριο του πάθους, ο Απόστολος αντιστάθηκε στην πραγματοποίηση αυτού που επρόκειτο να αποτελέσει τόσο μεγάλη ευεργεσία για το ανθρώπινο γένος και είπε «Θεός φυλάξει Κύριε, να μην σου συμβεί αυτό που είπες». Γι' αυτό δίκαια άκουσε τον Κύριο να του λέει «Φύγε από μπροστά μου Σατανά, μου είσαι εμπόδιο στο δρόμο μου, γιατί δεν σκέπτεσαι αυτά που αρέσουν στο Θεό, αλλά αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους». Όταν ο Πανάγαθος Κύριος τον επιτίμησε κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε εμείς να ισχυριστούμε ότι ο Απόστολος δεν έσφαλε ή ότι δεν παρέμεινε μετά την πτώση του Άγιος και Δίκαιος. Όταν επίσης ο φόβος αυτών που τον απειλούσαν, έτοιμοι να ορμήσουν πάνω του, τον έσπρωξε να αρνηθεί τον Κύριό του τρεις φορές, θα μπορούσαμε εμείς να αρνηθούμε ότι ο Απόστολος δεν είχε μια ολοφάνερη πτώση? Ωστόσο η μετάνοια που αμέσως ακολούθησε και τα κατάπικρα δάκρυά του καθάρισαν την κοιλίδα ενός τόσο σοβαρού σφάλματος. Δεν έχασε με άλλα λόγια ο Απόστολος την αγιότητα και τη δικαιοσύνη. Γι' αυτόν λοιπόν και τους ομοίους με αυτόν Αγίους, ο προφήτης Δαβίδ ψάλλει. Ο Κύριος κατευθύνει τα βήματα της ζωής του αγαθού ανθρώπου και κατεβοδώνει την πορεία του βίου του, ώστε να του είναι ευάρεστη. Όταν πέσει δεν θα συντριβεί, διότι ο Κύριος κρατάει το χέρι του και τον στηρίζει. Αυτός του οποίου τα βήματα στηρίζονται από τον Κύριο, είναι δυνατό να μην είναι δίκαιος? Ωστόσο γι' αυτόν έχει υποθεί, όταν πέσει δεν θα συντριβεί. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει το «εάν πέσει» παρά το ότι «αν πέσει σε κάποια αμαρτία»? Δεν θα συντριβεί, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι αμαρτωλές πτώσεις δεν θα τον καταβάλουν για πολύ. Μπορεί βέβαια προς στιγμή να μοιάζει συντριμμένος, αλλά ζητάει ευθύς τη βοήθεια του Θεού και εκείνος τον ανασηκώνει. Η φροντίδα του μάλιστα για να ανορθωθεί πάλι κάνει έναν τέτοιον άνθρωπο να μην χάνει την παραμονή του στην αγιότητα, έστω και για τον ελάχιστο χρόνο. Αν μάλιστα συμβεί να τη χάσει προς στιγμή από ανθρώπινη αδυναμία, το χέρι του Κυρίου τον υποβαστάζει και του την ξαναχαρίζει. Δεν πάβει να είναι Άγιος μετά την πτώση του εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να δικαιωθεί από τα έργα του, είναι βέβαιος ότι μόνο η χάρη του Κυρίου θα τον ελευθερώσει από τα αναρρύθμιτα δεσμά της αμαρτίας. Έτσι δεν σταματά να αναφωνεί μαζί με τον Απόστολο «Πόσο ταλέπορος άνθρωπος είμαι, ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα του θανάτου? Ευχαριστώ το Θεό που με έσωσε δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας». Ποια έννοια έχει ο λόγος του Αποστόλου «Δεν κάνω το καλό που θέλω»? Ο Απόστολος Παύλος αναγνώρισε πράγματι ότι ο άνθρωπος εμποδισμένος από τον αναβρασμό των λογισμών του παραμένει ανίκανος να εισχωρήσει βαθιά στην ανεκτήμητη άβυσο της καθαρότητας. Έτσι και ο ίδιος μέσα στον αγώνα και στην αμφιταλάντευση και αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο, σαν να βρισκόταν μέσα σε απέραντο πέλαγος, λέει «Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω αυτό κάνω». Και μετά συνεχίζει «Και αν κάνω εκείνο που δεν θέλω, τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου». Και πάλι λέει «Ευχαριστείτε πολύ η ψυχή μου με τον νόμο του Θεού. Βλέπω όμως να κυριαρχεί άλλος νόμος στα μέλη μου, ο οποίος αντιστρατεύεται στον νόμο του λογικού μου και με εχμαλωτίζει μέσω του νόμου της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μου». Είδε δηλαδή ο Απόστολος το βάθος και το μέγεθος της δικής του, της ανθρώπινης αδυναμίας. Γεμάτος λοιπόν από τρόμο μπροστά σε αυτή τη βαθιά άβυσο, αναζητά καταφύγιο στο ασφαλές λιμάνι της βοήθειας του Θεού. χάνοντας την εμπιστοσύνη του, αν μπορώ να το πω έτσι, σε αυτό το εύθραυστο πλεούμενό του, που το βλέπει συνεχώς έτοιμο να βυθιστεί κάτω από το βάρος της θνητότητας, εκλιπαρεί εκείνον για τον οποίο τίποτε δεν είναι αδύνατον, να τον σώσει από το ναυάγιο και βγάζει αυτή τη συγκλονιστική κραυγή. Πόσο ταλέπορος είμαι. Ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα του θανάτου. Την απελευθέρωση αυτή, που δεν την περίμενε πλέον από την ασθενικότητα της φύσης, τη λαμβάνει αμέσως από τη φιλάνθρωπη αγαθότητα του Θεού. Έτσι συνεχίζει γεμάτος εμπιστοσύνη λέγοντας: «Ευχαριστώ το Θεό που με έσωσε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας». Ο Απόστολος σε αυτό το χωρίο μιλάει για τον εαυτό του ή εξ ονόματος των αμαρτωλών. Πατήρ Γερμάνος. Πολλοί είναι της γνώμης ότι σε αυτό το χωρίο ο Απόστολος δεν μιλούσε για τον εαυτό του, αλλά ότι εκπροσωπούσε τους αμαρτωλούς, οι οποίοι θα ήθελαν να απέχουν από τις αρκικές ειδονές, αλλά επειδή αυτοί είναι αιχμάλωτοι στις παλιές τους αμαρτίες και τους κυβερνούν τα σαρκικά πάθη, δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Η κακή δηλαδή και χρόνια συνήθεια τους καταδυναστεύει και δεν τους επιτρέπει να αναπνεύσουν τον καθαρό αέρα της ελευθερίας και της αρετής. Όσο για τον Άγιο Απόστολο που είχε οπωσδήποτε φτάσει στην πιο ψηλή κορυφή της θελειότητας, πώς θα μπορούσε να του ταιριάζουν αυτό που έλεγε «Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω αυτό κάνω» ή το «Και αν κάνω εκείνο που δεν θέλω, δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου» ή ακόμα εκείνο το «Νιώθω μεγάλη ευχαρίστηση μέσα μου με τον νόμο του Θεού, βλέπω όμως να κυριαρχεί άλλος νόμος στα μέλη μου, ο οποίος αντιστρατεύεται στον νόμο του λογικού μου και με εχμαλωτίζει μέσω του νόμου της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μου». Πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι ιδέες με το πρόσωπο του Αποστόλου? Ποιο είναι το καλό που δεν μπόρεσε να κάνει? Ποιο είναι επίσης το κακό που διέπραξε παρά τη θέλησή του και παρά το μίσος που είχε γι' αυτό επειδή τον παρέσυρε η φύση? Κάτω από ποιο νόμο αμαρτίας μπόρεσε να εχμαλωτιστεί αυτό το σκεύος εκλογής στο οποίο μιλούσε ο ίδιος ο Χριστός? Αυτός που, αφού ανέτρεψε κάθε ανυπακοή και κάθε τι που υψώνεται με υπερηφάνεια κατά της γνώσεως του Θεού, έλεγε για τον εαυτό του με πλήρη αυτοπεποίθηση: «Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη τήρησα και τώρα πλέον μου απομένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μου δώσει σαν ανταμοιβή ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής». Η συζήτηση του προηγούμενου θέματος αναβάλλεται για άλλη συνομιλία. Αβάς Θεώνας, εγώ έμπαινα στο ασφαλές λιμάνι της σιωπής και να που εσείς προσπαθείτε να με πισωγυρίσετε προς τον απέραντο ωκεανό ενός ζητήματος γεμάτου βαθιά μυστήρια. Επειδή όμως με αυτή τη συνομιλία έχουμε ήδη κάνει ένα ταξίδι τόσο μακρινό, ας μπούμε σε αυτό το σίγουρο λιμάνι που μας προσφέρεται και ας ρίξουμε την άγκυρα της σιωπής. Αύριο, αν η κακοκαιρία δεν μας εμποδίσει, θα εξασφαλίσουμε ούριο άνεμο και θα ανοίξουμε τα πανιά για να πλεύσουμε προς μια ευρύτερη πνευματική εξερεύνηση, επιχειρώντας μια ακόμη συνομιλία. Τρίτη συνομιλία με τον Αβά Θεωνά για το αναμάρτητον. Αρχή της συζήτησης με τον Αβά Θεωνά πάνω στα λόγια του Απόστολου: «Δεν κάνω το καλό που θέλω». Αβάς Κασιανός. Τα ξημερώματα βρεθήκαμε κοντά στο γέροντα και αρχίσαμε να τον εκλιπαρούμε να καταπιαστεί άμεσα με το θέμα που είχαμε ανοίξει την προηγούμενη ημέρα σχετικά με τον Απόστολο Παύλο. Τον παρακαλούσαμε να αναλύσει λεπτομερώς το ερώτημά μας και να φωτίσει το θέμα σε όλο του το βάθος. Αβάς Θεωνάς. Εσείς προσπαθείτε να αποδείξετε ότι ο Απόστολος Παύλος δεν αναφερόταν στον εαυτό του, αλλά ότι εκπροσωπούσε τους αμαρτωλούς όταν έλεγε «Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό κάνω». Ή «Εάν κάνω το κακό που δεν θέλω, τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Και ο νόμος του Θεού ευχαριστεί το νου και την καρδιά μου, αλλά βλέπω άλλο νόμο να κυριαρχεί στα μέλη μου, ο οποίος εναντιώνεται στον νόμο του νου μου και με κάνει αιχμάλωτο στον νόμο της αμαρτίας που υπάρχει στα μέλη μου». Ωστόσο, το συμπέρασμα που βγαίνει ξεκάθαρα από αυτά τα κείμενα είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που εσείς προσπαθείτε να ισχυριστείτε. Τέτοιες ιδέες δεν θα μπορούσαν με κανένα τρόπο να ταιριάζουν στο πρόσωπο των αμαρτωλών. Συνεπώς, αυτός ο λόγος του Αποστόλου αφορά μόνο στους τέλειους. Μόνο η καθαρότητα όσων μιμούνται τις αποστολικές αρετές μπορεί να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου, πώς θα μπορούσαν να αναφέρονται στο πρόσωπο των αμαρτωλών τέτοιου είδους εκφράσεις όπως αυτή που λέει «Δεν κάνω το καλό που θέλω, αλλά το κακό που δεν θέλω, αυτό κάνω». Ή όπως αυτή που λέει «Εάν κάνω το κακό που δεν θέλω, τότε δεν ενεργώ πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου». Ποιος θα μπορούσε να μολυνθεί παρά τη θέλησή του, πέφτοντας σε μοιχεία ή σε πορνεία? Ποιος βάζει χωρίς να το επιδιώκει εμπόδια στον πλησίον του? Ποιος εξαναγκάζεται να ψευδομαρτυρήσει για να εξαπατήσει και να κλέψει ή για να επιδιώξει την απόκτηση ξένων αγαθών χύνοντας το αίμα του πλησίον του. Σημαίνει μάλλον το αντίθετο. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή που λέει, ο άνθρωπος ρέπει πολύ προς τα πονηρά έργα από τα παιδικά του χρόνια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους καίει μέσα τους το πάθος της αμαρτίας, επιθυμούν διακαώς και φροντίζουν αδιάκοπα να ικανοποιήσουν τις ασχρές επιδιώξεις τους. Παραμονεύουν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία για να διαπράξουν άμεσα και ανεμπόδιστα την αμαρτία. Ανησυχούν μάλιστα μην τυχόν και καθυστερήσουν να απολαύσουν την ικανοποίηση των παθιασμένων τάσεών τους. Και το χειρότερο, αυτοί καμαρώνουν για την ατίμωσή τους και για το πλήθος των κρυμάτων τους και όπως λέει ο Απόστολος, αυτοί θεωρούν σαν δόξα τους πράξεις που προκαλούν ντροπή. Ο προφήτης Ιερεμίας επίσης βεβαιώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι χωρίς την αντίσταση της θέλησής τους και με ήσυχη τη συνείδησή τους όχι μόνο διαπράττουν τα επωνίδιστα σφάλματά τους αλλά επιπλέον κάνουν το παν για να μπορέσουν να τα πραγματοποιήσουν. Επιστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους και επιδίδονται με τόση επιμέλεια στη διάπραξη του κακού, ώστε καμιά ξαφνική ή απρόβλεπτη δυσκολία δεν μπορεί να αναχαιτήσει την ακόρεστη και ολέθρια επιθυμία τους για την αμαρτία. Δεν σταμάτησαν, λέει ο προφήτης, να κάνουν συνεχώς παρανομίες. Ο Απόστολος επίσης λέει για αυτούς τους ανθρώπους: «Είμαι λοιπόν εγώ ο ίδιος που με το νου μου δουλεύω στον νόμο του Θεού, με τα μέλη όμως της σάρκας μου δουλεύω στον νόμο της αμαρτίας». Είναι φανερό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν υπηρετούν ούτε με το σώμα τους το Θεό, αλλά ούτε και με το πνεύμα τους. Γιατί πώς θα ήταν δυνατόν αυτοί που αμαρτάνουν με το σώμα να υπηρετούν το Θεό με το πνεύμα? Τα πάθη έχουν τη γενεσιουργό αιτία τους στην καρδιά του ανθρώπου. Ο ίδιος ο δημιουργός του σώματος και του πνεύματος λέει ξεκάθαρα ότι στην καρδιά βρίσκεται η πηγή και η ρίζα της αμαρτίας. Από την καρδιά βγαίνουν σκέψεις πονηρές, φόνοι, μοιχείες, πορνείες, κλοπές, ψευδομαρτυρίες, βλασφημίες. Η απόδειξη είναι τώρα πλέον ολοφάνερη. Αυτό το κείμενο του Αποστόλου δεν μπορεί να αναφέρεται στα πρόσωπα των αμαρτωλών, γιατί αυτοί όχι μόνο δεν μισούν το κακό, αλλά το αγαπούν κιόλας. Αυτοί απέχουν τόσο πολύ από το να υπηρετούν το Θεό και με το πνεύμα και με τη σάρκα, ώστε λειτουργούν το κακό μέσα στην καρδιά τους πριν να το διαπράξουν με το σώμα. Αυτοί πριν να επιδοθούν με το σώμα τους στην απόλαυση της αμαρτίας, έχουν μολυθεί κατά το πνεύμα.
0: Αβάκας Χιανού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μια ομιλία με τον Γέροντα Μακάριο. Θέμα της ομιλίας, το Ευαγγέλιο της Κυριακής της πρώτης του Μαθαίου, της Κυριακής των Αγίων Πάντων. Οι Άγιοι Πάντες είναι η ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο και οι αψευδέστεροι μάρτυρες του Αγίου Πνεύματος. Η ζωή τους είναι στολισμένη με το μαρτύριο και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Οι Άγιοι Πάντες έζησαν συνειδητά το θέλημα του Θεού και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας.
1: Είναι η τελευταία Κυριακή από το Πεντηκοσταρίο. Είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο έχει ως εξής. Είπεν ο Κύριος, πας όστις ομολογήσει εν εμή, έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Και όστις δαν αρνηθήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Οφειλών πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και οφειλών ιών ή θυγατέρα, υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και όσου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπεν αυτό. Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμενσι. Τι άρα εστί ημίν, ο δε Ιησούς είπεν αυτής. Αμήν λέγω ημίν. Ότι ημείς οι ακολουθήσαντες μη εν τη παλιγγενησία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους κρίνοντες στας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πας ως αφήκεν, οικίας, ή αδελφούς, ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν το ονόματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Κυριακή των Αγίων Πάντων αύριο. Δηλαδή είναι η λαμπρά και ένδοξος μνήμη και εορτή και πανήγυρης όλων των Αγίων, πάντων των Αγίων του Θεού, των Αγίων Προφητών, των Θεοκυρίκων Αποστόλων, των Καλλινίκων Μαρτύρων και Ομολογητών, των Θεοφόρων Πατέρων, των Οσίων Ασκητών, όλων των ενδόξων ανδρών και γυναικών, οι οποίοι έλαμψαν με την αρετή τους εδώ στη γη και εδόξασαν με τον τρόπο τους και με την αρετή τον υπερήμνητο Θεό, αλλά τώρα όμως αγάλλονται πανεφρόσιμοι στους ουρανούς. Αυτή ακριβώς τη μνήμη γιορτάζει και πανηγυρίζει αύριο η Αγία και η Ιερά μας Εκκλησία. Ποιος θα μπορούσε να πει κάτι και να λαλήσει και να διακηρύξει προς δόξα αυτών των Αγίων? Αλλά και προς δόξαν και ωφέλεια και διδαχή η δική μας είναι οι Άγιοι Πάντες. Ότι αν οι Άγιοι Πάντες, τους οποίους εορτάζουμε αύριο, παρουσιάζονται τρισένδοξοι του ουρανού πολίτε, αν φέρουν τα διαβήματα της Θείας Βασιλείας και χαίρουν και εφραίνονται μέσω των αγγέλων και αρχαγγέλων με θεία δόξη και λαμπρότητα στεφανωμένοι, τούτο οφείλεται σε τι? Ότι αγωνίστηκαν επί της γης και αγωνίστηκαν σε ηρωικούς αγώνες της πίστεως. Έδωσαν το ετήμιο αίμα τους για αυτό που πίστευαν. Αγωνίστηκαν κυρίως για να μείνουν πιστοί στο θέλημα του Κυρίου και Θεού, από τον οποίον Εζήτη να τους αποσπάσει ο αμαρτωλός και ασεβής κόσμος. Δελεαστικές προτάσεις είχαν μερικοί μάρτυρες από αυτοκράτορες και από διαφόρους ηγεμόνες. Ο κόσμος λοιπόν αμαρτωλός προσπαθούσε αυτούς τους Αγίους να τους αποσπάσει από πού? Από το Θεό. Και Άγιοι Πάντες όμως, όλοι αυτοί, ομολόγησαν με θάρρος, με παρησία το Χριστό. Οι Άγιοι Πάντες αγάπησαν με αγάπη τέλεια το Χριστό. Οι Άγιοι Πάντες ηρωικότατα αγωνίστηκαν, εμαρτύρησαν και μάλιστα με χαρά εμαρτύρησαν για το Χριστό, όπως ακριβώς ζητεί από όλους μας ο Κύριος και όπως είδαμε, θα δούμε στο αυριανό Ευαγγέλιο. Πράγματι λοιπόν ο Κύριος αυτό ζητεί. Τι ζητεί πρώτα από μας? Ζητάει την θερμή ομολογία του προσκυνητού ονόματός του. Ακούσαμε τι μας είπε. Πας ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ, θα ομολογήσω και εγώ, εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου τον ουρανής. Ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου τον ουρανής. Δηλαδή, θα με ομολογήσετε εσείς οι χριστιανοί μου? Θα έχετε το θάρρος να με ομολογήσετε? Κατά πάντα δίκιο λόγο, τότε θα σας ομολογήσω και εγώ ο Χριστός ενώπιον του ουρανίου Πατρός μου. Θα με αρνηθείτε εσείς οι πιστοί μου? Πάλι κατά δίκιο λόγο θα σας αρνηθώ και εγώ ο Θεός σας. Σείς θα με ομολογήσετε ή θα με αρνηθείτε έμπροσθεν εις απίστους και πονηρούς ανθρώπους? Εγώ θα σας αρνηθώ ή θα σας ομολογήσω εμπρός στον ουράνιο Πατέρα μου και τον υπεράγιο και υπερένδοξο Θεόν. Λοιπόν, σκεφτείτε, μας λέει ο Κύριος, και πράξετε. Μας καθιστά υπεύθυνος ο Θεός και δια το καλό μας και για τη δική μας την αιώνια μακαριότητα. Δεν πρέπει εμείς οι χριστιανοί να αρνηθούμε το Χριστό. Αφού είστε πιστοί οπαδοί μου, να με ομολογήσετε, να με ομολογήσετε έμπροσθεν των ανθρώπων, και εφόσον με πιστεύετε να μην φοβόσαστε και να μην διστάσετε με θάρρος και με παρησία και με τόλμη και με αντρία να με ομολογήσετε εσείς οι χριστιανοί μου. Και τούτο μας παραγγέλει ως πρώτο καθήκον ο Χριστός. Και τούτο είναι δια μας φυσικό και δίκαιο και ορθό. Αν υπάρχει μέσα μας ολοζώντανη θέρμη πίστης στο Σωτήρα Χριστό, αν πιστεύουμε, αν εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε με όλη μας την ψυχή και την καρδιά ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, ο μόνος σωτήρας και λυτρωτής των ψυχών μας και ο ουράνιος μισθαποδότης, αυτός που θα μας δώσει τα αιώνια αγαθά, δεν μπορεί παρά με κάθιση και χαρά να ομολογούμε είμαστε χριστιανοί, αν το πιστεύουμε όμως. Πίστης τέτοια, πίστης ζωντανή και που να βράζει θερμή και να κοχλάζει μέσα στην καρδιά, δεν είναι δυνατόν να μένει αφανής και κρυφή. Όταν υπάρχει μέσα θέλει να ξεσπάσει, θέλει να φανερωθεί, να ξεσπάσει, να εκδηλωθεί. Θα ομολογηθεί και θα διακηρυχθεί με ενθουσιασμό και παρησία, όχι με εγωισμό, και θα ακουστεί παντού. Θα διακηρυχθεί πίστη από τους πιστούς, όχι μόνο στους κύκλους των πιστών και ευσεβών. Εύκολα εκεί μπορούμε να το πούμε και να συζητάμε και για τον Χριστό και μεταξύ των τιμίων ανθρώπων. Θα διακηρυχθεί με θάρρος και θα ομολογηθεί στους κύκλους, στα σαλόνια και τα κέντρα των ασεβών και αρνητών και απίστων. Εκεί χρειάζεται να ομολογήσουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Αυτοί όλοι που προείπαμε αρνούνται και μικτηρίζουν τον Χριστό, τον εμπέζουν. Μπρος σε αυτούς λοιπόν θα τον ομολογήσουν και πρέπει να τον ομολογήσουν οι χριστιανοί τον Κύριο και Θεό. Μπρος στους απίστους θα πρέπει τον Χριστό να τον δοξάσουν οι πιστοί και να τον υπερυψώσουν. Ναι, έτσι πρέπει να γίνει. Όταν οι ασεβείς τον βρίζουν τον Χριστό, ο πιστός πρέπει να τον δοξολογεί. Όταν οι άλλοι κάνουν αμαρτίες, ο πιστός άνθρωπος θα πρέπει να κρατηθεί σωστά στο χώρο της πίστεώς του και να αποστρέφεται την αμαρτία, και τότε δοξολογεί το Θεό και δίνει ομολογία μέσα από αυτή την κατάσταση. Όταν αυτοί περιφρούν και βλαστημούν τον Κύριο της δόξης και ειρωνεύονται την πίστη και πετούν το Ευαγγέλιο και διακομιδούν τα Άγια και εμπέζουν την αρετή και κατατρέχουν τους πιστούς, τότε ακριβώς, τότε ο άφοβος χριστιανός έχει το θάρρος να ομολογήσει και ακλόνητος και κατάβλητος και σταθερός να προβάλλει την πίστη και να πει «Χριστιανός είμαι» ενώπιον αυτών των υβριστών, να ομολογήσει με παρησία τον Χριστό. τον ομολογεί και τον προβάλλει Κύριο και Θεόν και σωτήρα και λυτρωτή και αιώνιο βασιλέα της ψυχής και της ζωής του. Έτσι πρέπει να κάνει ο χριστιανός. Αυτό λοιπόν κατά πρώτο και κύριο λόγο έκαναν όλοι οι Άγιοι πάντες. Ακριβώς αυτό το θάρρος είχανε να ομολογήσουν τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος της κακίας, της ασεβίας, τους εκάλεσε, όπως προείπαμε, να αρνηθούν τον Θεό. Αυτοί όμως δεν τον αρνήθηκαν. Τους κολάκευσαν τους Αγίους για να πετύχουν την άρνηση. Οι ασεβείς τους ένταξαν τιμάς και βραβεία, θέσεις μεγάλες, χρήματα πολλά. Εκείνοι όμως για την αγάπη του Χριστού τα απέρριψαν. Τους περιέπαιζαν τότε, τους υπήλυσαν, τους μαστίγωναν, τους σκίζανε με σιδερένια νύχια τις σάρκες τους, τους ρίχανε καυτό λάδι με αλάτι στις σάρκες τις κατακριοργημένες, τους έστειλαν στα μαρτύρια, τους έριψαν σε φυλακές στα θηρία, τους έψησαν ζωντανούς, τους σουβλίσανε με 1000 βάσανα, τους εβασάνιζαν, κόβανε κομμάτια τα μέλη τους και εκείνο ομολογούσαν: Χριστό αγαπώ, μαζί με τον Χριστό είμαι. Οι Άγιοι δεν τον αρνήθηκαν τον Χριστό. Ομολόγησαν τον Χριστό ως Κύριο και Θεό τους εμπρός πους, τους ηγεμόνας, τους βασιλείς, τους τυράννους, τους απίστους, τους αντιχρίστους. Ομολόγησαν με θάρρος, με παρησία. Δεν φοβόντουσαν ούτε τα μαρτύρια ούτε τίποτε. Γιατί μέσα τους είχαν μια δύναμη, επίστε, ήταν την αλήθεια. Και η αλήθεια είχε μια δύναμη πολύ υφιστειώδη δύναμη για να μπορέσουν να ομολογήσουν αυτοί. Και ενώ τους κλείναν μέσα σε φυλακές και σε αμφιθέατρα, τους ρίχναν μέσα σε φλόγες, σε καμίνια, δεν τους ενδιέφερε. Αγαπούσαν τον Χριστό και ομολογούσαν τον Χριστό. Έκαναν ακριβώς τι, ό,τι τους ζήτησε ο Χριστός και τον ομολόγησαν παρησία. Αλλά και τον αγάπησαν τον Χριστό. Αυτό είναι το δεύτερο που ζητάει από εμάς τους οπαδούς ο Χριστός. Θέλει όχι μόνο να τον ομολογήσουμε, αλλά παράλληλα και να τον αγαπήσουμε τον Χριστό. Και αυτή η αγάπη μας τη ζήτησε ο ίδιος και μας είπε απλά: «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος». Ο τόνος εις τους λόγους τούτους του Κυρίου πέφτει στο υπέρ εμέ. Υπέρ εμέ. Ζητεί δηλαδή ο Χριστός αγάπη πλήρη, τελεία, ολοκληρωτική, υπέρ πάντα στους άλλους. Ανυπέρβλητο αγάπη, ανωτέρα πάσης άλλης. Την αγάπη μας ζητάει ο Χριστός. Την αγάπη μας. Όλων μας την αγάπη. Μια αγάπη όμως που να είναι πάνω από τους γονείς, πάνω από τα τέκνα, πάνω από τους αδελφούς, υπέρ πάντα προσφύλει πρόσωπα, όποια είναι αυτά τα αγαπητά πρόσωπα. Περισσότερο, τελειότερα και θερμότερα από τους γονείς και τα παιδιά και τους αδελφούς, οφείλουμε σαν χριστιανοί να αγαπήσουμε πρώτα τον Χριστό. Από εκεί θα πάρουμε τη δύναμη της αγάπης για να είμαστε σωστά και στους δικούς μας τους ανθρώπους. Αυτή λοιπόν την απόλυτη, την ύψιστη αγάπη θέλει ο Χριστός να τη δείξουμε. Έτσι εμπρός στη δική του αγάπη να υποχωρεί και να εξαφανίζεται κάθε άλλη αγάπη. Μπροστά στην αγάπη του Χριστού δεν υπάρχει φυσική και αναγκαία, όσο και αν θεωρείται αυτή. Δεν μπορεί παράδειγμα μια μάνα, ένας πατέρας να αγαπάει περισσότερο το παιδί από το Χριστό. Είναι αρρωστημένο αυτό το πράγμα. Πρώτα το Χριστό και μετά όλα τα άλλα. Αυτό ζητεί λοιπόν από τους χριστιανούς ο Χριστός. Και θα έλεγε κανείς, είναι υπερβολική αυτή η αξίωση? Υπερβολική? Καθόλου δεν είναι υπερβολική. Είναι και δικαία και λογική. Διότι τι είναι οι γονείς και τα παιδιά μας, οι συγγενείς και οι φίλοι και οι αδελφοί μας εμπρός στο Χριστό? Ποιος μπορεί να σταθεί εμπρός στο Χριστό? Είναι μικρή και ταπεινή και ασήμαντη δούλη. Και ο Χριστός, ο Κύριος και Θεός και ο αιώνιος βασιλεύς μας. Θα κάνουμε συγκρίσεις? Ποιος μπορεί να βάλει την αγάπη του πατέρα, της μάνας, του παιδιού μπροστά στο Χριστό ή να στήσει το πρόσωπο αυτό που αγαπάει μπροστά στο Χριστό? Τι είναι εκείνα που μας προσφέρουν επί γης οι γονείς και οι αδελφοί μας εμπρός σε όλα τα αγαθά που μας προσέφερε και προσφέρει ο Κύριός μας και Θεός μας? Εκείνοι σταυρωθήκαν για τη σωτηρία μας? Εκείνοι μας δίνουν όλα τα αγαθά που υπάρχουν? Όχι βέβαια. μικρά και ασήμαντα πράγματα, όσο σπουδαία και αν είναι και φαίνονται αυτά τα οποία μας δίνουν, δεν έχουν καμία αξία μπροστά σε εκείνα τα οποία μας δίνει ο Χριστός. Δεν πρέπει αυτή την αγάπη να τη βλέπουμε με ανθρώπινα κριτήρια. Θα πρέπει να τη δούμε με το φωτισμό της Θείας Χάριτος. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να τα καταλάβουμε αυτά τα λόγια που λέμε. Γονείς και παιδιά και αδελφοί μας σώζουν ίσως από σωματικούς κινδύνους και μας εξυπηρετούν προσωρινά επί της γης. Και έτσι εις αυτά πίσω κρύβεται πάλι ο Χριστός. Ποιος είναι εκείνος παράδειγμα που παρακινεί το παιδί να μας δείξει κάποια αγάπη, μια συμπάθεια? Ο Χριστός. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος κινητοποιεί τους ανθρώπους να δείξουν τα καλά έργα προς τον συνάνθρωπό τους? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το παν. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος τα δίνει και τα χαρίζει όλα. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός μας έσωσε και μας σώζει από την τυραννία του κακού και της αμαρτίας. Ο Χριστός μας ανέστηρε από τον Άδη της κολάσεως. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Ο Χριστός έπαθε και σταυρώθηκε και απέθανε επί του ξύλου επάνω και μας εξηγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα ο ίδιος, που ήταν Θεός και δεν είχε ανάγκη. Και δεν αξίζει λοιπόν να αγαπάμε πρώτα τον Χριστό, αυτόν που έδωσε ολόκληρο το είναι του για τη σωτηρία τη δικιά μας και μας οδήγησε από το σκοτάδι μέσα στο φως και από τον αιώνιο θάνατο μας οδήγησε μέσα στην αιώνια ζωή, μέσα στον παράδεισο? Σε ποιον θα χρωστάμε την αιώνια ζωή αν αξιωθούμε και την απολαύσουμε? Στον πατέρα και στη μάνα και στον αδελφό? Όχι, στον Ιησού Χριστό. Αυτός λοιπόν είναι εκείνος που μας τα δίνει όλα. Μας δίνει την αιώνια ζωή και την αυθαρσία. Οι γονείς φυσικά μας έθρεψαν με το γάλα των. Οι γονείς δε και τα παιδιά και οι αδελφοί μας τρέφουν με υλικά για να ζήσουμε, με υλικές τροφές να ζήσουμε επί της γης. Ο Κύριος όμως μας τρέφει με το ίδιο του το σώμα. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, ένε μη μένει καγό εν αυτό. Και έχει ζωή αιώνιο. Με το τίμιο αίμα του λοιπόν μας δίνει την άφηση των αμαρτιών, μας χαρίζει την αιώνια ζωή, μας χαρίζει την Αγία ζωή. Ο Κύριος και ο Θεός. Ποιος άλλος? Ο Χριστός μας είναι αυτός ο οποίος τα κάνει όλα. Εμείς πού θα έχουμε αυτή τη δύναμη να μας δώσει ποιος και να δώσω τι ο ένας τον άλλο από εμάς? Ο Χριστός λοιπόν δίνει τα πάντα. Οι επιγείς προσφυλής μας γονείς, καλοί, τα παιδιά, οι αδελφοί μας, μας ετοιμάζουν όμως ένα πρόσκυρον επιγής μέλλον. Ό,τι και αν μπορέσουν να κάνουν είναι πρόσκυρο. Ο Θεάνθρωπος όμως και ο Λυτρωτής έχει ετοιμάσει μια βασιλεία ουράνια. Εστίωμαι και πίνομαι επί τις τραπέζες του αιωνίως ευτυχής και μακάρι πραγματικά. Αυτά οι γονείς μας εγκόσμια και εφθαρτά. Και αυτά ο Χριστός μας εγκόσμια αλλά και υπερκόσμια. Φθαρτά και άφθαρτα, παρόντα και μέλλοντα, επίγεια και ουράνια, όλα προέρχονται από εκείνον. Εκείνος λοιπόν είναι γονιός, τέκνα, πατέρας, αδελφός, αδελφή και όλοι οι λοιποί συγγενείς και η προσφυλή προστάτες μας, είναι ο φροντιστής και ο υπερασπιστής μας. Αν ο Χριστός λείψει από τη γη, τίποτε δεν υπάρχει. Ποιος λοιπόν ανώτερος και ασύγκριτος και τελειότερος και αγαθότερος διημάς και αναγκαιότερος από τον Ιησού Χριστό? Δεν είναι ο Χριστός ο πλάστης και δημιουργός μας? Δεν είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει κάθε γήινη αλλά και ουράνια χαρά? Ο σωτήρ μας και ο λυτρωτής μας, ο Κυριός μας και ο Θεός μας? Και προσποιών και κατά πάντα δίκιο και ορθολόγο ανήκει η τέλεια και υψίστη και απόλυτη αγάπη μας? Δεν ανήκει λοιπόν μετά από όλα αυτά στον Ιησού Χριστό? Αν γονείς και τέκνα και φίλοι και αδελφοί είναι άνθρωποι άπιστοι και ασεβείς και εχθροί του Χριστού ή έστω ξένοι προς την πίστη και την κατά Θεό ζωή και μας γίνονται εμπόδιο εις το να ζήσουμε εμείς την κατά Χριστόν Αγία και ενάρετο ζωή, τι μας χρειάζεται τέτοια φιλία και η αγάπη του? Τι χρειαζόταν ένας τέτοιος πατέρας για την Αγία Βαρβάρα όταν προσπαθούσε να την κυνηγήσει για να της κάνει άνομες πράξεις? Και τόσοι άλλοι γονείς που αποστρέφουν τα παιδιά τους από το να πάνε στο χώρο της Εκκλησίας και της πίστεως. Τέτοια αγάπη για να διακινδυνεύσουμε, να υποκύψουμε ή να παρασυρθούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή χρειαζόμαστε από τέτοιους γονείς? Εδώ ισχύει κυρίως ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστιμο άξιος. Δεν είπε να τους περιφρονήσουμε και εκείνους να τους αγαπήσουμε, αλλά πρώτα όμως θα αγαπήσουμε τον Χριστό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας. Κάθε άλλη αγάπη είναι αρρωστημένη εάν προηγείται από την αγάπη στο Χριστό. Θυσία λοιπόν η αγάπη Του. Να μας λείπει όμως τέτοια αγάπη από ανθρώπους που προσπαθούν να μας διώξουν από κοντά από την πίστη. Να πάψει η προστασία και η φροντίδα και η εξυπηρετικότητα. Πάνω από την αγάπη όλων θα πρέπει να είναι η αγάπη του Χριστού και μόνο. Και όλοι οι προσφυλείς μας να είναι κάτω από την αγάπη του Χριστού. Αυτό λοιπόν έκαναν οι Άγιοι Πάντες. Απαρνήθηκαν τους πάντες και τα πάντα και κράτησαν μόνο το Χριστό μέσα στην καρδιά τους και στην πίστη τους. Τέτοιος ήταν ο έρωτάς τους προς το Χριστό, τέτοια ήταν η Θεία Αγάπη που φλογιζόταν και έκαιγε μέσα στις Άγιες ψυχές τους, που έκαναν τα πάντα και θυσίασαν τα πάντα για αυτή την αγάπη του Χριστού. Αν μπορούσαμε να τη νιώσουμε αυτή τη θεϊκή αγάπη του Χριστού, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας, ο τρόπος της ζωής μας. Αλλά οι Άγιοι Πάντες έκαναν και κάτι άλλο. Οι Άγιοι Πάντες, οι οποίοι καλούμεθα και εμείς να μιμηθούμε, με βάση αυτή τη φλογερά προς τον Χριστό αγάπη και με την έμπνευση και τη δύναμη εκείνης της αγάπης, προέβησαν δια των Χριστών εις την υψίστη θυσία, τη θυσία της ζωής τους. Αυτή η υψίστη αγάπη τους οδήγησε στην ύψιστη θυσία. Και οι Άγιοι, όπως και κάθε άνθρωπος, αγαπούσαν τη ζωή τους. Όπως την αγαπάμε εμείς, την αγαπούσαν και εκείνοι. Και οι Άγιοι φρόντιζαν για τη ζωή των. Την περιέθραψαν, προστάτευαν από κινδύνους και θανάτους τον εαυτό τους, τον προστάτευαν και αυτοί. Αλλά μέχρι ορίου. Έως εκεί που πρέπει. Έως εκεί που διαγράφουν τα όρια του καθήκοντος. Εφόσον η ζωή γίνεται το βάθρον της πνευματικής ζωής, το μέσον του καταρτισμού της ανυψώσεως της σωτηρίας της ψυχής. Αν όμως η ζωή γίνεται εμπόδιο, αν γίνεται κόλλημα και σκάνδαλο για να μας απομακρύνει από το Χριστό, τότε αυτού το είδος της ζωή δεν τη χρειαζόμαστε. Αν έχουμε παρασυρθεί και βρισκόμαστε σε έναν τρόπο ζωής που είναι μακριά από τον Χριστό, δεν έχει καμία αξία αυτή η ζωή. Καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η πρόσκυρη ζωή των 50, των 80 ετών να την αφιερώσουμε όσο μπορούμε χάριν της ατελεύτητης και αιώνιας και αθάνατης ζωής.

δεν έρχεται μαζί μου. Με τον τρόπο που εγώ σας υπέδειξα, ουκέστη μου άξιος, δεν είναι άξιος. Είναι ανάξιος ο άνθρωπος αυτός. Ο Χριστός λοιπόν ζητάει να λάβουμε το Σταυρό και να ακολουθήσουμε το Χριστό. Δηλαδή, εκείνος που δεν ακολουθεί το Χριστό είναι ανάξιος χριστιανός. Όποιος πιστός δεν παίρνει την απόφαση να θυσιαστεί, να αποθάνει και αυτός, όπως πέθανε ο Χριστός επί του Σταυρού, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ανάξιος. Και ανάξιος όταν είναι, δεν μπορεί να κληρονομήσει την Βασιλεία των Ουρανών. Ο ομολογητής, ο μάρτης, ο πιστός μέχρι θανάτου, αυτός είναι άξιος και υπεράξιος. Και τέτοιοι λοιπόν άξιοι και υπεράξιοι απεδείχθησαν οι Άγιοι Πάντες. Γιατί πίστευσαν με όλη τους την ψυχή στο Χριστό. Τον αγάπησαν με θεϊκή θέρμη αγάπη, έδωσαν όλη την ψυχή τους, την καρδιά τους στο Χριστό. Απαρνήθηκαν τα πάντα για την αγάπη του Χριστού. Και τέλος θυσίασαν και τη ζωή τους για το Χριστό. Το μαρτύριο λοιπόν, η θυσία, η υπερτάτη θυσία, αυτή είναι η υπερτάτη και τελεία αγάπη. Φαίνεται μεγάλη η θυσία αυτή, θα ρωτήσει κανείς. Αλλά όπως είπαμε, εκείνος μας την έδωσε και την επήγε ζωή. Γιατί και εμείς να μην του την προσφέρουμε? Του Χριστού δεν είμαστε, σε Αυτόν δεν ανήκουμε. Και πρέπει να γνωρίζουμε κάτι. Κάθε εποχή έχει το δικό της μαρτύριο. Σήμερα δεν καλούμεθα να μαρτυρήσουμε όπως οι Άγιοι Πάντες, να μας κόψουν τα χέρια, να μας κόψουν το λαιμό, να μας ξεσκίσουν τις σάρκες. Σήμερα ο Χριστός ζητάει μια άλλη ομολογία. Να διώξουμε παράδειγμα τον Σατανά από το σπίτι μας. Να κλείσουμε τις τηλεοράσεις. Να μην έχουμε τον Σατανά μέσα στο σπίτι. Αυτή είναι μια ομολογία. Δεν την κάνουμε. Εκείνοι είχαν το κουράγιο να θυσιάσουν τη ζωή τους, να δώσουν τη ζωή τους για την αγάπη του Χριστού. Εμείς αυτό το λίγο, σε συγκρινόμενο με εκείνο εκεί, δεν μπορούμε να το επιτύχουμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι λοιπόν να θυσιάσουμε κάτι από τη ζωή μας για την αγάπη του Χριστού. Είμαστε, ας μου συγχωρηθεί η έκφραση, καλοπερασάκηδες. Συνηθίσαμε σε έναν τρόπο ζωής. Έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι η καταστροφή μας από πνευματικής πλευράς. Έτσι, με αυτές τις προϋποθέσεις, πώς είναι δυνατόν κανείς να συγκριθεί με αυτούς τους Άγιους Πάντες που έκαναν όλα αυτά τα οποία προείπαμε προηγουμένως? Ο Χριστός με φρικτό και θάνατο θυσίασε την Πανάγια και πανάμωμη ζωή του, ενώ εμείς θυσιάζουμε την αμαρτωλή πολλές φορές και ένοχη ζωή. Μια τέτοια ζωή στη θυσία είναι μεγάλη για τον Χριστό, αρκεί να το κάνουμε. Και τι να πούμε για τον Χριστό μας, να το επαναλάβουμε. Η θυσία αυτή την οποία ο Χριστός έκανε, και αυτή η θυσία χάρη που του εαυτού μας, δεν είχε ανάγκη εκείνος να θυσιαστεί για μας. Για μας θυσιάστηκε. Για τον εαυτό του δεν είχε ανάγκη. Για μας θυσιάστηκε ο Χριστός. Λέγουμε καμιά φορά, το κάνω για τη δόξα του Χριστού. Για τη δόξα του Χριστού. Μα κυρίως όμως είναι για τη δόξα του εαυτού μας. Διότι αυτοί οι αγώνες, οι πνευματικοί που κάνουμε για την απόκτηση των αρετών και αγνότητα, και όποιες θυσίες και αν κάνουμε, όσο μεγάλες και αν είναι, όπως και αν φαίνονται αυτές οι θυσίες, τελικώς τα έπαθλα και τα βραβεία και τα κέρδη είναι δικά μας. Ουσιαστικώς για τη δικιά μας ωφέλεια λειτουργούμε. Συνεπάγονται λοιπόν όλα αυτά τα βραβεία, αμέτρητες πραγματικά αμοιβές, αλλά για την ωφέλεια τη δικιά μας. Αιώνια και επουράνια βραβεία μας δίνει ο Χριστός. Θυσιάζει ο άνθρωπος τα επίγεια και τι, αμέσως απολαμβάνει τα επουράνια. Δεν το καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, διότι αυτό χρειάζεται χάρη Θεού για να μπορέσουμε να το νιώσουμε. Ωστόσο, εφόσον μας το λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, έτσι είναι και διαφορετικά δεν γίνεται. Προσφέρει λοιπόν τα φθαρτά ο άνθρωπος και κερδίζει τα άφθαρτα, τα αιώνια και τα θάνατα. Κοιτάξτε να δείτε τι δίνει. Δίνει χαρτιά και παίρνει χρυσάφι. Δίνει σκουπίδια και παίρνει χρυσάφι. Δεν υπάρχει μέτρο συγκρίσεως. Θρόνον δόξης επουρανίου ατελεύτητη ζωή.

Η Θεία Βασιλεία, ουράνια μακαριότητα, απολαμβάνει ο άνθρωπος πότε? Όταν ομολογήσει τον Χριστό, όταν διώξει τον Σατανά από το σπίτι και προσπαθήσει τη ζωή του να την προσαρμόσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μπορούν να συγκριθούν λοιπόν αυτά τα αιώνια αγαθά που ο Χριστός θα δώσει για μας? Μπορούν ποτέ να συγκριθούν αυτές οι μεγάλες δωρεές που ο Κύριος θα δώσει για μια μικροθυσία που κάνουμε εμείς? Μια σήμαντη θυσία την οποία πρέπει να κάνουμε, και όμως δεν την κάνουμε. Είμαστε πιασμένοι αρκετά καλά σε έναν ψεύτικο τρόπο ζωής και έχουμε την εντύπωση ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε γιατί θέλουμε. Όχι, το κάνουμε γιατί μας το επιβάλλει ο διάολος με τον τρόπο του. Έχει εκείνος την τεχνική του και εμείς είμαστε τα θύματά του και τον ακολουθούμε πολλές φορές χωρίς να τον καταλαβαίνουμε, γιατί μας το δίνει γλυκά γλυκά, προετοιμάζει την πτώση μας εδώ τώρα και μετά από 5-10 χρόνια. Δεν έχει να χάσει τίποτε, υπομονή έχει. Εμείς δεν έχουμε υπομονή. Δεν πρέπει λοιπόν να παρασυρώμεθα από την ματαιότητα του κόσμου αυτού. Όλα είναι εφήμερα. Η ευτυχία δεν βρίσκεται στα εφήμερα, βρίσκεται στα αιώνια. Μπορεί να ζήσαμε όλοι κάποιες ωραίες στιγμές της ζωής μας. Πού είναι αυτή τη στιγμή? Ξεχαστήκανε. Μας δίνουνε τίποτε? Μόνο όταν περπατάς στον δρόμο και αισθάνεσαι την παρουσία του Χριστού μέσα σου, είσαι ο ευτυχισμένος. Όπου και να βρίσκεσαι μαζί με τον Χριστό, είσαι παντού ευτυχισμένος. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβόμαστε αυτόν τον αμαρτωλό τον κόσμο. Δεν πρέπει να διστάζουμε, αλλά με έργα και με λόγια να ομολογούμε το σωτήρα μας Χριστό. Και προπαντός να μην αποφεύγουμε τις θυσίες για το Χριστό, τις θυσίες των υλικών αγαθών, τις θυσίες των φίλων και των συγγενών που αποτελούν εμπόδιο για την πνευματική μας ζωή. Τη θυσία ακόμα και αυτή τη ζωή μας, όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί. Προς το παρόν δεν χρειάζεται. Ζούμε στην απόλαυση των υλικών αγαθών. Κυρίως δεν είναι παρά διημάς αυτούς θυσία, αφού θυσιάζονται στα πάντα για τον Χριστό και με τον Χριστό κληρονομούμε του Χριστού, δια του Χριστού την επουράνιο βασιλεία. Ό,τι δίνουμε εμείς θαρτό, το παίρνουμε αιώνια στον ουρανό. Πράγματι, με σεβασμό πρέπει να υποκλινόμαστε μπροστά στο αναρρύθμιτο πλήθος των Αγίων, τους οποίους προβάλλει η Αγία μας Εκκλησία σαν τους αδιαψεύστους μάρτυρες της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος και της ζωντανής παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Οι Άγιοι, ξέρετε τι λένε? Εμείς αποδεικνύουμε με τον τρόπο της ζωής που ζήσαμε ότι ο Χριστός υπάρχει και αυτά που είπε ο Χριστός είναι δυνατά και κατορθωτά, και εσείς μπορείτε να το κάνετε αν θέλετε, γιατί εκείνοι θέλανε. Η δύναμη της Πεντηκοστής δεν ήταν ένα φαντασμογορικό γεγονός της ημέρας εκείνης, αλλά ήταν η αρχή μιας καινούργιας εποχής αγιότητος, η οποία δεν έχει τέλος, όπως δεν έχει τέλος και η Βασιλεία του Θεού. Η Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι ο παρατηνόμενος Χριστός, η εν Χριστώ και νυκτήσεις. Λουσμένοι λοιπόν οι Άγιοι, μέσα στο φως του Αγίου Πνεύματος, έχουν να μας επιδείξουν ζωή στολισμένη με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, Αγία ζωή. Γιατί δεχτήκανε το Πνεύμα το Άγιο και ακούσανε τι ήθελε το Πνεύμα το Άγιο από αυτούς, και ό,τι το Πνεύμα το Άγιο τους εζήτησε το δώσανε. Γεννημένοι μέσα στον κόσμο, κατόρθωσαν να νικήσουν τις επιθυμίες του και ζώντας μέσα στα δεσμά του να περάσουν από το χώρο το δεσμευμένο αυτόν, που στην ελευθερία, στην αυθαρσία που χαρίζει στον άνθρωπο ποιος? Η εν Χριστώ ζωή. Οι Άγιοι δεν προήλθαν μόνο από τα μοναστήρια ή από τον ιερό κλήρο, αλλά και από όλα τα επαγγέλματα. Ούτε περιορίζονται σε μια ηλικία ή σε μια συγκεκριμένη φυλή, αλλά είναι αγιασμένοι άνθρωποι όλων των ηλικιών, όλων των φυλών, όλων των κοινωνικών τάξεων, που έζησαν συνειδητά το θέλημα του Θεού και πήραν από αυτόν το Πνεύμα το Άγιο. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν λανθασμένη σχέση με τους Αγίους και στο μυαλό τους έχουν φτιάσει μια ψεύτικη εικόνα για τους Αγίους.
Περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν τους Αγίους σαν κάτι εξωγήινα όντα με υπερφυσική φυσιογνωμία. Όπως τους βλέπουν στις εικόνες, με εξαϊλωμένη τη μορφή από την αγιογραφία, με την φωτολουσία του ουρανού, το φωτοστέφανο, τους θεωρούν πολύ μακρινούς και ξένους από την καθημερινή τετριμένη ζωή. Έφτασαν στο καθομοίως οι Άγιοι και έγιναν ουράνιοι άνθρωποι, προηγουμένως πέρασαν μέσα από τον κόσμο της παρούσης ζωής. Συναναστράφηκαν με τους ανθρώπους της εποχής τους. Πολλοί από αυτούς που πριν ανακαινιστούν με τη μετάνοια υπήρξαν αμαρτωλοί, εγκληματίες, πόρνοι, κλέφτες, εμπαθείς. Ναι, ήταν οι Άγιοι πολλοί από αυτούς τέτοιοι πριν. Άλλοι ήταν άσημοι, ταπεινοί, άγνωστοι και άλλοι μπορεί να ήταν μεγιστάνες και σπουδαίοι. Όλοι όμως ξεκίνησαν από ένα γεγονός, από την αυτογνωσία. Κατάλαβαν το τι ήταν και κατάλαβαν τι ζητούσε ο Χριστός από αυτούς. Εδώ είναι ακριβώς το μυστικό. Η βασική λοιπόν προϋπόθεση για την αγιότητα ξεκινάει από την αυτογνωσία και φτάνει στη θεογνωσία. Και ανακοινίστηκαν με τι? Με τα δάκρυα της μετανοίας. Μετάνιωσαν για αυτό που ήτανε. Άλλαξαν τρόπο ζωής. Άλλαξαν τρόπο σκέψεως. Γιατί φωτίστηκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί θέλανε να ζήσουν τη ζωή που ο Χριστός τους έχει υποδείξει. Εγνώρισαν ότι ήταν άνθρωποι επιρρεπείς στην αμαρτία. Και όλοι τους την ελπίδα τη στήριζαν πού? Στο έλεος του Θεού. Είχαν εναποθέσει την αγωνία της σωτηρίας τους στην παντρική Θεία Πρόνοια. Καθημερινά ζητούσαν την εσπλαχνία του Θεού. Παράλληλα με τον προσωπικό τους αγώνα για τελείωση, αδιάλειπτα παρακαλούσαν τον Κύριο όπως ο τυφλός της Ιεριχούς. «Κύριε Ιησού, ελέησόν με, ελέησόν με Κύριε Ιησού». Επάλεψαν οι Άγιοι με τον εαυτό τους, τον κόσμο και με το διάβολο. Επάλεψαν με αυτές τις τρεις δυνάμεις. Με το αίμα του μαρτυρίου τους ή με τον υδρότα της ασκήσεώς τους ή με τα δάκρυα της μετανοίας τους ή με τη μαρτυρία της ζωής τους ενίκησαν το διάβολο. Περιόρισαν τα πάθη, αντιμετώπισαν τον κόσμο με θάρρος και ενώθηκαν με τον Χριστό. Η δόξα με τους οποίους τους ετοίμησε ο Θεός και στη ζωή της γης αλλά και με τα θάνατο στη ζωή του ουρανού ήταν φυσικό και πνευματικό επακόλουθο πιανής της αγιότητός τους. Ξαναπήραν τα δώρα του παραδείσου που είχε ο προπτωτικός άνθρωπος, εκείνα που είχε ο Αδάμ και η Εύα πριν πέσουνε. Τα πήραν λοιπόν οι Άγιοι, έγιναν αθάνατοι, παντοδύναμοι, άφθαρτοι, θεοί κατά χάριν και επετέλεσαν σημεία και τέρατα γιατί μέσα τους είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Άπειρανε τα θαύματα των Αγίων της πίστεώς μας που ακόμα και σήμερα επιτελούν, όπου υπάρχουν αγιασμένες εικόνες, τα χαριτόβρυτα λείψανα, όπου υπάρχουν εκκλησίες και μοναστήρια τους, όπου οι πιστοί με ελπίδα τους επικαλούνται. Κάνουν θαύματα οι Άγιοι. Βέβαια η πηγή των θαυμάτων είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, αλλά όμως διά των πρεσβειών των Αγίων. Όχι μόνο στη γη, αλλά και στον ουρανού την Εκκλησία οι Άγιοι, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώντες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένοι στολές λευκές και φήνικα στην δυσχυρσία αυτών, φρένονται και ψάλουν και δοξολογούν και υμνούν το Θεό. Και εκεί λοιπόν τετιμημένοι, αλλά και εδώ στη γη είναι συνέχεια τετιμημένοι. Είναι γεγονός που δεν χωρεί καμιά αμφισβήτηση ότι όλοι μας σεβόμαστε και τιμάμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Τους θαυμάζουμε για τα κατορθώματα τα οποία έχουν επιτελέσει, για τη δύναμη του χαρακτήρος τους, για τη δυνατή θέληση που είχανε, για την τόλμη και την ανδρεία τους. Πολλές φορές διαβάζουμε τα συναξάρια τους, όπου οι βιογράφοι περιγράφουν εφωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα και πολλές φορές συγκινούμεθα. Απόδειξη λοιπόν είναι η συμμετοχή μας στις εορτές τους. Απόδειξη είναι η ανέγερση των ναών, το πώς τιμούμε τους Αγίους. Απόδειξη είναι η παρουσία των εικόνων που έχουμε μέσα στο σπίτι, στο γραφείο, στο εργοστάσιο, στο αυτοκίνητο, η επίκληση που κάνουμε «Άγιε Παντελήμων, πρέσβευε πέρι μου».
στις δύσκολες στιγμές που παρακαλούμε τους Αγίους μας. Γενικώς η παρουσία τους η οποία είναι μέσα στη ζωή. Ύστερα όμως από μια προσεκτική έρευνα, τότε ο καθένας μας με λύπη διαπιστώνει κανείς ότι τους Αγίους τους βλέπουμε μόνο από την πλευρά του συμφέροντός μας. Τους θέλουμε προστάτες και φύλακες της ζωής μας και των υπαρχόντων μας, και να έχουν καλή υγεία τα παιδιά και να πάνε καλά οι εργασίες και να έχουν καλά η υγεία μας και να πετύχουν τα παιδιά στις εξετάσεις. Θα παρακαλέσουμε όλα αυτά τους Αγίους, για όλα αυτά τους θέλουμε, αλλά όχι όμως διδασκάλους, δεν τους θέλουμε. Θέλουμε να υπακούν και να ανταποκρίνονται στις προσευχές μας, χωρίς όμως ποτέ εμείς οι ίδιοι να είμαστε ειλικρινείς, και σπάνια για ορισμένα θέματα μόνο να υπακούμε στις δικές τους διδασκαλίες και υποδείξεις. Περισσότεροι από μας, φορτωμένοι με τις εικόνες των Αγίων, αρκούνται σε μια εξωτερική και άνευ ουσίας επικοινωνία με τους Αγίους. Ασπάζονται, ατενίζουν, θοπεύουν τις ιερές εικόνες, χωρίς όμως να εμβαθύνουν στη ζωή αυτών των εικονιζομένων. Πίσω από το εικονιζόμενο πρόσωπο, πίσω από αυτή την ηλαρότητα που παρουσιάζει το φωτεινό αυτό πρόσωπο του Αγίου στην εικόνα, με το φωτισμένο του κεφάλι, με το πολύτιμο μανδύα και με τα άλλα σύμβολα της εικόνος, κρύβονται θλίψεις, κρύβονται δάκρυα, πόνοι, αγώνες, μαρτύριο και ξεφτυλισμοί, καταφρονήσεις, προπυλακισμοί, συκοφαντίες, εξορίες, ταπεινώσεις, κακουχίες και τόσα άλλα και πόσα άλλα. Οι Άγιοι για να φτάσουν στη θέωση πέρασαν από τη στενή και τεθλιμμένη πύλη των δοκιμασιών, εμπεγμών και μαστίγων, πήραν έλαβον, έτη δε δεσμών, λέει ο Απόστολος Παύλος, και φυλακής, ελιθάθησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο και μαχαίρες απέθανον, υστερούμενοι, θλιβούμενοι, κακοχούμενοι, εν ερημίες πλανόμενοι και όρηση, και σπηλαίης και τις οπές της γης. Ποιοι από εμάς τα σκεπτόμαστε αυτά, όταν ασπαζόμαστε την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος ή οποιοδήποτε Αγίου? Στόχος στη ζωή τους είχαν θέσει ένα οι Άγιοι, την ένωσή τους με τον Χριστό, και δεν εκάνθησαν από κανένα εμπόδιο του κόσμου. Μέσα από τους φρικτούς πόνους του μαρτυρίου τους διεκήρυταν με χαρά τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού: θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχηρα. Τίποτε δεν ήταν δυνατόν να τους χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, και δεν τους χώρισε, γι' αυτό είναι ενωμένοι επάνω στον ουρανό. Οι Άγιοι Πάντες με την αυριανή γιορτή τους μας αφυπνίζουν από το λίθαργο, από το λίθαργο της καθημερινότητος, και μας φωτίζουν το δρόμο του προορισμού μας και μας λένε: άνθρωποι σαν και εσάς ήμασταν και εμείς. Ζήσαμε τον κόσμο το δικό μας και εμείς, με αυτά τα υλικά αγαθά τα οποία είχε. Δεν δεθήκαμε μαζί του, δεν μας κυριάρχησαν. Είχαμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας, πώς να αγαπήσουμε περισσότερο το Θεό και να τηρήσουμε καλύτερα τις εντολές Του. Και αγωνίστηκαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Σκοπός της ζωής μας δεν είναι να αφήσουμε απογόνους και να αποκτήσουμε πλούτη και αξιώματα. Προορισμό μας, προορισμός του κάθε ενός μας είναι η θέωση, ο αγιασμός. Μας χαρίζει τη ζωή ο Θεός. Αλλά γιατί μας τη δίνει? Για να εργαστούμε για τη σωτηρία της ψυχής μας. Γι' αυτό ο Θεός μας δίνει τη ζωή, απολαμβάνοντας όσα αγαθά εκείνος μας παρέχει και αγωνιζόμενοι για την κατάκτηση του ουρανίου επάθλου. Δεν είπαμε ότι περιφρονούμε τα υπάρχοντα υλικά του κόσμου, αλλά κάνουμε καλή χρήση αυτών, δεν μας κυριαρχούνε. Και αγωνιζόμαστε λοιπόν για ένα και μόνο: να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό, να γίνουμε ένα με τον Χριστό κατά το δυνατόν. Είναι γεγονός πράγματι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής με το ηλιστικό και καταναλωτικό πνεύμα μας αποθαρρύνει από τον αγώνα της αγιότητας. Είμαστε θύματα, αλλά που δεχόμαστε όμως την κατάσταση αυτή.
Τη δεχόμαστε χωρίς να σκεφτούμε τι επιδράσεις μπορεί να ασκήσει αυτή η αποδοχή που κάνουμε του τρόπου της ζωής. Δεν έχουμε το θάρρος να αντισταθούμε στο ρυθμό της ζωής. Ελάχιστοι άνθρωποι κάνουν κάποια προσπάθεια. Η καθημερινή βιοπάλη μας κάνει να λησμονούμε τον προορισμό μας. Και ο βομβαρδισμός με αντίθετες και ηλόφρονες θεωρίες μας αποπροσανατολίζουν από το στόχο που για όλους μας πρέπει να είναι ένας και μόνο η ομοίωση του Θεού. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Είναι η εντολή του Θεού. Τι να τα κάνω κι αν κέρδισα του κόσμου τα αγαθά. Τα κουβάλισε κανένας μαζί του. Το είπαμε πολλές φορές. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Μόνο αρετές θα πάρει ο άνθρωπος μαζί του. Αρετές που είναι όμως στολίδια της ψυχής. Αν έτσι βλέπουμε τους Αγίους Προστάτες και διδασκάλους μας, θα έχουμε τιμήσει με τον πιο θεάριστο και θεοπρεπή τρόπο πραγματικά τη γιορτή τους. Και το σπουδαιότερο, να γίνουμε όπως εκείνοι, μιμητέ του Χριστού. Την εορτή των Αγίων Πάντων μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος οι Άγιοι Πατέρες θέσπισαν να την εορτάζουμε για να μας δείξουν ότι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος αυτά τα θαύματα ενήργησε, δηλαδή φώτισε και αγίασε τους χωρικούς, χωμάτινοι ήταν και εκείνοι, ανθρώπους και τους ετοίμησε στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Ακόμη, επειδή υπήρξαν πολλοί που ευαρέστησαν το Θεό, παρέμειναν όμως άγνωστοι στους ανθρώπους, δεν τους ξέρουμε όλους τους Αγίους, δισεκατομμύρια είναι οι Άγιοι και έπρεπε και αυτοί να τιμηθούν μέσα στην Εκκλησία και να ζητείτε από τους πιστούς η βοήθειά τους. Γι' αυτό λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία καθιερώσε την εορτή των γνωστών και των αγνώστων, των Ινδών, των Αιγυπτίων, των Αράβων, των Ευρωπαίων, όλων των Αγίων της Οικουμένης. Και τέλος, επειδή έπρεπε εκείνους που εορτάζουμε μεμονωμένα κάθε μέρα να τους συγκεντρώσουμε σε μια γιορτή για να φανεί, τι να φανεί, ότι υπέρ ενός Χριστού αγωνίστηκαν όλοι για τον ίδιο στόχο, όλοι για τον ίδιο σκοπό, στο ίδιο στάδιο της αρετής έτρεξαν και ως δούλοι Χριστού άξια στεφανώθηκαν για την Εκκλησία του Χριστού από το Χριστό. Μεγάλη λοιπόν και θαυμαστή η αυριανή ομίγυρη των Αγίων, προπάτορες και προφήτες, πατριάρχες και απόστολοι, μάρτυρες και ιεράρχες, ιερομάρτυρες και οσιομάρτυρες, όσοι και δίκαιοι, μαζί με τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων, έχοντας στο μέσο την των Αγίων Αγίαν, την υπεραγία Δέσποινα Θεοτόκων, ως αστέρες πολύφωτοι προβάλλουν στο πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας. Μπροστά στο μεγαλείο της δόξας τους, πλημμυρισμένοι από δέος και ευγνωμοσύνη για τις ακείμεντες πρεσβείες τους, ας τους αναπέμψουμε αυτή την προσευχή. Οικετεύσατε υπερ ημών, Άγιοι Απόστολοι και Άγιοι Πάντες. Αμήν.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα Κυριακή των Αγίων Πάντων, ο Λόγος του Θεού, δια του Αποστολικού Αναγνώσματος, μας μιλάει για μια άλλη δύναμη μπροστά στην οποία υποτάσσεται και η σωματική δύναμη και η οικονομική και η στρατιωτική και η πολιτική. Μια δύναμη που σβήνει όλες τις άλλες. Πρόκειται για την πίστη στο Θεό. Προς απόδειξη αυτής της αλήθειας, ο Απόστολος Παύλος μας δίνει στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που είναι από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το 11ο κεφάλαιο και τον στίχο 33 και μετά, μας δίνει εκπληκτικά παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη. Μας μιλάει για τον Γεδεών, ο οποίος με 300 μόνο στρατιώτες και με όπλα, κανάτες, δαυλούς και σάλπιγγες διέλυσε και κατενίκησε ένα πάνοπλο στρατό αλλοφύλων. Μας μιλάει για τον Δαβίδ, ένα παλικαράκι τότε που με μόνο όπλο μια σφεντόνα και μια πέτρα νίκησε τον πάνοπλο γίγαντα Γολιάθ που μπροστά του έτρεμαν οι πάντες. Μας μιλάει για τον προφήτη Δανιήλ που τον έριξαν σε ένα λάκκο με πεινασμένα λιοντάρια για να τον φάνε και εκείνος τα έκανε να ξαπλώσουν στα πόδια του σαν πρόβατα. Μας μιλάει για τους τρεις νεαρούς, τους νέους εκείνους, τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ, που τόλμησαν, ενώ ήταν σε αιχμαλωσία, να τα βάλουν με τον παντοδύναμο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Εκείνος τους έριξε στην κάμινο του πυρός. Πέσανε μέσα στη φωτιά με όπλο την πίστη τους και υπέταξαν τη φοβερή φωτιά. Την ένιωθαν γύρω τους σαν δροσιά. Μας μιλάει ακόμα ο Απόστολος Παύλος για μια γυναικούλα χείρα στα Σαρεπτά της Ιδονίας που της πέθανε το παιδί. Με την πίστη της νίκησε και το θάνατο. Με την προσευχή του προφήτη Ηλία το παιδί αναστήθηκε. Όλα αυτά τα απίστευτα έγιναν από τη δύναμη του Θεού που ενεργούσε διαμέσου ανθρώπων που είχαν ισχυρή πίστη. Ο άνθρωπος που έχει τέτοια πίστη γίνεται φορέας της Θείας Δυνάμεως. Ο Κύριος το είχε πει: «Εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε». Ποιος δεν θα ήθελε να έχει ισχυρή πίστη και να κατορθώνει τα αδύνατα? Πώς όμως μπορεί κανείς να αποκτήσει τέτοια πίστη? Η πίστη δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, είναι δώρο και χάρισμα του Θεού στον άνθρωπο. Είναι καρπός ενεργίας του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή. Το λέει ρητός η γραφή: «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια». Σε ποιους όμως κάνει ο Θεός αυτό το δώρο? Με δεδομένο ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και ότι είναι απόλυτα δίκαιος, το χάρισμα της πίστεως το δίνει σε αυτούς που το αξίζουν. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι καλοπροαίρετοι, οι ενάρετοι, αυτοί που δεν είναι αρνητικοί για το Θεό και το θέλημά Του. Λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου ότι ο Χριστός στέκεται έξω από την πόρτα της ψυχής και τη χτυπάει. «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω με ταυτού και αυτός με τεμού». Εάν θέλουμε λοιπόν το δώρο της πίστεως, ας μην μείνουμε αδιάφοροι στο κάλεσμα του Χριστού, ας του ανοίξουμε την καρδιά μας. Ακούμε πολλούς στην εποχή μας να λένε: «Εγώ έχω πολύ πίστη στο Θεό», και άλλους να λένε: «Εγώ πίστεψα στο Χριστό και σώθηκα». Όλοι αυτοί έχουν το χάρισμα της πίστεως άραγε? Πολλοί νομίζουν ότι έχουν πίστη, αλλά αυτό που έχουν δεν είναι το δώρο του Θεού, δεν είναι πραγματική πίστη. Παραδείγματος χάρη, αυτοί που λένε: «Πιστεύω ότι υπάρχει Θεός» ή «πιστεύω ότι υπάρχει ανωτέρα δύναμη», αυτό δεν είναι δώρο Θεού, διότι όπως λέει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο: «Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι». Αυτά τα πιστεύει και ο διάβολος. Εκείνοι που λένε: «Εγώ πιστεύω στο Θεό μόνο που δεν πάω στην εκκλησία» ή «δεν πάω στο κήρυγμα», τι σώη πίστη είναι αυτή, αφού δεν έχει αυτός που έχει Τέτοια πίστη που λέει δεν έχει τη διάθεση να προσφέρει το παραμικρό στο Θεό. Λίγη ώρα για προσευχή και λατρεία, λίγη νηστεία, κάτι. Άρα, για να πάρουμε πραγματικά το δώρο της πίστεως, πρέπει να κάνουμε κάτι και για το Θεό και να τον δεχόμαστε όπως εκείνος θέλει και όχι όπως θέλει η διεφθαρμένη φύση μας. Στις ζωφερές τούτες μέρες που ζούμε, που τα μαύρα μαντάτα για την οικονομία μας έρχονται το ένα πίσω από το άλλο και φαίνεται αδύνατη κάποια ανάκαμψη, μας χρειάζεται η γνήσια πίστη στο Θεό, γιατί μόνο αυτή μπορεί να μετακινήσει βουνά και να ανατρέψει κάθε εμπόδιο. Όσο κι αν όλα μας απελπίζουν, ας έχουμε τη σιγουριά ότι έχει ο Θεός. Θα βρει τρόπο να μας βγάλει από το σκοτεινό τούνελ. Φτάνει να πιστέψουμε θερμά και να ελπίζουμε σε Αυτόν. Στο σημείο όμως αυτό, ας φέρουμε το λόγο σε μια κακοδοξία, μια αιρετική διδασκαλία των Προτεσταντών, οι οποίοι, όπως έχουμε πει άλλοτε, είναι κατακερματισμένοι σε χιλιάδες υποομάδες με διάφορες ονομασίες και διαφορετικές αιρετικές διδασκαλίες η κάθε μία. Η κακοδοξία αυτή των Προτεσταντών σχετίζεται με την πίστη και την σωτηρία. Κατά τους Προτεστάντες λοιπόν, η σωτηρία είναι αποτέλεσμα μόνο της πίστεως. Μόλις πιστέψει ο άνθρωπος, παίρνει άφεση. Παίρνει την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος ότι σώθηκε, παίρνει αγία ζωή και ηρεμία της συνειδήσεως. Δεν απαιτούνται δηλαδή για τη σωτηρία ούτε η Θεία Χάρη των Μυστηρίων, ούτε αγαθά έργα. Για να στηρίξουν αυτή τη διδασκαλία οι Προτεστάντες, επιστρατεύουν τη γνωστή μέθοδο όλων των αιρετικών. Επιλέγουν όσα αγιογραφικά χωρία τονίζουν την αξία της πίστεως και αποσιωπούν όλα τα άλλα που λένε ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα για να σωθεί κανείς. Οι αιρετικοί λέγονται έτσι ακριβώς εξαιτίας αυτής της μεθόδου. Διαλέγουν ό,τι θέλουν από την Αγία Γραφή και κρύβουν τα υπόλοιπα. Έτσι οι Προτεστάντες παραθέτουν ένα πλήθος χωρίων της Αγίας Γραφής που κατά αυτούς διδάσκουν ότι η σωτηρία είναι αποτέλεσμα μόνο της πίστεως. Ενώ τα χωρία αυτά μόνο τονίζουν την αξία της πίστεως για την σωτηρία, δεν αναφέρονται όμως και στα άλλα μέσα σωτηρίας που τα βρίσκουμε σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής. Ακούστε μερικά χωρία που προβάλλουν οι Προτεστάντες. Παραπέμπουν στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και στους στίχους 14 και 15. Τα διαβάζουμε. «Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Όπως δηλαδή άλλοτε ο Μωυσής κρέμασε ψηλά το χάλκινο φίδι για να σώζονται με αυτό οι Ισραηλίτες από τα δαγκώματα των φιδιών της ερήμου, έτσι σύμφωνα με το μυστηριώδες σχέδιο του Θεού πρέπει να κρεμαστεί στο σταυρό ο Υιός του ανθρώπου, προσλαμβάνοντας το ομοίωμα της αμαρτίας αλλά μη έχοντας καμιά σχέση με την αμαρτία. Και θα υψωθεί πάνω στο σταυρό για να μην χαθεί στον αιώνιο θάνατο κανένας από εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ορίστε, μας λένε, όποιος πιστεύει στο Χριστό σώζεται και έχει αιώνια ζωή. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Επίσης παραπέμπουν στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου και στο στίχο 47 που λέει, λόγια του Κυρίου, «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν», σας διαβεβαιώνω δηλαδή, «ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον», όπως όποιος πιστεύει σε μένα έχει αιώνια ζωή. Κατά τους Προτεστάντες αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο, αρκεί να πιστεύει. Επίσης παραθέτουν ένα χωρίο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το 10ο κεφάλαιο και του στίχους 9 έως 10. Λέει εκεί, «Εάν ομολογήσεις εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός Αυτόν ήγερεν εκ νεκρών, σωθήσει. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν». Δηλαδή, Εάν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Ιησού Χριστό σαν υπέρτατο Κύριο και αν πιστεύεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, θα σωθείς. Θα σωθείς δε διότι με την καρδιά του και με όλη την ψυχή του πιστεύει κανείς και σαν καρπό της πίστεως αυτής έχει τη δικαίωσή του. Με το στόμα δε ομολογεί την πίστη και σαν καρπό έχει την σωτηρία. Ορίστε, μας λένε και πάλι, όταν ομολογεί κανείς την πίστη του στο Χριστό σώζεται, χωρίς τίποτε άλλο. Ακόμη μας παραπέμπουν στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 9, όπου λέει: «Κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών, σωτηρίαν ψυχών». Δηλαδή ότι εκείνο το σημείο στο οποίο καταλήγει και τελειώνει η πίστη είναι η σωτηρία των ψυχών. Ορίστε λοιπόν, μας λένε, δια της πίστεως σώζεται κανείς χωρίς τίποτε άλλο. Εάν εντοπίσουμε την προσοχή μας μόνο στα χωρία αυτά, βγάζουμε το επιπόλαιο συμπέρασμα των προτεσταντών ότι για τη σωτηρία χρειάζεται μόνο η πίστη. Κατά τη διδασκαλία όμως ολόκληρης της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως, η σωτηρία δεν κερδίζεται μόνο με τη θεωρητική πίστη, αλλά είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο παραγόντων: της Θείας Χάριτος που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας και της έμπρακτης πίστεως, της πίστεως δηλαδή που αποδεικνύεται με έργα αρετής. Ας κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή και επανερχόμαστε για να αποδείξουμε του λόγου του αληθές.

Όπως είπαμε πριν τη μουσική διακοπή, οι αιρετικοί προτεστάντες όλων των επωνυμιών και διδασκαλιών ισχυρίζονται ότι για τη σωτηρία απαιτείται μόνο η πίστη. Πίστεψες, σου λένε, σώθηκες. Η Αγία Γραφή όμως, χωρίς να υποτιμά την αξία της πίστεως για τη σωτηρία, διδάσκει ότι για τη σωτηρία είναι αναγκαία και η Θεία Χάρις, που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η εντύπωση που δημιουργείται σε ένα προτεστάντη ότι σώθηκε είναι τελείως υποκειμενική υπόθεση και συνεπώς όχι ασφαλές κριτήριο σωτηρίας. Γι' αυτό και ο Κύριος, για να μην βασιζόμαστε σε επισφαλείς και συχνά απατηλές εντυπώσεις, μας παρέδωσε συγκεκριμένες ορατές πράξεις διαμέσου των οποίων μεταδίδεται η Θεία Χάρις. Αυτές οι πράξεις είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά είναι τα μέσα της σωτηρίας. Παράδειγμα, στις πράξεις των Αποστόλων, στο δεύτερο κεφάλαιο και στους στίχους 37 και 38, διαβάζουμε τι αποτέλεσμα είχε στα πλήθη που συνέρευσαν έξω από το σπίτι όπου συνέβη το γεγονός της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, η ομιλία που έκανε ο Απόστολος Πέτρος. Διαβάζουμε. «Ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, είπονται προς Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί?» Όταν ακούσαν δηλαδή την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, αισθάνθηκαν την ενοχή τους και τους κατέλαβε λύπη και κατάνοιξη. Και είπαν στον Πέτρο και τους άλλους Αποστόλους, τι να κάνουμε για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Πέτρος δε έφη προς αυτούς, μετανοήσατε και βαπτιστεί το έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Η απάντηση λοιπόν του Πέτρου ήταν: μετανοήστε και ο καθένας από εσάς, έχοντας αδίστακτη πίστη στον Χριστό σαν σωτήρα, ας βαπτιστεί για να του δοθεί άφεση των αμαρτιών και θα πάρετε έτσι τη δικαίωση και τον αγιασμό τα οποία σαν δωρεά παρέχει το Άγιο Πνεύμα στους βαπτιζομένους. Στο χωρίο αυτό η άφεση των αμαρτιών συνδέεται με μια εξωτερική πράξη, το βάπτισμα. Σε αντίλογο, οι προτεστάντες φέρνουν ένα χωρίο πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων, το 10ο κεφάλαιο και τους στίχους 44 έως 48, του οποίου παρεξηγούν την έννοια. Λέει εκεί για την επίσκεψη που έκανε χάρητη του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Πέτρος στον εκατόνταρχο Κορνήλιο και τους περί αυτών. Διαβάζουμε. «Έτι λαλούντος του Πέτρου, τα ρήματα ταύτα, έπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων». Ενώ δηλαδή ο Απόστολος Πέτρος τους δίδασκε, έπεσε το Άγιο Πνεύμα με τρόπο αισθητό και εμφανή σε όλους όσους ακούγανε. «Και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήλθαν το Πέτρο, ότι και επί τα έθνη εδόθη και εκέχεται η δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή τελήφθησαν από μεγάλη έκπληξη οι πιστοί Ιουδαίοι που είχαν πάει μαζί με τον Πέτρο, διότι στους εθνικούς, δηλαδή τους ειδωλολάτρες που δεν είχαν περιτομή ούτε ακολουθούσαν το Μωσαϊκό νόμο, δόθηκε πλούσια η χάρη του Αγίου Πνεύματος. «Οίκουον γάρ αυτών λαλούντων γλώσσες και μεγαλυνώντων των Θεών». Και αντελήφθησαν αυτή την έκχυση του Αγίου Πνεύματος από το γεγονός ότι τους άκουσαν αυτούς τους ειδωλολάτρες να μιλάνε με γλώσσες που δεν ήξεραν πρωτύτερα και να δοξάζουν τον Θεό. «Ορίστε», μας λένε οι προτεστάντες, «η χάρη του Αγίου Πνεύματος δόθηκε στους ειδωλολάτρες πριν το βάπτισμα και χωρίς το βάπτισμα. Το χωρίο όμως αυτό δεν διδάσκει αυτό το πράγμα, ότι η σώζουσα, δηλαδή η Θεία Χάρις, μεταδίδεται και χωρίς τα μυστήρια. Μιλάει εδώ για την προκαταρκτική Θεία Χάρη, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να πιστέψει. Η σωτήρια Θεία Χάρη μεταδόθηκε με το βάπτισμα σε αυτούς που είχαν πάρει την προκαταρκτική χάρη. Και αυτό φαίνεται στους αμέσως επόμενους δύο στίχους. Λέει στο στίχο 47 και στο στίχο 48. «Τότε απεκρίθη Πέτρος, μήτη το είδωρ κολλήσε δύνατέ της του μη βαπτιστήνε τούτους ήτινε στο Πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και εμείς». Δηλαδή, μήπως μπορεί, λέει, κανείς να εμποδίσει το νερό
να μην βαπτιστούν σε αυτό αυτοί που πήραν το Άγιο Πνεύμα όπως το πήραμε και εμείς και δεν υπολείπονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς ούτε στο ελάχιστο από αυτά τα χαρίσματα τα δικά μας. Προσέταξετε αυτούς βαπτιστήνε εν το ονόματι Κυρίου και διέταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Η προκαταρτική Θεία Χάρη λοιπόν έδωσε στους ειδωλολάτρες την πίστη ούτως ώστε να δεχθούν εν συνεχεία και το βάπτισμα το οποίο έδωσε την χάρη της σωτηρίας. Για τη σωτήρια Θεία Χάρη που μεταδίδεται με το βάπτισμα και με το χρίσμα μας μιλάει ένα άλλο χωρίο των πράξεων των Αποστόλων από το 19ο κεφάλαιο και μεταξύ των στίχων 1 έως 6. Διαβάζουμε. «Εγένετο δε εν το Απολό είναι εν Κορίνθο, Παύλων διελθόντα τα ανωτερικά μέρη ελθύνης Έφεσον». Συνέβη λέει όταν ο Απολός, ένας επιφανής μαθητής χριστιανός εκείνης εποχής, ενώ λοιπόν ο Απολός ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος αφού περιόδευσε τα βορειότερα και υψηλότερα μέρη της Μικράς Ασίας ήρθε στην Έφεσο. Και ευρών μαθητάς την Άς είπε προς αυτούς, «Ή πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες». Οι δε είπαν προς αυτόν, «Αλλού δε πνεύμα Άγιον εστίν οικούσαμεν». Δηλαδή τους ρώτησε ο Απόστολος Παύλος, «Πήρατε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όταν πιστέψατε». Αυτοί του είπαν, «Αλλά δεν ακούσαμε ούτε εάν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων και ενεργεί μεταδίδοντας χαρίσματα το Άγιο Πνεύμα». Είπετε προς αυτούς, «Ιστίουνε βαπτίστητε». Οι δε είπαν, «Εις το Ιωάννου βάπτισμα». Τότε ο Παύλος τους λέει, «Ποιο λοιπόν βάπτισμα πήρατε και σε ποιον στο όνομα βαπτιστήκατε». Αυτοί είπαν, «Βαπτιστήκαμε το βάπτισμα του Ιωάννου». Είπε δε Παύλος, «Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, το λαό λέγον εις τον ερχόμενον με ταυτόν ή να πιστεύσωσιν, του τέστην εις τον Ιησούν Χριστόν». Τους εξήγησε δηλαδή ο Απόστολος Παύλος ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος βάπτιζε βάπτισμα που οδηγεί στη μετάνοια, χωρίς όμως να δίνει άφεση αμαρτιών. Και προέτρεπε ο Ιωάννης το λαό να πιστέψουν σε εκείνον που έρχεται ύστερα από αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό που θα έδινε άφεση.

γνώσεις που δεν ήξεραν και ταυτόχρονα προφήτευαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν αρκούσε να έχουν πιστέψει οι άνθρωποι, αλλά έπρεπε και να έχουν βαπτιστεί για να κερδίσουν την σωτηρία. Οι Προτεστάντες διδάσκουν ότι ολόκληρη η Θεία Χάρις και όλες οι δωρεές της μεταδίδονται αυτομάτως σε όποιον πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Αρνούνται ότι το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει τη χάρη διαμέσου εξωτερικών πράξεων και ότι μεταδίδει ειδική χάρη κάθε φορά. Εάν δεχθούμε την διδασκαλία αυτή των Προτεσταντών, τότε θα έπρεπε η μετάδοση της Θείας Χάριτος να γίνεται μια μόνο φορά σε κάθε πιστό, μόλις αυτός πιστέψει. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οι 12 Απόστολοι λόγου χάριν δεν πήραν τη χάρη μόνο κατά την Πεντηκοστή, αλλά και άλλες φορές. Διαβάζουμε παραδείγματος χάριν στο 20ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου τους στίχους 19 έως 23. «Ους ησούν οψίας τη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήρθεν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν». Δηλαδή την Κυριακή που ο Κύριος αναστήθηκε, και ενώ ήταν βράδυ και οι μαθητές ήταν μαζεμένοι από το φόβο των Ιουδαίων σε ένα σπίτι και είχαν κλειδαμπαρώσει τις πόρτες, ήρθε ο Ιησούς και στάθηκε στο μέσον και τους λέει ειρήνη σε σας. Και τούτο λοιπόν έδειξεν αυτοί στα σχήρας και την πλευράν αυτού, εχάρισαν ούν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον. Τους έδειξε τότε και τα χέρια και την πλευρά του με τις πληγές και χάρηκαν οι μαθητές αναγνωρίζοντας τον Κύριον. Είπενουν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν, ειρήνη ημίν, καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, κακό πέμπω ημάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει αυτοίς, λάβετε πνεύμα Άγιον. Δηλαδή, τους είπε ο Κύριος ότι ας είναι η ειρήνη μαζί σας, όπως με έστειλε ο πατήρ για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι σας στέλνω και εγώ για να εξακολουθήσετε αυτό το έργο. Και αφού το είπε αυτό, για να τους μεταδώσει την πνοή της νέας ουράνιας ζωής, τους φύσηξε στα πρόσωπά τους, όπως άλλοτε ο Θεός στο πρόσωπο του Αδάμ, και τους είπε, λάβετε πνεύμα Άγιον. Άντινον αφείτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτής, άντινον κρατείτε και κράτηνται. Δηλαδή σε όποιους συγχωρείστε τις αμαρτίες, τους συγχωρούνται αυτές και από το Θεό, και σε όποιους δεν τις συγχωρείτε, μένουν ασυγχώρητες και από το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι οι μαθητές του Κυρίου πήραν την χάρη της αφέσεως των αμαρτιών πριν ακόμη γίνει η Πεντηκοστή, πριν ακόμη επομένως δεχθούν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Επίσης στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και στους στίχους 9 έως 10 μας λέει τι έγινε μεταξύ του Αποστόλου Παύλου και του Ελίμα του Μάγου. Σαύλος δε, ο και Παύλος, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενήσας προς αυτόν, είπε, ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιέ διαβόλου κλπ. Δηλαδή σε εκείνη τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος θέλησε να κακίσει τον Ελίμα τον Μάγο, επλήστη Πνεύματος Αγίου. Άρα μετά το βάπτισμά του πήρε άλλη χάρη ο Απόστολος Παύλος. Οι επανειλημμένες αυτές λήψεις της Θείας Χάριτος σημαίνουν ότι το Άγιο Πνεύμα μεταδίδει ειδική χάρη κάθε φορά. Εξάλλου η μετάδοση της Θείας Χάριτος συνδέεται με εξωτερικές πράξεις. Αυτό το βλέπουμε να προτυπώνεται στα θαύματα που έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, κατά τα οποία μετέδιδε η αματική Θεία Χάρη διαμέσου εξωτερικών πράξεων. Παραδείγματος χάριν, αλήφοντας με πυλό τα μάτια του τυφλού ή ακουμπώντας τα χέρια του στα αυτιά του κοφάλαλου. Το ίδιο συνέβαινε και μετά την Πεντηκοστή. Έτσι, η χάρη της αναγεννήσεως του ανθρώπου συνδέεται με την εξωτερική πράξη της βυθίσεως στο νερό, δηλαδή του βαπτίσματος. Γι' αυτό και λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο και στο στίχο 16,

λόγια που είπε ο Αναστάς Χριστός προς τους Αποστόλους. «Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Δηλαδή για να σωθεί κανείς δεν αρκεί το να πιστέψει, πρέπει και να βαπτιστεί, να γίνει αυτή η εξωτερική πράξη της βαπτίσεως. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στους νεοφωτίστους χριστιανούς μεταδίδονται με την εξωτερική πράξη της επιθέσεως των χεριών στο κεφάλι του βαπτιστέντος ή ακόμη με την εξωτερική πράξη του χρίσματος. Αυτό φαίνεται στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και στο 8ο κεφάλαιο, όπου μας λέει τα εξής. «Ακούσαντες δε οι εν Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δέδεκτε η Σαμάρια των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννη». Όταν έμαθαν οι Απόστολοι που ήταν στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια άκουσε το λόγο του Θεού, τους έστειλαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. «Ήτινες καταβάντες προσήφξαντο περί αυτών, όπως λάβος η Πνεύμα Άγιον». Αυτοί λέει προσευχήθηκαν για να πάρουν οι Σαμαρίτες που είχαν πιστέψει το Άγιο Πνεύμα. «Ούπο γάρ ειν επουδενή αυτών επιπεπτοκός, μόνον δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού». Διότι λέει δεν είχαν πάρει τη χάρη του μυστηρίου του χρίσματος, αλλά ήταν μόνο βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού. Επίσης, η ειδική χάρη της αφέσεως των μετά το βάπτισμα αμαρτιών μεταδίδεται διαμέσου της εξωτερικής πράξεως της ομολογίας των αμαρτιών στον πνευματικό, διαμέσου δηλαδή της εξομολογήσεως. Αυτό φαίνεται μεταξύ άλλων στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 9, όπου λέει: «Εάν ομολογόμεν τα σαμαρτία ημών, πιστός εστί και δίκαιος, ή να αφεί ημίν τα σαμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσα αδικίας». Εάν δηλαδή ομολογούμε τις αμαρτίες μας με συνέστηση της ενοχής μας στην εξομολόγηση, ο Θεός είναι πιστός, αξιόπιστος και δίκαιος και μας συγχωρεί τις αμαρτίες και μας καθαρίζει από κάθε αδικία. Επίσης, η ειδική χάρη της ιεροσύνης μεταδίδεται διαμέσου της εξωτερικής πράξεως της επιθέσεως των χεριών. Η ειδική χάρη της ιάσεως από τις σωματικές ασθένειες συνδέεται με την εξωτερική πράξη της αλείψεως του ασθενούς με το αγιασμένο λάδι. Έτσι, αυτά φαίνονται σε διάφορα σημεία της Αγίας Γραφής, όπως παραδείγματος χάρη στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 6. Μιλώντας ο Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο, του λέει: «Διήνε τίαν αναμιμνίσκω σε αναζωπηρήν το χάρισμα του Θεού, ω εστί εσύ δια της επιθέσεως των χειρών μου». Δηλαδή, σου θυμίζω ότι να ανανεώνεις τη φωτιά του χαρίσματος του Θεού που έλαβες κατά τη χειροτονία σου με την επίθεση των χειρών μου. Όπως στην καθολική επιστολή του Ιακώβου μας λέει την περίφημη εκείνη περικοπή που μιλάει για το ευχέλαιο: «Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους εκκλησίας και προσευξάστος εν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελαίω εν το ονόματι Κυρίου». Δηλαδή, έχετε κανέναν άρρωστο μεταξύ σας, ας καλέσει τους πρεσβυτέρους να προσευχηθούν πάνω του και να τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως όσοι τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Η ευχή λοιπόν της πίστεως μαζί με την εξωτερική πράξη της επαλήψεως με το λάδι θα τον βοηθήσει να γίνει καλά. Εφόσον δε η μετάδοση της Θείας Χάριτος γίνεται διαμέσου εξωτερικών ορατών πράξεων, είναι φανερή και η ανάγκη της υπάρξεως του ανθρώπου που θα τη στελεί, δηλαδή του ιερέως.

Κατά τους αιρετικούς προτεστάντες σώζεται κανείς, όπως είπαμε προηγουμένως, μόνο με την πίστη. Πίστεψες, σώθηκες, λένε. Αποδείξαμε προηγουμένως μέσα από την Αγία Γραφή ότι για τη σωτηρία δεν αρκεί η θεωρητική πίστη. Χρειάζεται και η Θεία Χάρις που μεταδίδεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Το βάπτισμα, το χρίσμα, την εξομολόγηση και τα άλλα. Οι Προτεστάντες όμως επιμένουν. Δεν χρειάζονται για τη σωτηρία ούτε αγαθά έργα ούτε τίποτε. Χρησιμοποιούν σαν επιχειρήματα για να στηρίξουν αυτή την αντίληψη και κάποια αγιογραφικά χωρία. Είπαμε προηγουμένως ότι είναι ειδικοί οι αιρετικοί στο να επιλέγουν αυτά τα χωρία τα οποία τους βολεύουν και να αποσιωπούν όλα τα άλλα. Προβάλλουν παραδείγματος χάρη εν προκειμένου ένα χωρίο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το τρίτο κεφάλαιο και τους στίχους 27 και 28. Λέει εκεί ο Απόστολος: «Πού ουν η καύχησης εξεκλείστη, διαπίου νόμου των έργων ουχή, αλλά δια νόμου πίστεως. Λογιζόμεθα ουν πίστη δικαιούστε άνθρωπον χωρίς έργο νόμου». Πού είναι δηλαδή η καύχηση που θα είχαν οι άνθρωποι εάν δικαιωνόντουσαν και σωζόντουσαν με τα έργα και την αρετή τους? Αποκλείστηκε τελείως. Με ποιο νόμο? Με τον νόμο των έργων? Όχι, με τον νόμο της πίστεως στον Χριστό. Με συλλογισμό λοιπόν αλάνθαστο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως δωρεάν, χωρίς τα έργα που επιβάλλει ο νόμος. Ορίστε, μας λένε εδώ, η Αγία Γραφή λέει ότι δεν χρειάζονται έργα, φτάνει η πίστη. Στο χωρίο όμως αυτό δεν διδάσκεται η αχριστία των αγαθών έργων, αλλά των έργων του Μωσαϊκού νόμου. Έργα του Μωσαϊκού νόμου ήταν οι θυσίες των ζώων και των καρπών, οι απολούσεις, οι νύψεις των χειρών και τα άλλα παρόμοια που λεπτομερώς τηρούσαν οι Ιουδαίοι. Απόδειξη αυτού είναι ότι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος τονίζει αλλού ότι θα κριθούμε, θα σωθούμε ή θα καταδικαστούμε με βάση τα έργα μας. Έτσι, παραδείγματος χάρη, στην ίδια επιστολή του, την προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 13, λέει ρητός: «Ουγάρ οι ακροατέ του νόμου δίκαιοι παρά το Θεό, αλλά οι ποιητέ του νόμου δικαιωθήσονται». Δεν θα δικαιωθούν, θα σωθούν δηλαδή όσοι ακούνε απλώς τον νόμο του Θεού που διαβάζεται, αλλά όσοι φυλάτουν τον νόμο. Επομένως, όσοι κάνουν αγαθά έργα με τα οποία εφαρμόζεται ο νόμος. Επίσης, στο 10ο στίχο του ίδιου κεφαλαίου λέει: «Δόξα δε και τιμή και ειρήνη παντί το εργαζομένο το αγαθόν». Δηλαδή, δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί σε καθέναν ο οποίος εργάζεται το αγαθόν. Δηλαδή, κάνει αγαθά έργα με τα οποία αποδεικνύει την πίστη του. Και ακόμη, φανερά λέει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος ότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσεως, ο κριτής αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Δηλαδή, θα δώσει στον καθένα την αμοιβή του ανάλογα με τα έργα του. Η Αγία Γραφή λοιπόν ρητός διδάσκει ότι για τη σωτηρία είναι αναγκαία τα αγαθά έργα, χωρίς τα οποία η πίστη είναι άχρηστη. Αυτό το λέει σαφώς ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην καθολική του επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 17. «Ούτω και η πίστης, εάν μη έργα έχει, νεκρά εστί καθεαυτήν». Η πίστη δηλαδή, η θεωρητική, η οποία δεν συνοδεύεται από αγαθά έργα που την αποδεικνύουν, είναι νεκρή πίστη, άχρηστη πίστη. Και τα δαιμόνια έχουν θεωρητική πίστη, αλλά σε τίποτα δεν τα ωφελεί. Όπως ακούσατε και προηγουμένως, λέει: «Και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι». Και οι δαίμονες πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός, αλλά αυτό δεν τους ωφελεί. Ο Θεός θέλει έμπρακτη πίστη. Έτσι, παραδείγματος χάρη, λέει ο ίδιος ο Κύριος στο 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και στους στίχους 21 έως 23 τα εξής:
ου πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εις ελεύσετε εις τη βασιλεία των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Δεν θα σωθεί αυτός που λέει Κύριε, Κύριε, έχει δηλαδή μια πίστη, αλλά αυτός που τηρεί αυτά στα οποία λέει ότι πιστεύει. Πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ούτω σώ ονόματι προεφητεύσαμεν, και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν. Θα πούνε, λέει, την ημέρα της κρίσεως πολλοί, ότι Κύριε, λέει, με την πίστη μας σε σένα δεν προφητέψαμε, δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά, και τώρα δεν μας βάζεις στη βασιλεία σου. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν σας γνωρίζω, θα τους πει ο Κύριος. Μακριά από μένα όλοι εσείς οι οποίοι κάνετε έργα ενάντια προς τις εντολές του νόμου του Θεού. Επίσης, στο έκτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου και στο στίχο 46 έχει άλλα πολύ καθαρά λόγια του Κυρίου. Τι δε με καλείτε, Κύριε, Κύριε, και ου ποιείτε αλέγω. Τι να το κάνω, λέει, που με λέτε όλη την ώρα Κύριε, μου λέτε όλη την ώρα Κύριε, Κύριε, και δεν τηρείτε αυτά που λέω. Ακόμη το Ευαγγέλιο της Κρίσεως που διαβάζουμε την Κυριακή της Απόκρεο και είναι από το 25ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, λέει ότι εκείνοι που θα σωθούν δεν θα είναι εκείνοι που πιστέψανε απλώς, αλλά εκείνοι οι οποίοι ταΐσανε τους πεινασμένους, ποτίσανε τους διψασμένους, ντύσανε τους γυμνούς, επισκεφθήκανε τους αρρώστους, κάνανε δηλαδή αγαθά έργα. Το θέλημα του Θεού είναι όχι μόνο να πιστεύουμε, αλλά και να αποδεικνύουμε την πίστη μας με αγαθά έργα. Αυτό το λέει σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης. Ας πούμε ένα ακόμη, είναι από το τρίτο κεφάλαιο της προς Τίτων επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Λέει εκεί ο Απόστολος στο μαθητή του: «Πιστός ο λόγος, και περί τούτων βούλο μέσα διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εσύ τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης». Θέλω να μιλάς, του λέει του Τίτου, με βεβαιότητα και με κύρος, για να φροντίζουν αυτοί που έχουν πιστέψει στο Θεό να πρωτοστατούν σε έργα καλά. Αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα έργα για τους ανθρώπους. Κατά την μέλουσα κρίση θα κριθούμε ανάλογα με τα έργα μας. Αυτό το λέει, εκτός από το Ευαγγέλιο της κρίσεως, το λέει και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 20ο κεφάλαιο και στο στίχο 12. «Και είδον τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου, και βιβλία ινύχθησαν». Στάθηκαν, λέει, όλοι οι αναστημένοι μπροστά στο βήμα του κριτή. «Και τότε ανοίχτηκαν βιβλία, και άλλο βιβλίο νυνύχθη ο εστί της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών». Δηλαδή η κρίση, η μέλουσα κρίση θα γίνει σύμφωνα με τα έργα τα οποία είναι καταγεγραμμένα από το Θεό. Οι αμετανόητοι και φαύλοι θα καταδικαστούν εξαιτίας απουσίας των έργων. Αντίθετα, οι ενάρετοι θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών και όχι αυτοί που έχουν απλώς θεωρητική πίστη.

Είπαμε προηγουμένως ότι η πίστη του χριστιανού, η οποία είναι ένας από τους παράγοντες της σωτηρίας, πρέπει να είναι έμπρακτη, να αποδεικνύεται δηλαδή με συγκεκριμένα έργα. Αυτό ακριβώς έκαναν όλοι οι Άγιοι, τους οποίους τιμάμε σήμερα, και γι' αυτό τους θαυμάζουμε. Για να μην μιλάμε όμως αόριστα, ας πούμε στον λίγο χρόνο που μας απομένει μέχρι το τέλος της εκπομπής μας, μερικά παραδείγματα για το πώς οι Άγιοι έμπρακτα εφάρμοζαν τις εντολές του Θεού, όπως παραδείγματος χάρη την αγάπη προς τον πλησίον. Πήγε μια φορά ο Όσιος Μακάριος να κάνει συντροφιά σε έναν άρρωστο ερημίτη. Ρίχνοντας μια ματιά γύρω στο γυμνό κελάκι του, είδε πως δεν υπήρχε πουθενά ούτε ίχνος φαγητού. «Τι θα ήθελες να φας, αδελφέ?» ρώτησε ο Όσιος. Ο άρρωστος δίστασε να απαντήσει. Τι να ζητούσε τάχα, αφού δεν υπήρχε τίποτε σε εκείνη την ερημιά? Τέλος, επειδή επέμενε να τον ρωτά ο Όσιος, είπε πως είχε επιθυμήσει λίγη αλευρόσουπα. Αλλά πού να βρεθεί αλεύρι? Ο Όσιος Μακάριος, για να αναπαύσει τον άρρωστο αδελφό του, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια κάνοντας 50 μίλια με τα πόδια για να βρει αλεύρι. Άλλο παράδειγμα. Ο υποτακτικός κάποιου γέροντα έμενε σε μια καλύβη 10 μίλια μακριά από τη Σκήτη. Μια μέρα θέλησε να τον ειδοποιήσει ο γέροντας να έρθει να πάρει το ψωμί του. Ύστερα όμως σκέφτηκε: για λίγα ψωμιά να κάνω τον αδελφό να περπατήσει 10 μίλια, ας του τα πάω μόνος. Έβαλε το ταγάρι στον ώμο και ξεκίνησε. Πηγαίνοντας, κόνταψε σε μια πέτρα και έκανε τέτοια πληγή στο πόδι που ήταν αδύνατο να σταματήσει το αίμα. Από τον υπερβολικό πόνο που ένιωσε, άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαίς, Αβά?» άκουσε πίσω του μια γλυκιά φωνή να τον ρωτάει. Έστρεψε το κεφάλι και είδε έναν άγγελο Κυρίου. Δεν φοβήθηκε όμως, αλλά του έδειξε με το δάχτυλο την πληγή. «Πάψε να κλαίς για αυτό το τυποτένιο πράγμα», τον πρόσταξε ο άγγελος. «Τα βήματα που κάνεις για την αγάπη του αδελφού τα έχω μετρημένα και θα πάρεις την αμοιβή σου από το Θεό». Ο γέροντας πήρε θάρρος και χαρούμενος συνέχισε το δρόμο του. Από τότε προθυμοποιήθηκε να εξυπηρετεί τους αδελφούς. Μια μέρα πάλι πήρε ψωμιά να τα πάει σε άλλον ερημίτη που έμενε πολύ πιο μακριά. Συνέβη όμως να έρχεται και εκείνος με τον ίδιο σκοπό και συναντήθηκαν στο δρόμο. «Αδελφέ μου», είπε πρώτος ο γέροντας, «με κόπο απέκτησε ένα μικρό θησαυρό και εσύ πρόλαβες να μου τον πάρεις?» «Μήπως η στενή πύλη χωράει μόνο εσένα, Αβά?» απάντησε ο άλλος. «Κάνε λίγο τόπο να περάσουμε κι εμείς». Ενώ έλεγαν αυτά, ήρθε πάλι ο άγγελος και τους είπε: «Αυτή η φιλονικία σας, σαν ευωδιαστό λιβάνι, ανεβαίνει στον ουρανό». Μια φορά ο Άγιος Αγάθων πήγαινε στην πόλη να δώσει το εργόχειρό του και να προμηθευτεί το λίγο ψωμάκι του και βρήκε εκεί στην αγορά ένα φτωχό γέρο ανάπηρο. «Για την αγάπη του Θεού, Αβά», άρχισε τα παρακάλια ο γέρος μόλις είδε τον Όσιο, «μη με αφήσεις και εσύ αβοήθητο το δυστυχή, πάρε με κοντά σου». Ο Αβάς Αγάθων τον πήρε να καθίσει δίπλα του, εκεί που αράδιασε τα καλάθια του για να τα πουλήσει. «Πόσα λεφτά πήρες, Αβά?» τον ρωτούσε ο γέρος κάθε φορά που έδινε ένα καλάθι. «Τόσα», του έλεγε ο Όσιος. «Καλά είναι, δεν μου αγοράζεις όμως μια μικρή πίτα, Αβά, έτσι για να δεις καλό που έχω από χτες το βράδυ να φάω?» «Με τα χαράς», έλεγε ο Όσιος, και έκανε αμέσως την επιθυμία του. Σε λίγο του ζήτησε φρούτα, ύστερα ένα γλυκό. Έτσι σε κάθε καλάθι που πουλούσε ξόδευε τα χρήματα χάρη του προστατευομένου του, μέχρι ότου έδωσε όλα τα καλάθια και όλα τα χρήματα ο Όσιος, χωρίς να του μείνει για τον εαυτό του ούτε λεπτό. Και το σπουδαιότερο, πως το έκανε με μεγάλη προθυμία, ενώ ήξερε πως είχε να περάσει τώρα τουλάχιστον μια εβδομάδα χωρίς ψωμί. Αφού έδωσε και το τελευταίο του καλάθι, ετοιμάστηκε να φύγει από την αγορά. «Φεύγεις λοιπόν?» το ρώτησε ο ανάπηρος. «Ναι, τελείωσα τη δουλειά μου». «Τώρα θα κάνεις αγάπη να με πας ως το σταυροδρόμι και από εκεί φεύγεις για την έρημο», είπε πάλι παρακαλεστικά ο παράξενος γέρος. Ο αγαθότατος Αγάθων τον φορτώθηκε στην πλάτη και με πολλή δυσκολία τον μετέφερε εκεί που του ζητούσε, γιατί ήταν κατάκοπος από την εργασία της ημέρας. Σαν έφτασαν στο σταυροδρόμι και ετοιμάστηκε να αποθέσει κάτω το ζωντανό φορτίο του, άκουσε γλυκιά φωνή να του λέει:
Ευλογημένος να είσαι αγάθων από το Θεό και στη γη και στον ουρανό. Σήκωσε τα μάτια όσιος να δει εκείνον που του μιλούσε. Ο δήθεν γέρος είχε γίνει πια άφαντος, γιατί ήταν άγγελος σταλμένος από το Θεό να δοκιμάσει την αγάπη του Οσίου. Ας πούμε και ένα ακόμη παράδειγμα. Ο Μαρκιανός ήταν ιερέας στην Κωνσταντινούπολη, αγιότατος άνθρωπος. Ανάμεσα στις άλλες αρετές που τον στόλιζαν υπερήχαν η ακτιμοσύνη και η ελεημοσύνη. Παράδοξο συνδυασμός. Καθώς στεκόταν πολύ ψηλότερα από κάθε γήινο αγαθό, ο Μαρκιανός δεν απέκτησε ποτέ πράγμα δικό του που να έχει κάποια αξία, ούτε δεύτερο ρούχο. Όταν οι γνωστοί του χάριζαν κάτι, το έδινε παρευθύ στον πρώτο φτωχό που θα συναντούσε στον δρόμο του. Την Κυριακή που θα γίνονταν τα εγγένεια της Εκκλησίας της Αγίας Αναστασίας, που ήταν η ενορία του, έφυγε ξημερώματα από τη φτωχή καμαρούλα του να ετοιμάσει το Άγιο Βήμα. Θα λειτουργούσε ο Πατριάρχης με άλλους αρχιερείς. Θα πήγαινε και ο Αυτοκράτορ με όλους τους άρχοντες του στα εγγένεια. Σαν έφτασε στην Αγία Αναστασία και ήταν έτοιμος να ανοίξει την εξώθυρα του μεγαλοπροπέστατου ναού, που αυτός ο ίδιος με την απαράμιλη δραστηριότητά του είχε ανακαινήσει, τον πλησίασε ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, γυμνός, μελανιασμένος από το κρύο. Έδειχνε να υποφέρει πολύ. Άπλωσε διστακτικά το χέρι να του ζητήσει ελεημοσύνη. Ο Μαρκιανός έψαξε τις τσέπες του, αλλά συνηθισμένο πράγμα σε αυτόν, δεν βρήκε χρήματα. Έπρεπε όμως να δώσει κάτι σε εκείνον το δυστυχή, και μάλιστα χρήσιμο. Του ράγισε την καρδιά η γύμνια του, το τρεμούλιασμά του. Ο φιλάνθρωπος ιερέας πήρε την απόφασή του. Θα του έδινε τα ρούχα του. Δεύτερα δεν είχε, αλλά αυτό δεν τον πείραζε. Τώρα θα φορούσε τα ιερατικά του άμφια, αφού θα έπαιρνε μέρος στη λειτουργία. Πήγε στο σκευοφυλάκιο, φόρεσε τα άμφια του και όλα τα ρούχα του τα έδωσε στο φτωχό. Εκείνος έμεινε με το στόμα ανοιχτό μπροστά σε τέτοια καλοσύνη. Ήρθαν στο μεταξύ και άλλοι κληρικοί με τον Πατριάρχη και άρχισε η Θεία Λειτουργία. Μα κάτι παράδοξο συνέβαινε εκείνη τη μέρα. Τα βλέμματα του εκκλησιάσματος από το Αυτοκράτορος έως του τελευταίου πιστού είχαν καρφωθεί πάνω στο Μαρκιανό. Το ίδιο και των κληρικών μέσα στο Άγιο Βήμα. Δύο μάλιστα από αυτούς είχαν αρχίσει να σιγοψιθυρίζουν τις επικρίσεις τους. Πού βρήκε άραγε τη χρυσοήφαντη στολή? Αυτός δεν είχε ποτέ του χρήματα, έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Δεν βαριέσαι υποκρισίες, είπε ο άλλος. Κοίταξε, αδερφέ μου, λέει, και με διαμάντια και ντυμένη. Πια αυτό καταντάει σκάνδαλο. Όταν στο τέλος της Θείας Λειτουργίας βγήκε με το Άγιο Ποτήριο να κοινωνήσει τον κόσμο ο Μαρκιανός, ένας ψήθυρος θαυμασμού ακούστηκε από τα χείλη όλων. Η Εκκλησία άστραψε από το φεγγοβόλημα των αμφίων του. Ένας ανώτερος κληρικός πλησίασε τότε τον Πατριάρχη με φανερή αγανάκτηση και του είπε: «Δεν πρέπει η αγιοσύνη σου, Δέσποτα, να παραλείψει να συστήσει κάποια μετριότητα σε αυτόν τον άσημο κληρικό. Τέτοια στολή που φοράει ταιριάζει μόνο στο βασιλέα». Ο αγαθός γέρο Πατριάρχης άρχισε να στενοχωριέται με τις διαμαρτυρίες του ιερατείου του. Είχε φυσικά και ο ίδιος απορρίσει με την πρωτοφανή πολυτέλεια των αμφίων που φόρεσε, έτσι τουλάχιστον νόμιζε, για το πανηγύριο Μαρκιανός. Το γνώριζε όμως πολύ καλά για να τον χαρακτηρίσει ματαιόδοξο. Ωστόσο, αποφάσισε να του κάνει λόγο γι' αυτό. Ευθύς λοιπόν μετά την απόλυση και προτού βγάλουν και οι δυο τα ιερατικά άμφια, φώναξε το Μαρκιανό στο σκευοφυλάκιο. «Πού βρήκες τη στολή αυτή, Μαρκιανέ?» τον ρώτησε αυστηρά. Θα έλεγε κανείς πως πήρε την απόφαση να συναγωνιστεί σε πολυτέλεια τον Αυτοκράτορα. Ο ιερέας πρέπει να είναι μέτριος στην εμφάνισή του, για να μην σκανδαλίζει το λαό και μάλιστα τις φτωχότερες τάξεις. Ο ιερέας έριξε πρώτα ένα φευγαλαίο βλέμμα στα φτωχικά λινά του άμφια, τα μονιδικά που είχε να ιερουργεί. Έπειτα κοίταξε με απορία τον επίσκοπό του. «Για ποια στολή μιλάει η αγιοσύνη σου, Δέσποτα? Αν πρόκειται για αυτή που φορώ, είναι η ίδια που πήρα από τα χέρια σου όταν πριν από 25 χρόνια με χειροτώνησες πρεσβύτερο». Ο Πατριάρχης συνοφριώθηκε. Ήταν πάρα πολύ να προσπαθεί να τον ξεγελάσει μπροστά στα μάτια του. «Και αυτή εδώ», του φώναξε, παίρνοντας τα χέρια του το φελόνι. Τότε παρατήρησε πως κάτω από τα άμφια του ο Μαρκιανός ήταν γυμνός. Και εκείνη η πολύτιμη στολή που είχε προκαλέσει τόσο θαυμασμό και θόρυβο δεν ήταν άλλη από τη συνηθισμένη που τόσα χρόνια τώρα τον έβλεπε να λειτουργεί. «Ποιος σε γύμνωσε, Μαρκιανέ?» ρώτησε έκπληκτος ο Πατριάρχης. Ο άξιος λειτουργός του υψίστου πήρε στα χέρια του το Άγιο Ευαγγέλιο που μόλις πριν λίγο είχε τοποθετήσει στη θήκη του και το έδειξε στον αρχιερέα.
Αυτό με γύμνωσε, Άγιε Δέσποτα. Κατασυγκινημένος ο γέρο Πατριάρχης έσφιξε στην αγκαλιά του Μαρκιανό και φιλώντας τον πατρικά του έλεγε: «Αν όλοι οι ιερείς σε μιμούν το τέκνον μου, δεν θα είχαμε ανάγκη εκκλησιαστικών ρητόρων. Θα κήρυτε το φωτεινό τους παράδειγμα». Ευχαριστώ τον Βαγγέλη Σφακιανάκη που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε, κυρίω αγαπητοί μας ακροατές.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μία θαυμαστή ηρωίδα του Πνεύματος μας προβάλλει σήμερα 8 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία, την Αγία Καλλιόπη. Η λέξη Καλλιόπη σημαίνει τη γυναίκα που έχει ωραία φωνή, τη γλυκομήλητη και γενικά την όμορφη και ευγενική γυναίκα. Και ήταν πράγματι όμορφη η Μάρτης Καλλιόπη, τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχή. Η Καλλιόπη όμως για αυτή την ομορφιά της ψυχής θυσίασε και την ομορφιά του σώματος.
1: Η Αγία Καλλιόπη έζησε γύρω στο 250 μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ο Δέκιος. Νέα στην ηλικία, ήταν πανέμορφη, ένα δροσερό λουλούδι της γης που ανέδιδε γύρω της κάτι από την ευωδία του παραδείσου. Στο βλέμμα της άστραφτε ο ενθουσιασμός της νιώτης, η χάρη και κυρίως η αρετή της. Πρόσχαρη και καλοσυνάτη μέσα στους σκληρούς και ασφιχτικούς πειρασμούς της ιδωλολατρικής κοινωνίας που ζούσε. Εκείνο όμως που έκανε την Καλλιόπη να ξεχωρίζει, εκείνο που την όπλιζε με δύναμη ακατάβλητη, το μυστικό που την γιγάντωνε και την έκανε να αντιστέκεται σε όλους τους πειρασμούς, πώς μέλισσες την περικύκλωναν, ήταν η πίστη της στον Ιησού Χριστό. Η μορφή του την ενέπνεε. Το άφθαστο της προσωπικότητάς του την κατεύθυνε. Έβλεπε ολοκάθορα τη μοναδικότητά του και πιστά αφιερώθηκε στον ένα και αληθινό Θεό. Αυτή βέβαια επιλογή της κόστησε, γιατί αφενός εκ των πραγμάτων την ανάγκασαν να αρνηθεί φίλους, δόξα και κάθε κοσμική αξία της ιδωλολατρικής κοινωνίας και αφετέρου την ίδια τη ζωή της, τους γονείς της που ζούσαν στις προκαταλήψεις και στις δυσιδαιμονίες των ειδώλων. Η Καλλιόπη αρνήθηκε τα είδωλα, αρνήθηκε την ισοπαίδωση, τη διαφθορά και το ψέμα, την απαξία και τον μηδενισμό. Αθόρυβα και γαλήνια ξεκίνησε ένα αγώνα, μία εξέγερση όχι προς τους κρατούντας, αλλά προς αυτόν, τον κοσμοκράτορα του αιώνα τούτου. Μία πάλι δηλαδή με τον ίδιο τον σατανά, που ως λέον οριόμενος ζητά να αφανίσει τη χριστιανική εκκλησία. Η Καλλιόπη με πίστη και προσευχή αγωνίζεται σκληρά για να διατηρήσει την αγνότητα της ψυχής της αλλά και του σώματος. Από τότε που γνώρισε τον ωραίο Κάλλη παραπάντας βρωτούς, τον ωραιότερο δηλαδή από όλους τους ανθρώπους που έζησαν ή θα ζήσουν στη γη, τότε έφυγε και η σκιά από την ομορφιά της και μία ανοιξιάτικη φρεσκάδα της ψυχής της περίσσευμα την έκανε ακόμα πιο όμορφη. Πίστευε λοιπόν και αγαπούσε με όλη την ψυχή της τον Ιησού Χριστό και περιφρονούσε τα είδωλα των ψεύτικων θεών. Αγαπούσε τον Ιησού Χριστό πολύ και βίωνε την αληθινή ζωή της αγάπης που έφερε εκείνος στις ψυχές. Ήταν που ήταν όμορφη και χαριτωμένη εκφύσεως. Είχε μέσα της όμως και τη χάρη του Θεού που την έκανε να αστράφτει και να λαμπροκοπεί. Ήταν χαρά του σπιτιού της και καμάρι της πόλης της. Ανάλαφρη, σαν άγγελος ειρήνης, αγάπης και χαράς περιδιάβαινε τη μικρή της πόλη και όπου δυσκολία και θλίψη η Καλλιόπη γινόταν η λυτρωτική βοηθός με τις φροντίδες και την καθελογής βοήθεια.

ακτινοβόλος ομορφιά της έκανε πολλούς νέους της εποχής της να την περιτριγυρίζουν και να επιδιώκουν να προσελκύσουν την προσοχή και την ευνοιά της. Εκείνη όμως, με τον ενθουσιασμό και τον ζήλο για την αγάπη του Χριστού και θωρακισμένη με την πίστη και τη σοφροσύνη, δεν έπεσε σε κανένα από τα δίχτυα εκείνα που απλώνονταν γύρω της. Καταφρόνησε πλούτη, παράβλεψε τιμές, δεν δελεάστηκε από σωματικά προτερήματα ούτε από τη σοφία του πνεύματος. Όλα τα θεωρούσε σκύβαλα, ανάξια, τυποτένια μπροστά στην αγάπη της για τον Χριστό. Αφοσιωμένη στο Χριστό και στην περίθαλψη των φτωχών και των αρρώστων, προτιμούσε τον αγνό βίο και δεν έδινε καμία σημασία σε όλους αυτούς που την πολιορκούσαν. Έτσι ζούσε η Καλλιόπη, όταν μία μέρα την συνάντησε στο δρόμο ο νεαρός Ανθέμιος, ο νεαρός γιος του άρχοντα της πόλης. Ξεσηκώθηκε μέσα του, φούντωσε η λαχτάρα να την κάνει δική του. Και τι δεν έκανε για να πετύχει το σκοπό του. Είχε γίνει πάρα πολύ ενοχλητικός στην Αγία, ώστε δεν περνούσε μέρα που να μην την επισκέπτεται και να προσπαθεί με γλυκά και δελεαστικά λόγια να την κάνει να τον συμπαθήσει και να αρνηθεί την άχαρη ζωή της, όπως τη χαρακτήριζε ο πλούσιος εκείνος και η δωλολάτρης νέος. Τέτοια ομορφιά και τόση χάρη, είπε, κρίμα να πάνε χαμένα. Στη χριστιανή Καλλιόπη, ο νεαρός άρχοντας είχε διαγνώσει τόσο ψυχικά και σωματικά χαρίσματα, ώστε κυριολεκτικά θαμπόθηκε και με πάθος επεδίωκε να την κάνει σύζυγό του. Μα όταν της μίλησε για το φλογερό του πόθο και τις επιθυμίες του, η Καλλιόπη με φωνή αποφασιστική, αγέροχη, του είπε: «Σε παρακαλώ, Ανθέμιε, να μην ξανάρθεις, να μην με ενοχλείς. Τίποτε δεν με συγκινεί από όσα μου υπόσχεσαι. Τίποτα δεν με θέλει σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε τα πλούτη, ούτε οι τιμές, ούτε το αριστοκρατικό όνομα. Ολόκληρη η ύπαρξή μου, σώμα, καρδιά και η ψυχή και τα πάντα τα έχω δώσει στον Χριστό. Και αυτόν δεν τον αλλάζω με τίποτε σε αυτόν τον κόσμο». Και με μια κρυφή χαρά προσθέτει: «Γιατί δεν αποφασίζεις και εσύ να ασπαστείς τη θρησκεία μου και να νιώσεις πόσο πραγματικά έχω δίκιο, να δεις πως και τα πλούτη σου και το αριστοκρατικό σου όνομα θα βρουν την πραγματική τους καταξίωση?» Κεραυνός να έπεφτε μπροστά του, δεν θα του έκανε τέτοια εντύπωση. «Χριστιανή, η θεά μου, χριστιανή πολύ αγαπημένη μου Καλλιόπη», έκραξε ο Ανθέμιος αστισμένος. «Ναι, χριστιανή», επανέλαβε η Καλλιόπη, «αν γίνεις και εσύ χριστιανός, η αγάπη μας θα είναι αιώνια». Μάχη άναψε μέσα στον Ανθέμιο. Έμεινε για λίγο αμίλητος. Η μάχη κρίθηκε. «Τέτοιοι είσαστε εσείς οι χριστιανοί», μουρμούρισε. «Θέλετε την καταστροφή των Ρωμαίων αρχόντων, προδότες και ύπουλοι. Μα ξέρω εγώ να σας τακτοποιώ. Στο δικαστήριο αύριο», είπε κατακόκκινος και κίνησε να φύγει. Όλος ο θαυμασμός και η αγάπη του για την Καλλιόπη είχε μεταστραφεί σε μίσος.

Η ειδωλολάτρησα μητέρα της αναστατώνεται. Βλέπει την κόρη της όχι απλώς να χάνει μια καλή τύχη, αλλά να είναι δοσμένη με φανατισμό σε μια θρησκεία ξένη που οι ρωμαϊκές αρχές την κατεδίωκαν. Με θλίψη και πόνο πολύ προσπαθεί να την μεταπίσει, να αλλάξει πεποιθήσεις και να δεχθεί την πρόταση του Ανθέμιου και να θυσιάσει στους πατρογονικούς θεούς, γιατί με βασανιστήρια και θάνατο τιμωρούν οι Ρωμαίοι τους χριστιανούς. Οι θεοί που μου συνιστάς μητέρα ψιθυρίζει η Καλλιόπη είναι ξύλινα ξώανα και μάρμαρα ψυχρά και ανέστητα νεκρά. Και οι αντιλήψεις σας για αυτούς παιδαριώδεις, γεμάτες πάθη, λάθη και φοβερά εγκλήματα. Πείθομαι περισσότερο στην αλήθεια του Θεού, της αγάπης, του Ιησού Χριστού και βλέπω όλα τα άλλα αποτελέσματα πλάνης και αμαρτίας. Δεν με τρομάζουν οι βασανισμοί των Ρωμαίων. Ο Χριστός στέκεται κοντά στους αγωνιστές του και όχι μόνο τους δυναμώνει, αλλά και νικητές τους δέχεται κοντά του στην ουράνια βασιλεία του. Αυτόν μόνον ποθώ, αυτόν λατρεύω, αυτόν μόνον αγαπώ, σε αυτόν μόνο αποδίδω τιμή και δόξα. Με τίποτα η μητέρα της δεν πέτυχε να αλλάξει τις χριστιανικές πεποιθήσεις Καλλιόπης. Χρησιμοποίησε κάθε μέσο, μα χαμένος ήταν ο κόπος της. Τέλος το μητρικό της φίλτρο ξεσπά και με δάκρυα την αγκαλιάζει και της λέγει: «Κόρη μου ακριβή, για το καλό σου αγωνίζομαι. Θέλω να σε δω ευτυχισμένη. Γιατί θέλεις να αφήσεις τα νιάτα σου και την ομορφιά σου να μαραίνονται με αυτές τις ανόητες ιδέες? Κάνεις λάθος, μητέρα. Αν έχεις την εντύπωση πως οι ιδέες αυτές που έχω είναι ανόητες, η Θεία Διδασκαλία του Χριστού είναι τόσο τέλεια που σαν και αυτή δεν παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα στον κόσμο. Είναι ανοησία, μητέρα, να αγαπάς και να λατρεύεις τον Θεό σου? Πώς σε δημιούργησε και σε αγαπά και ενδιαφέρεται για σένα? Που καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί για χάρη σου? Που δίδαξε την απεριόριστη αγάπη σε όλους τους ανθρώπους? Που δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, ανάμεσα σε δούλους και ελεύθερους? Δεν απαντάς, μητέρα? Φοβάμαι, παιδί μου, φοβάμαι για σένα. Οι φόβοι αυτοί της ειδωλολάτρησας μάνας επαληθεύονται. Η Καλλιόπη πραγματικά έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα πλούσιο γάμο, έχασε την καλή τύχη, αλλά κέρδισε μια καλύτερη τύχη που η μητέρα της ήταν αδύνατο να νιώσει. Έγινε νύμφη του ουρανίου νυμφίου του Ιησού Χριστού, έτσι ακριβώς όπως επόθησε. Η διωγμή κατά των χριστιανών που κήρυξε ο Δέκιος βρίσκονταν την εποχή αυτή στο χειρότερο σημείο τους. Κατά χιλιάδες οι πιστοί χριστιανοί σέρνονταν στα δικαστήρια και έβρισκαν φρικτό θάνατο.

εποχή αυτή ο Ανθέμιος κάνει γνωστό στον έπαρχο της πόλης ότι και οι πανέμορφοι Καλλιόποι ήταν χριστιανοί. Βέβαιος πως θα την έπιθε γρήγορα με ταξίματα και υποσχέσεις να αλλαξοπιστήσει, ζήτησε να τη φέρουν μπροστά του. Γλύκανε το πρόσωπό του έπαρχος μόλις αντίκρισε μπροστά του την πανέμορφη Καλλιόπη και προσπάθησε να την κερδίσει. Νοερά, ας βρεθούμε κι εμείς σε αυτή τη φοβερή στιγμή του μεγάλου πειρασμού της, της ανάκρισης της Καλλιόπης. Μια τέτοια πανέμορφη κόρη, λέει με θαυμασμό ο έπαρχος, είναι κατανόητο να θολώνει το μυαλό της με αυτές τις μορολογίες των χριστιανών. Μια έννοια σου, Καλλιόπη, εγώ δεν θα σε αφήσω να καταστραφείς. Η τόση σου ομορφιά και τα άλλα σου χαρίσματα είναι προσόντα που πρέπει να στολίζουν τη σύζυγο του έπαρχου. Δεν καταλαβαίνω, έπαρχε, ψελίζει η Καλλιόπη. Μια λέξη σου μόνο, επιμένει ο έπαρχος, είναι αρκετή να σε κάνει την πιο τυχερή κοπέλα της πόλης μας. Αν αρνηθείς αυτόν τον Χριστό που πιστεύεις για Θεό σου, είμαι πρόθυμος με τα τόσα χαρίσματα που έχεις να σε κάνω γυναίκα μου. Έχω όλη την καλή διάθεση να σε βοηθήσω, να ξεπεράσεις τις φλίαρες διδασκαλίες των χριστιανών που θέλουν να σου στερήσουν τη χαρά και την ευτυχία της ζωής. Ευχαριστώ, έπαρχε, για την τιμή που μου κάνεις, αλλά εγώ έχω αποφασίσει για το μέλλον μου και δεν αρνούμε το Χριστό για οποιοδήποτε αγαθό αυτού του κόσμου. Γιατί απορρίπτεις την ευτυχία σου που σου προσφέρω, βροντοφωνάζει ο έπαρχος, και νέος αρκετά είμαι, αλλά και αρκετά ισχυρός για να σε κάνω ευτυχισμένη. Μπορεί να είσαι νέος και ισχυρός, απαντά με παρησία η Καλλιόπη, αλλά ο Χριστός είναι ισχυρότερος και από σένα και από όλους τους άρχοντες του κόσμου. Τι θράσος είναι αυτό, ξεφωνάζει οργισμένος ο έπαρχος. Δεν περίμενα τέτοια περιφρόνηση. Πάρτε την και μαστιγώστε την άγρια, πρόσταξε οργισμένος ο έπαρχος.

στρατιώτες εκτέλεσαν την προσταγή του επάρχου. Την μαστίγωσαν σκληρά, άγρια. Το σώμα της έγινε όλο μία πληγή. Την άλλη μέρα την έφεραν και πάλι μπροστά στον έπαρχο. Συνετίστηκε σκαλιόπι, της είπε. Ή επιμένεις? Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε, ομολογεί η αγνή κόρη. Να τιμωρηθεί σκληρότερα, προστάζει ο έπαρχος. Οι δήμοι της απέκοψαν τους μαστούς. Όλο το σώμα της ήταν γεμάτο μαχαιριές. Από παντού έτρεχε το αίμα της. Μα μέσα από αυτούς τους αφόρητους πόνους η Καλλιόπη εξακολουθούσε με παρησία να ομολογεί τον ένα και αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό. Οι στρατιώτες κουράστηκαν και έσυραν την Καλλιόπη αιμόφυτη στη φυλακή. Το πρωί την έφεραν και πάλι μπροστά στον έπαρχο. Ήταν γλυκιά, χωρίς κανένα τραύμα, ομορφότερη από ό,τι την πρωτοείδε. Εκείνος όμως ήταν τυφλός. Δεν έβλεπε το θαύμα. Ο εγωισμός του είχε κλείσει τα μάτια και δεν έβλεπε το θαύμα, αλλά το θεώρησε έργο μαγείας και διέταξε να συνεχίσουν τα βασανιστήρια. Η Καλλιόπη τα υπέμεινε καρτερικά, ώσπου θηρίο ανήμερο ο έπαρχος πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν. Η διαταγή εκτελέστηκε αμέσως. Το ξύφος του Δημίου έπεσε βαρύ και κοπτερό πάνω στον παρθενικό της τράχυλο και έστειλε την Αγία και ηρωική της ψυχή στην Βασιλεία του Ιησού Χριστού που τόσο αγάπησε.

Για 18 αιώνες τώρα η θαυμαστή Μάρτης Καλλιόπη τιμάται και δοξάζεται από τους χριστιανούς και ο συναξαριστής υπενθυμίζει «Κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων, κτίστου τα κάλλη οπτάνη Καλλιόπη». Παραβλέποντας δηλαδή Καλλιόπη τα κάλλη των δημιουργημάτων, βλέπεις τα κάλλη του δημιουργού. Ποιος θα θυμόταν σήμερα, ύστερα από 18 αιώνες την Καλλιόπη, αν δεν έγραφε με το αίμα του μαρτυρίου της το όνομά της στο αιώνιο βιβλίο του ουρανού, όπου χαρούμενη κοντά στον αγαπημένο της νυμφίο ζει αιωνίως. Επομένως, όχι απλώς η Καλλιόπη νίκησε, αλλά θριάμβευσε και με τη θυσία της άφησε άφωνη την ανθρωπότητα στους αιώνες. Ο δε ποιητής, αρχιμανδρίτης Λεόντιος Χατζικώστας, την εγκομιάζει με τους στίχους του ως εξής. «Υγιεινή μου πρίκα Καλλιόπη, κάλο σωματικό και ψυχικό, σαν άλσους του Κυρίου Αντιλόπη, το βλέμμα σου πανήμερο γλυκό. Με εξαίρετη ναού μοιάζεις με τόπι, που θείο συγκερνά και θρηλυκό. Φαύλοι, για σε συμφλέγονται ανθρώποι, με άτεκτη σύ σε πόθο σαρκικό. Το μένος διοκτών δεν σε τρομάζει, η πίστη μες στα στέρνα σου φωλιάζει, πως άνοιξη θα διώξει το χειμώνα. Για σένα το μαρτύριο ειδονεί, λες τον Χριστό γρικάς να σε φωνεί, εισέλθε θυχατέρα στον νυμφώνα».

Μέγας Βασίλειος, εραστής του θείου Κάλους, γράφει: «Το Κάλος, το αληθινό και αγαπητότατο, δηλαδή το θείο Κάλος, μπορεί να το δει και να το θαυμάσει μόνον αυτός που έχει καθαρό νου. Τόσο ο βίος της μάρτυρος Αγίας Καλλιόπης, όσο και ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου συμφωνούν με τον μακαρισμό του Κυρίου: «Μακάρι η καθαρή την καρδία». Εκείνος που έχει καθαρή την καρδιά έχει πνευματική όραση και διάβγεια, ώστε να βλέπει το απερίγραπτο ηθικό κάλος του Θεού και να γεμίζει με χαρά και να τον δοξάζει μαζί με τον Δαβίδ: «Χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξα σου».

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Ήρθαμε και πάλι, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στη ζεστή αγκαλιά και εκκλησούλα του Αγίου μας Νεκταρίου, του Αγίου της Στοργής, της αγάπης, της καλοσύνης, της υπομονής και της ανεξικακίας και του σοφού διδασκάλου και θεοπνεύσου της Εκκλησίας μας, αλλά και του μεγάλου θαυματουργού. Οι Άγιοι αντέγραψαν στη ζωή τους τη ζωή του Χριστού μας, έγιναν μιμητέ του, όπως μας το λέει άλλωστε ο Μέγας Απόστολος Παύλος: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Και ο Κύριος άνοιξε δρόμο και διέγραψε πορεία και μας καλεί μέσω της Εκκλησίας και μέσω των Αγίων Αποστόλων να ακολουθήσουμε και εμείς τα ίχνη του, την πορεία του. Και τότε είμαστε στον καλύτερο δρόμο, ή μάλλον είμαστε στον δρόμο του Θεού. Και αυτό μας γεμίζει χαρά, μεγάλη χαρά και μυστική ευφροσύνη, γιατί είμαστε φτιαγμένοι από το Θεό για το Θεό, από την αλήθεια για την αλήθεια, που στην Ορθοδοξία μας είναι ένσαρκη ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που το αλάθητο στόμα Του μας είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση». Και όταν τραβάμε και ακολουθούμε το δρόμο του Θεού, το δρόμο της Εκκλησίας, ακολουθώντας τους Αγίους, τότε πανηγυρίζουμε. Ό,τι και αν γίνεται, όποιο Γολγοθά και αν ανεβαίνουμε, ό,τι προβλήματα και αν έχουμε, όσα και αν υφιστάμεθα, ό,τι και αν τραβάμε, η βεβαιότητα αυτή της αληθείας και η παρουσία της χάριτος του Ιησού Χριστού μας και της Παναγίας και των Αγίων μας δίνουν τέτοια δύναμη που μπορούμε και βαστάμε και αντέχουμε και προχωρούμε και βαδίζουμε για την αιώνια ζωή, για τον παράδεισο του Θεού, για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιορτάσαμε τους Αγίους Πάντες, όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, με αποκορύφωμα την Παναγία, την Παναγία μας, που είναι το επισφράγισμα όλων των Αγίων και η πλατιτέρα των ουρανών και η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Και έκαμε μεγάλη, τρισμεγάλη πανήγυρη η Αγία μας Εκκλησία κατά την Κυριακή των Αγίων Πάντων, γιατί γιόρταζε ο ουρανός και η γη, η μία Εκκλησία αγγέλων και ανθρώπων. Και ήτανε η πανήγυρης μεγαλόφωνος και επισημωτάτη. Και ανάμεσα σε αυτούς και με αυτούς γιορτάσαμε κι εμείς, αφού γιόρτασαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας και γιόρτασαν και εκείνοι που φέρουμε εμείς τα ονόματά τους και γιόρτασαν ακόμα και εκείνοι που εμείς έχουμε ονόματα και δεν ξέρουμε αν είναι στο Αγιολόγιο. Και όμως είναι. Γι' αυτό και όσοι δεν έχουν εορταζόμενο Άγιο, εορτάζουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Και αν κάποιος δεν έχει, έλεγε ένας Ρουμάνος θεολόγος του περασμένου αιώνα, ας φροντίσει να γίνει ο ίδιος Άγιος για να έχουν οι άλλοι. Αυτό είναι ωραίο και ενθουσιαστικό. Και γιορτάσαμε λοιπόν την εορτή των Αγίων Πάντων, που είναι εορτή ενότητος, γιατί ο Θεός Λόγος ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση, ένωσε τη Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση στην υπόστασή Του, μας πήρε πάνω Του, έχουμε ενωθεί οντολογικά και υπαρξιακά μαζί Του. Αυτό είναι μυστήριο, δεν το καταλαβαίνουμε, το ζούμε όμως, και όσο αγωνιζόμεθα και παίρνουμε τη Θεία Χάρη,
τόσο και περισσότερο το καταλαβαίνουμε και το βιώνουμε. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό και να κρατάμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όποιος διασπά την ενότητα είναι σαν να διασπά το Χριστό. Γιατί είναι η πίστη σε τελευταία ανάλυση? Ο ίδιος ο Χριστός είναι η πίστη. Η πίστη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί η πίστη δεν είναι μια ιδέα, ούτε μια θεωρία, ούτε ό,τι άλλο. Η πίστη είναι ενσαρκή. Ενσαρκή, ενυπόστατη. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Πίστη και Χριστός ταυτίζονται. Γι' αυτό όποιος χωρίζεται από τον Χριστό, χωρίζεται και από την πίστη. Και όποιος χωρίζεται από την πίστη, χωρίζεται και από τον Χριστό. Γι' αυτό λέγανε οι πατέρες ότι η αίρεση και η διαίρεση είναι το χειρότερο απ' όλα. Και πολλές φορές ούτε με το αίμα μαρτυρίου δεν ξεπλένεται. Οι άλλες αμαρτίες μας είναι συγχωρητές από το Θεό, καθώς και η αίρεση αν μετανιώσουμε. Αλλά όταν έχουμε την αίρεση και τη διαίρεση, μας ταλαιπωρεί πολύ το πνεύμα του αρχαικάκου. Το πνεύμα που είναι πνεύμα εγωιστικό, πνεύμα φθονερό και φατριαστικό και διχαστικό. Γιατί πρώτος εκείνος έφυγε από την τάξη του αρχηγού όλων των επουρανίων δυνάμεων. Αποχωρίστη το Θεό, θέλοντας να του φάει τη θέση. Γι' αυτό ο φθόνος και η ζηλοτυπία και ο εγωισμός είναι τα μεγαλύτερα αμαρτήματα, είναι πνευματικά αμαρτήματα. Έπεσε εκείνος και στη συνέχεια με τέχλασμα πονηρό παρέσυρε και εμάς τους ανθρώπους στον επίγειο παράδεισο, παρέσυρε τον Αδάμ και την Εύα και αρνήθηκαν το Θεό. Έχασαν την εμπιστοσύνη τους εκείνων και του έστρεψαν τα νότα και ακολούθησαν τον αρχαίκακο. Και από τότε μπήκε στη ζωή μας η αμαρτία, για της αμαρτίας ο θάνατος. Πρώτα ο πνευματικός και ηθικός και μετά ο βιολογικός, ευτυχώς, για να μην γίνει το κακό να θάνατον. Σκεφτείτε να μην πεθαίναμε ποτέ και να είμαστε οι περισσότεροι τόσο κακοί, τόσο δυσκολεμένοι, τόσο βεβαρημένοι και τόσο ταλέποροι. Θα γινόταν το κακό αθάνατο και πάνω σε αυτή την πλάση θα τρώγαμε ο ένας τον άλλον και θα πεθαίναμε. Για να μην γίνει λοιπόν αθάνατον το κακό, έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο τη μεγαλύτερη ευεργεσία, το θάνατο. Ως και αν φαίνεται παράξενο και αντιφατικό. Διότι ο αποθανόν δεν δικαίωται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκείνος που αποθνίσκει σταματάει να αμαρτάνει. Γι' αυτό και καλό θα είναι να προσέχουμε και οι πολεμείς παπάδες και οι υπόλοιποι να μην κατηγορούμε πεθαμένους. Γιατί σταμάτησαν πια να αμαρτάνουν. Σταμάτησαν να σκανδαλίζουν. Σταμάτησαν να δυσκολεύουν. Και να χαλάνε και τον εαυτό τους. Είναι παραδομένοι πλέον στην εσπλαχνία και στη συγχώρεση του Θεού. Γι' αυτό και όταν αποθνίσκει κάποιος, τον συγχωρούμε, του ρίχνουμε και χώμα. Σημαίνει συγχωρώ, να τον έχει μαζί του ο Θεός. Συν και χωρώ. Να τον χωρέσει ο Θεός. Να τον χωρέσει ο Θεός. Γιατί τον στενοχώρησε το Θεό. Να το πάλι χώρο, στενοχωρώ και συγχωρώ και υποχωρώ και καταχωρώ. Φοβερή ελληνική γλώσσα, μοναδική ελληνική γλώσσα. Προσευχόμεθα λοιπόν να τον συγχωρήσει ο Θεός. Και αυτό να κάνουμε για αποθαμένους. Αν μπορούμε να μην τους κακολογούμε, να μην επαναλαμβάνουμε και μάλιστα με τρόπο εμπαθή τα σφάλματά του. Μπορεί παιδαγωγικά, υπάρχει και αυτή η εκδοχή, να τα συζητάμε. Με ένα σκοπό και λόγο όμως. Και εκείνοι που μπορούν να το κάνουν, να αποφύγουμε κι εμείς τα ίδια λάθη. Αν και κατά τη φιλοσοφία της ιστορίας, η ιστορία δεν μας διδάσκει τίποτε. Είναι υπερβολικό αυτό, αλλά έχει και κάποια δόση αλήθειας. Αφού δεν δεχόμεθα
την εμπειρία της. Τα παθήματα των άλλων σπάνια μας διδάσκουν, δυστυχώς. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη για να αποκτήσουμε μετά την ίδια εμπειρία που απέκτησαν και οι προηγούμενοι που τα έκαναν κι αυτοί. Εγώ ένα άλλο πράγμα απορώ, πατέρες και αδελφοί μου, και ένα άλλο πράγμα έτσι σκέπτομαι κάποιες φορές και μου κάνει βαθύ εντύπωση και συγκίνηση, πως παρόλα αυτά που κάνουμε και τα περισσότερα δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι μικρές ή μεγάλες αμαρτίες, παρόλα αυτά ο Χριστός μας και μας συγχωράει και μας αγαπάει και δεν μας το κρατεί αν ζητήσουμε συγγνώμη και μετανοήσουμε έμπρακτα. Μας δίνει αμέσως τη συγγνώμη μόλις του πούμε ήμαρτον και το δάκρυ της ψυχής μας κυλήσει λιγάκι μαζί με εκείνο του σώματος αν γίνεται, και ενώ ξέρει ότι μετά από λίγο μπορεί να κάνουμε τα ίδια και χειρότερα παρά τα αυτά, δεν μας το κρατάει. Τι αρχοντιά είναι αυτή, τι αγάπη είναι αυτή, τι μεγαλοπρέπεια είναι αυτή, τι μεγαλοψυχία και μεγαλοκαρδία είναι αυτή. Εμείς αν έχουμε κάποιον και μας ζητάει συγγνώμη, του δίνουμε, αλλά ξέρουμε μετά από λίγο θα κάνει τα ίδια και τότε είμαι θα συγκρατημένη απέναντί του. Άντε σε συγχωρώ, αλλά τα ίδια θα κάνεις, το ξέρω εγώ. Και το ξέρουμε, γιατί μετά από λίγο αυτός ο άνθρωπος τον οποίο συγχωρούμε ή αυτός μας συγχωρεί, μπορεί να φύγει από την πλάση. Αυτό που το βάζετε. Λέω, θα κάνω τα ίδια, εξομολογούμε, όχι, να πας. Δεν θα πας ζωριστά. Θα πας έτσι με αγάπη. Γιατί αγαπάς τον Χριστό πολύ ή λίγο. Και ξέρεις ότι αυτό τον ευχαριστεί, γιατί φεύγει από πάνω στο βάρος της αμαρτίας σου. Περισσότεροι σήμερα θα τα θεωρούμε πεδαριώδη ή γραώδη ή ό,τι άλλο. Κι όμως είναι τόσο σημαντικά και τόσο σπουδαία. Να επανέλθουμε όμως. Οι Άγιοι μας αγάπησαν τον Χριστό μας, τον εμπιστεύτηκαν απόλυτα και κρεμάστηκαν από πάνω του και προσπάθησαν όλοι ο καθένας με τη δύναμη και το χάρισμα που είχε, προσπάθησαν όλοι να αντιγράψουν τη ζωή του Χριστού μας. Γι' αυτό και έγιναν οι Άγιοι όντως χριστιανοί, γιατί ο χριστιανός με το χρίσμα και το βάπτισμα γίνεται μικρός Χριστός και Θεός κατά χάριν. Έχουμε μεγάλη χάρη οι βαπτισμένοι χριστιανοί, μεγάλη χάρη, και μάλιστα όταν έχουμε βαπτιστεί και βγούμε από την κολυμβήθρα και πάρουμε και το χρίσμα, είμεθα Άγιοι. Είμαστε πιο λευκοί και από το χιόνι. Και είμαστε οι κύτταρες του παραδείσου. Και αν κάνουμε αγώνα και κρατήσουμε τη χάρη του βαπτίσματος, συνεχίζεται αυτός ο αγιασμός. Και αν δυσκολευτούμε, υπάρχει και η μετάνοια που είναι το δεύτερο βάπτισμα. Είδατε, για να μας αγαπάει ο Χριστός μας, πατέρες και αδελφοί μου, μετέρχεται τα πάντα προκειμένου να μας σώσει. Και η πολύτροπη αγάπη του επινοεί τρόπους και μέσα προκειμένου να μας βάλει στον παράδεισο. Είναι τόσο μεγάλη και πολύτροπη, όπως είπαμε, η αγάπη του Κυρίου. Γι' αυτό ας προσπαθούμε κι εμείς να τον αγαπάμε όσο γίνεται περισσότερο. Κι αν σφάλουμε, κι αν τον πικραίνουμε, κι αν τον δυσκολεύουμε, κι αν τον κάνουμε να κλαίει, ας πέφτουμε ξανά και ξανά και ξανά στα Άγια και τρυπημένα για μας πόδια του, και ας του ζητάμε συγγνώμη, ας του ζητάμε να μας ελεήσει και να μας συγχωρήσει και να μας ευλογήσει και να μας κρατήσει το κακό που του κάναμε, να το πάρει εκείνος ο σαμνός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και να το εξαφανίσει στο πέλαγος και στον ωκεανό της αγάπης και της εσπλαχνίας του. Και συνάμα εκεί στα πόδια του, ας τον δοξολογούμε εγκάρδια και ολόψυχα, ας τον ευχαριστούμε ταπεινά και με όλο μας το είναι,
και ας τον ευγνωμονούμε με ολόκληρη την ύπαρξή μας για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες του. Και όταν ευχαριστούμε το Θεό μας, τότε η ψυχή μας γλυκαίνει, αλλάζει, μαλακώνει, φεύγει από μέσα μας η γκρίνια και η κλαψοφαγούρα, φεύγει η μιζέρια. Είναι μερικοί από εμάς που ολοκλεγόμαστε. Τι κάνεις πάτερ, δεν μπορώ. Να μπορέσεις. Το λέει για μένα αυτό, όχι για εσάς. Λοιπόν, να μπορέσεις και να πηδήξεις, που έλεγε η μάνα μου καημένη. Να μπορέσεις και να πηδήξεις. Έχουμε μάθει δηλαδή στην κλαψοφαγούρα, τίποτα δεν μας αρέσει, τίποτα δεν μας ευχαριστεί και δεν βλέπουμε γύρω και μέσα μας τόσα καλά. Τόσα καλά. Και η ομορφιά του κόσμου, και η ομορφιά πολλών ανθρώπων, και οι καλές τους πράξεις, και ο ωραίος τους τρόπος. Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτσι που τα βλέπουν. Όχι. Το καλό κρύβεται. Είναι ταπεινό. Δεν κάνει ντόρο όπως το κακό. Και τα μέσα ενημερώσεων συνήθως, όλα τα μέσα, τι κάνουν, παρουσιάζουν μόνο το κακό. Κατά κανόνα. Πάνω και εξαιρέσεις ευτυχώς. Ενώ πάνω στη γη μας γίνονται κάθε στιγμή και κάθε ώρα αμέτρητα καλά. Να, εσείς που είστε όλοι εδώ πέρα τώρα, πήρατε τα πόδια, μπορούσατε, δεν μπορούσατε, και την ψυχή σας και την ύπαρξή σας και φάστε εδώ στην αγκάλι του Αγίου Νεκταρίου. Δεν είναι αυτό μια καλή πράξη του καθενός σας, είναι. Να ακούσουμε την παράκληση της Παναγίτης σας ή ό,τι άλλο, το Θείο Λόγο, βάλουμε το κεράκι μας, να φιλήσουμε την εικόνα του Αγίου, να πούμε τα βασανά μας ή τις ευχαρίστησές μας ή ό,τι άλλο. Ξέρετε, είναι μια χούφτα καλοσύνης για τον καθένα αυτό που κάναμε μόνο αυτή την ώρα. Μόνο αυτή την ώρα. Και ξέρετε, ο φιλάνθρωπος Χριστός χαίρεται. Την καταβρίσκει με αυτά. Γιατί αυτά είναι πράξη λατρείας. Να λάψεις ένα κεράκι, να λάψεις ένα καντιλάκι, να βάζεις λίγο λιβάνι, να φιλείς μια εικόνα. Τι είναι αυτά, λατρεία. Λατρεία, δηλαδή λατρεύεις με αυτά το Χριστό. Το καντιλάκι τι είναι, ο Χριστός ο ίδιος είναι, το φως του κόσμου είναι. Το λιβάνι τι είναι, το Άγιο Πνεύμα είναι. Το ξέρετε το Άγιο Πνεύμα το λιβάνι. Το Άγιο Πνεύμα είναι το λιβάνι και το σύμβολο της προσευχής. Βεβαίως. Και το κεράκι ποιος είναι, εμείς οι ίδιοι που κεγόμαστε λαμπάδα μπροστά στο Χριστό, μπροστά στη φαμελιά μας, μπροστά στην κοινωνία μας, μπροστά στην καλοσύνη, μπροστά στην ομορφιά, να το. Και το δωράκι μας στο Χριστό, όταν πάμε κάπου, θέλω να πάμε κάτι. Το πιο τελευταίο, ένα λουλούδι. Ένα πρασόφυλλο που έλεγαν οι παλαιοί που δεν είχαν τίποτα οι καημένοι. Φέρε ένα πρασόφυλλο, λέει, έφερες κάτι. Πήγες κάτι. Έτσι και στο Θεούλη μας. Όταν μπορούμε, βάλουμε ένα κεράκι. Και αν δεν έχουμε, παίρνουμε από τον Άγιο. Και το βάλουμε το λεφτό την άλλη φορά. Και αν δεν έχουμε καθόλου, δεν πειράζει. Ας βάλουν οι άλλοι. Ας βάλουμε εμείς ένα κεράκι. Δεν είναι χρηματιστήριο η εκκλησούλα μας. Είναι μάνα μας η εκκλησία. Είναι μανούλα μας η εκκλησία. Η μανούλα είναι στοργική προς όλα τα παιδιά της. Και πιο πολύ συγκαταβατική στα δυσκολεμένα. Αν έχει πέντε παιδιά, μια μάνα και ένας πατέρας και κάποιο δυσκολεμένο, επικεντρώνει εκεί. Και έχει δίκιο. Είναι σαν τον Χριστό που άφησε τα 99 του αγγέλου και τον ουρανό και κατέβηκε στη γη για το απολό πρόβα του. Έτσι λοιπόν, μια χούφτα καλοσύνη κάνουμε. Δεν φαίνονται αυτά. Γίνονται όμως. Γι' αυτό και στέκει ο κόσμος. Στέκει ο κόσμος. Και πώς στην κοινωνία μας και στη ζωή δεν βαστάνε λεπτές ισορροπίες. Άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, πρωθυπουργοί, παπάδες, διάκοι, το ένα, το άλλο, καλόγεροι. Γιατροί, όλες οι τάξεις της κοινωνίας μας και όλες οι ιδιότητες και ειδικότητες βαστάνε πιο πολύ. Λεπτές ισορροπίες. Κάνε αγάπη, κάνε θυσία, κάνε προσευχή. Πιστεύω στο Θεό, στην πατρίδα, στην καλοσύνη. Βοηθά τον χριστιανό, βοηθά τον πλησίον, βοηθά τον συνάνθρωπο. Και το κύριο και σπουδαίο είναι ότι κάνοντας κανείς την καλοσύνη, γεμίζει πρώτα την ψυχή του. Έστω και αν έδωσε τον άλλον χρήματα, έστω και αν έκανε οτιδήποτε, οποιαδήποτε θυσία, οποιοδήποτε κόπο. Γεμίζει τις μπαταρίες που θα έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος ο Γέροντας, γεμίζει την ψυχή του. Και άμα γεμίσει κανείς την ψυχή του με αγάπη και ικανοποίηση θεϊκή, κοιμάται και νηστικός, κοιμάται και στο πάτωμα, που είναι οι ασκητάδες μας. Τρώει και μια μπουκιά ψωμί και είναι ανάλαφρος. Έχει τον ύπνο του δικαίου. Τον ύπνο του δικαίου. Γύρω μας ταλαιπωρεί η αμαρτία. Είναι οι ερηνίες. Είναι οι τύψεις. Είναι η πόρωση. Είναι το κακό και προβαδός το άφημα του Θεού. Όταν αφήσουμε τον Κύριο, γεμίζουμε τότε σκοτάδι. Ο Κύριος μας θέλει κοντά Του με τη θέλησή μας. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ βασικό. Μας θέλει να θέλουμε. Να Τον αγαπάμε χαρούμενα. Να Του δίνουμε την καρδιά μας και στην καρδιά μας την πρώτη αγάπη. Την πρώτη και την στερνή. Γιατί ο Χριστός μας είναι το α και το ω της ζωής μας. Η αρχή και το τέλος.
είναι ο πιο δικός από τους δικούς μας. Όταν φύγουμε από εδώ, αυτός θα μας παραλάβει. Οι άλλοι θα μείνουν πίσω και θα κλαίνε αν είμαστε αγαπημένοι. Αυτός θα μας παραλάβει, με τη μητέρα του και τους Αγίους και τους δικούς μας που έχουν φύγει πριν από εμάς. Είναι αλήθεια η Εκκλησία, είναι όλα αλήθεια όσα λέει η Εκκλησία. Το ψέμα, το κακό και ο διάβολος τα όργανα του. Εκείνος θα μας παραλάβει. Και κοντά σε εκείνον θα πάμε και θα κάνουμε την ημέρα του πεθαμού μας, θα κάνουμε το γάμο μας. Να το. Το γάμο μας με τον Χριστό. Γι' αυτό η Εκκλησία όταν κάνει κηδεία, τι κάνει? Και κηδεία σημαίνει φροντίδα. Κίδομαι, κηδεμόν. Φροντίδα. Τι κάνει η Εκκλησία? Βάζει άσπρα. Άσπρα, οι παπάδες. Έχετε δει που φοράνε άσπρα στην κηδεία? Άσπρα. Άσπρα, γιατί? Γιατί είναι το γάμος. Αν πει, άλλοι τη φοράνε μαύρα, έτσι να φορέσουν άσπρα και αυτοί άστο. Είναι πονεμένοι. Μακάρι να μπορούσαν να φορούσαν άσπρα, άμα είχαν την αυτή η Εκκλησία δεν λέει να φορά μαύρα. Λοιπόν, βεβαίως, το μαύρο είναι το χρώμα του σοβαρότητος, όπως ξέρετε. Γιατί φοράνε και οι κληρικοί και οι δικαστές και οι παλαιότεροι, οι σοφοί κλπ. Βέβαια. Η Εκκλησία στην επίσημη στολή των κληρικών της, αρχιερέων, ιερέων και διακών, βάζει άσπρα. Γιατί τότε γίνεται ο γάμος. Γι' αυτό λέει, μακαρία η οδός υπορεύει σήμερον, ότι ετοιμάσθη εσύ τόπος αναπαύσεως και μάλιστα εις τρίτων ήχων εναρμόνιον, τι ωραία. Μακαρία η οδός, ποιοι ήταν οι μάκαρες στην αρχαία εποχή, οι θεοί, και οι άνθρωποι ήταν οι θνητοί. Δηλαδή πάει ο άνθρωπος πού? Στην Αθανασία, μαζί με τον Θεό, μαζί με τους Αγίους, μαζί με την Παναγία. Και τι είναι μακαρίτης, δηλαδή ευτυχισμένος. Εμείς το λέμε με άλλη έννοια σήμερα, λίγο διαφοροποιημένη, αλλά στην κυριολεξία αυτό σημαίνει. Ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος. Γι' αυτό και πολλοί πεθαμένοι παρουσιάζονται στους δικούς των, αλλά και στα συναξάρια της Εκκλησίας οι Άγιοι, και παρακαλούν όσους έμειναν εδώ δικούς των και τους κλαίνε, να μην κλαίνε απαρηγόρητα και να μην στενοχωρούνται τόσο πολύ, γιατί εκεί είναι καλά. Πήγαν από το καλό που είναι η παρούσα ζωή, μέχρι καλό και πρώτο, στο καλύτερο και στο κάλλιστο που είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει Χριστάς ελπίδας για τους αποθαμένους και απηχωμένους. Και κάνει προσευχή και κάνει δέηση. Γιατί η ζωή εδώ δεν είναι μέχρι τον τάφο. Συνεχίζεται. Ο τάφος είναι σκάλα προς τον ουρανό. Η πύλη της αιωνιότητος. Εκεί τελειώνει η λιτανία της παρούσης ζωής και μπαίνουμε πια στην αιώνια ζωή και βασιλεία. Στην αιώνια πατρίδα. Γι' αυτό και φροντίζουμε τους πεθαμένους μας. Τους κάνουμε κηδεία που σημαίνει φροντίδα. Τους κάνουμε θεία λειτουργία που σημαίνει τους δίνουμε το Χριστό και τη συγχώρεση των αμαρτιών τους και τη θεία του χάρη. Τους κάνουμε ελεημοσύνες, αυτό που δεν πρόλαβαν εκείνοι να κάνουν. Και όπως λέει ο Χρυσολύμων Ιωάννης, τους στέλνουμε κοντά τους. Λέμε πολύ θα τα πάρει κοντά του, μπορεί να τα πάρει, αλλά υπάρχει άλλος τρόπος. Τους στέλνουμε κοντά τους όλα τα αγαθά που είχαν εδώ, τα υλικά και επίγεια. Πώς? Για τις ελεημοσύνες. Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Τους τα στέλνουμε κοντά. Πάρε για την ψυχή του μακαρίτου, του άνδρα μου, του αδελφού μου, του φίλου μου, του πατέρα μου, του παπά μου, του οποιοδήποτε. Πάρε αυτό και συγχώρεσέ τον. Γι' αυτό και όταν οι αρχαίοι έκαναν, χριστιανοί έκαναν την κηδεία και των μαρτύρων και των χριστιανών, καθόντουσαν τρεις μέρες επάνω στο μνήμα. Έτρωγαν εκεί, ήταν μαζί, έκαναν εκεί τη λειτουργία, προπαντός στους τάφους των μαρτύρων. Και από εκεί προέκυψε η Υγεία Τράπεζα να έχει υπό αυτήν λείψανα μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Έκαναν τη μακαρία, μακάριζαν δηλαδή, προσευχόντουσαν να κατατάξει ο Θεός με τους μακαρίους και με τους Αγίους τον άνθρωπο που έφυγε. Και έτσι είχαν σύνδεση και πολύ παλαιά αλλά και σήμερα πάνε πάνω στους τάφους και των Αγίων αλλά και των δικών τους και των δικών μας. Και τι κάνουν, μιλάνε. Και ξέρετε, ακούγεται. Να είστε σίγουροι ότι ακούγεται. Όσο ο Σεραφείμ του Σάροφ, η μεγάλη αυτή μορφή της Ρωσικής Ορθοδοξίας, έλεγε στον Κοσμάκη που τον αποθέωνε και τον λάτρευε σε εισαγωγικά κυριολεκτικά, τους έλεγε, βρε, άμα εγώ πεθάνω, να έρχεστε πάνω στο μνήμα μου και να μου λέτε ότι έχετε. Εγώ θα τα ακούω και σας βοηθάω. Και αμέτρητοι, αμέτρητοι το κάνανε και έπαιραν ανακούφιση και έπαιραν την ευχή του Αγίου και έβρισκαν λύση στα προβλήματά τους και έβρισκαν δρόμο στη ζωή τους.
Και αυτή είναι η εκκλησούλα μας. Υπάρχει ενότητα της ανθρωπίνης φύσεως, του ανθρωπίνου γένους. Και εκεί που φεύγουν δεν εξαφανίζονται, όπως πιστεύουν οι άπιστοι και οι μηδενιστές, αλλά απλώς υφίστανται βίου μετάθεση. Παίρνουν μετάθεση. Από τα λυπηρότερα εδώ στα θυμιδέστερα, δηλαδή στα χαρμοσυνότερα, στη χαρά του ουρανού, στην ανάπαυση και στη μακαρία απόλαυση. Γι' αυτό βλέπουμε τον Ιησού Χριστό μας, όταν ανάστανε πεθαμένους, τους φώναζε και γύριζαν. Φώναξε το φίλο το Λάζαρο, Λάζαρε δεύρω έξω, έβγα έξω, έλα έξω Λάζαρε. Και ο Λάζαρος ευγήκε, και μάλιστα δεμένος με τα νεκρικά σπάργανα και σάβανα και με τις ταινίες. Και μετά τον λύσανε για να προβάλλει, βγήκε, παπ, Λάζαρε δεύρω έξω. Τι σημαίνει, την ψυχή υπάρχει στην άλλη πλάση? Τη φώναξε ο Χριστός που την έφτιαξε και την ξανάφτιαξε, μπήκε στο σώμα, έτσι θα πούμε και στη δεύτερη παρουσία στα σώματά μας όλοι, βεβαίως. Μπήκε στο σώμα και βγήκε. Όπως και στον ιό της χείρας της Ναΐν, που τον πήγαιναν στο μνήμα, του είπε νεανίσκε, «Σι λέγω εγέρθητη, εγώ η πηγή της ζωής, η ζωή και η Ανάσταση και η αλήθεια σου λέγω, σήκω», και ανεκάθισε ο νεκρός. Για σκεφτείτε. Και ανάστησε και την θυγατέρα του Ιάιρου. Υπέσε γύρου. Κοριτσάκι σήκω. Και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και είπε δώστε της να φάει. Την έπισε από το χέρι. Μας πήγε από το χέρι ο Χριστός. Που είναι η Ανάσταση. Και είναι τόσο μεγάλη γιορτή η Ανάσταση, το θεμέλιο και το επιστέγασμα, που η Εκκλησία μας τι κάνει? Την εορτάζει κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή είναι μικρό Πάσχα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε τη Δευτέρα στο σταθμό της Εκκλησίας, 10 με 12 το βράδυ. Κάθε Κυριακή είναι μικρό Πάσχα. Φώναξε λοιπόν ο Χριστός τους πεθαμένους και αναστήθηκαν. Γιατί οι ψυχές υπάρχουν αλλού. Που πάνε και τι γίνεται, βγαίνουν έξω από το χωρόχρονο. Και εμείς όντες στο χωρόχρονο δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια και αυτή την πραγματικότητα, καθώς και τον Παράδεισο. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγενεφής των εθνών και ιδρυτής της Εκκλησίας μας, τι έκανε? Πήγε ιρπάγια, αρπάχτηκε εις τον Παράδεισο. Εις τον Παράδεισο. Και είδε εκεί πράγματα που δεν λέγονται. Και άκουσε πράγματα που εδώ δεν έχουν ακουστεί. Και ένιωσε αισθήματα που εδώ άνθρωπος δεν τα έχει νιώσει. Είναι τελείως διαφορετικά τα εκεί. Και ισχύει πάντα η μεγάλη συμβουλή και η μεγάλη αλήθεια που έχει πει ο μεγάλος δάσκαλος του γένους μας Ηλίας Μηνιάτης: «Ω Παράδεισε, μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε». Είναι ακατάληπτα. Αφού και τα εδώ πολλές φορές είναι ακατάληπτο. Ούτε και ο αυτός μας δεν είναι καταληπτός. Λέει, εγώ τον ξέρω τον αυτό μου, δεν τον ξέρεις. Εγώ τον ξέρω τον άλλο, δεν τον ξέρεις. Εδώ δεν ξέρουμε ότι την ύλη που κρατάμε στα χέρια μας και λέμε την ξέρω, πού την ξέρεις. Και η διάσπαση του ατόμου είναι περιγραφικός ορισμός της ύλης και όχι ουσιαστικός. Και όχι ουσιαστικός. Και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάνης, ο κύριος Αλέξανδρος, πάει και η ώρα. Ο κύριος Αλέξανδρος, τι λέει για τον ήλιο? Το ονομάζει Παμφαές άστρων της ημέρας. Να διαβάζετε το Παπαδιαμάντη. Είναι άριστα ελληνικά από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Άριστα ελληνικά. Ονομάζει τον ήλιο Παμφαές, ολόφωτο, άστρων της ημέρας. Γιατί τα άστρα παίρνουν από την αστραπή του ηλίου. Γι' αυτό λέγονται άστρα. Από την αστραπή και την ακτίνα του. Ενώ ο ήλιος είναι Παμφαές, ολόφωτο, άστρων της ημέρας. Τι λέει λοιπόν ο κ. Αλέξανδρος? Λέει ότι ο ήλιος για τους απίστους είναι ένιγμα, ανεξήγητον τι. Για τους πιστούς, τι λέει, είναι θαύμα. Είναι θαύμα. Είναι θαύμα. Ανήκει ο ήλιος στα θαυμάσια του Θεού.
τα οποία ο Κύριος εν σοφία επίησεν. Όσε μεγαλύνθ τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Και κάποτε στην Αμερική ένας κήρυκας εκεί ετερόδοξος μιλούσε στην εκκλησία του στον κοσμάκι ότι όλα ο Θεός τα έκαμε τέλεια και εν σοφία. Και όταν σταμάτησε και έβγαινε, τον πλησιάζει ένας καμπούρης και του λέει «Εδεσιμότατε, είπατε ο Θεός πως τα έφτιαξε όλα τέλεια και εν σοφία, μου λέτε πως εξηγείται η καμπούρα μου». Πιάνει αυτός την καμπούρα, την ψηλαφά με στο ρίγι και αγάπη και του λέει «Βρε, και η καμπούρα σου τέλεια και εν σοφία είναι». Και γέλασαν, το είπα και εγώ, να γελάστε κι εσείς λιγάκι. Και υπάρχουν και κάποιοι, ας το πούμε και αυτό, παρότι εγώ δεν το συνηθίζω, για να μην φορτώνω τους ανθρώπους. Δεν θέλω να σας φορτώνω με πολλά πράγματα. Δεν θέλω να σας φορτώνω με πολλά πράγματα. Διότι δεν είμαστε διατεθειμένοι περισσότεροι να κάνουμε. Και μάλιστα μερικοί που τώρα μπαίνουν στην εκκλησία, άμα τους πεις και παραπανιστά ή λίγο κάτι βαρύ, τα παίρνουν και φεύγουν. Και άσου, αφού τους έφερε η αγάπη του Θεού, αφού τους έφερε η ψυχή τους, αφού τους έφερε όποιος τους έφερε. Ας τους να καθίσουν εκεί. Γιατί πολλές φορές το κάνουμε και εμείς απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, κάνε τ' άλλο. Μπήκε η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Μα μέχρι προχθές είχαμε νηστεία, λέει ο άλλος. Πάλι νηστεία τώρα. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτός. Εμείς μπορούμε να το καταλαβαίνουμε, είμαστε χρόνια. Και πάλι έρχονται πολλοί και λέει: Πάτε, τι να κάνει. Τι να κάνω, του λέει: Περίμενε να έρθει ένας χρόνος, άλλος χρόνος, πότε είναι, να έχει λιγότερη. Τι να κάνουμε τώρα. Γελάτε. Τι να κάνουμε. Βέβαια. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ανάλαφρη είναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, παιδιά, και προπαθώ να νηστεύουμε το κακό. Την παλιανθρωπιά. Την αμαρτία. Ήταν κάτω εκεί, στα μέρη μας, ένας σοπάνης. Ήταν αγράμματα εκείνοι, αλλά είχαν πίστη μέσα τους. Και αγάπη στην εκκλησία, στην πατρίδα, στον άνθρωπο, στα ζώα, στη φύση. Πρόσεχαν εκεί τη φύση. Θυμάμαι τα αέρα, τα βουνά εκεί που πηγαίναμε, όσο κάναμε τα πρώτα. Προσέχανε, μην άψουμε φωτιά. Μην βάλουμε τσιγάρο, μην γίνει τίποτα. Γιατί τα αγαπούσαμε. Σήμερα τα αγαπούν, πετάει άλλο το τσιγάρο, πετάει, άσε που τα καίνε και μερικοί επίτηδες για άλλους λόγους που ξέρετε, αλλά δεν είναι μόνο το επίτηδες, γίνονται και κατά. Γιατί δεν αγαπάμε τη φύση. Και η φύση τι είναι, το περιβάλλον μας. Μας έβαλε μέσα σε αυτήν την ομορφιά ο Θεός. Που είναι πρελούδιο της ομορφιάς του παραδείσου. Γι' αυτό λέγει ο ποιητής, πώς να σωπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Έχει ομορφιά ο κόσμος. Αλλά εμείς τι κάνουμε, συνηθίζουμε τα πάντα και δεν μας κάνει εντύπωση τίποτε. Δεν μας κάνει εντύπωση τίποτε. Ενώ υπάρχουν τόσο ομορφές και μέσα σε αυτή την Αθήνα ακόμη. Κάθε πρωί τώρα πιάνει άνοιξη εκεί στο σπιτάκι που μένω. Ακούγονται πρωί-πρωί τα κοτσίφια στο παιδί του Άρεως. Τι πράγμα είναι αυτό, τι συναυλία είναι αυτή. Τι συναυλία είναι αυτή. Τι Μότσαρτ, τι Μπετόβεν, τι Τόνα, τι Τάλ. Τι Ρωμανός ο Μελωδός, Ιωάννης ο Κουκουζέλης, να πούμε και τα καθημάς. Χρόνης Αϊδονίδης, Γιώργος Νταλάρας κι άλλα. Να πούμε και Δημαντό που σας αρέσει. Λοιπόν, εκεί. Έτσι. Έτσι. Δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια. Γι' αυτό και στην εκκλησία βάζουμε στο σταθμό βάζουμε διάφορα τραγούδια. Λένε μερικοί δεν μας αρέσει. Αρέσει τον άλλο, τι να κάνουμε. Όλοι το ίδιο είμαστε δηλαδή. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αρέσει τον άλλο, έκανε υπομονή. Άκουσε, δεν αρέσει, πήγαινε μέσα, κάνει το νερό και ξανά έραμα τελειώσει. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Μερικοί άνθρωποι τα φέρνουν όλα δικά του ακριβώς. Έτσι τα ζητάμε και από το Θεό. Όλα δικά μας. Χωρίς να σκεφτούμε τον άλλον. Ευτυχώς δεν είναι οι ίδιες οι ψυχοσυνθέσεις. Ο ένας άνθρωπος διαφέρει από τον άλλον. Το ξέρετε αυτό ουσιωδώς. Και εδώ είναι η πολυπή κυλοσοφία του Θεού. Εδώ να πάρεις δύο φύλλα από το ίδιο δέντρο που έχει χιλιάδες φύλλα. Δεν ταυτίζονται. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο. Είναι διστέκμα των όν που λένε οι πατέρες. Δύσκολο κανείς βγάλει συμπέρασμα γι' αυτόν. Και ο άνθρωπος τι είναι, άβυσος. Κατά τον Αυγουστίνο. Γι' αυτό κρατάμε και λιγάκι. Λέμε κάτι και αμέσως πάω από άλλος και στέλνει μήνυμα και το στέλνει μερικοί τόσο πικρόχολο που βγαίνει κακία και στο χαρτί, το ξέρετε αυτό. Βγαίνει κακία, σας έχει τύχει να στείλουν κανένα γράμμα και να σώπει αυτός. Βγαίνει κακία και στο χαρτί, ευτυχώς είναι λίγοι. Και μας τρελαίνουν και κατά τον τρόπο. Γιατί δεν βάζετε ύμνους. Ή ο σταθμός της εκκλησίας δεν είναι εκκλησία. Είναι ψαρόβαρκα. Το ξέρετε, είναι ψαρόβαρκα. Και θυμάμαι εκεί οι θαλασσινοί μας, οι νησιώτες μας. Και κυρίως τα καλοκαίρι που ψαρεύουν και αυτόν και ακούνε το σταθμό της εκκλησίας και ακούνε.
τραγουδάκια, νησιώτικα, το ένα το άλλο. Και κάνα λίγο ερωτικό, τι να κάνουμε. Χρειάζεται και αυτά, δικά μας είναι. Να μην είμαστε μονοφυσίτε, ούτε δωματιστέ. Έτσι, χρειάζεται και αυτά. Υπάρχει και αυτή η ομορφιά. Τι να κάνουμε. Και έλεγαν οι ναυτικοί, τι ωραία είναι αυτά. Δεν καταλαβαίνει άλλη τέτοια σταθμό της Εκκλησίας, λέει. Ακούμε τέτοια τραγουδάκια, ακούμε και το Άγιο του Θεού. Βάλουν ταυτίσεις και άλλοι ναύτες που δεν πάνε ποτέ στην Εκκλησία, διότι όλα αυτά είναι και εμείς οι παπάδες περισσότερο. Λοιπόν, να τα λέμε όλα. Έτσι. Και βάζει αυτάκι. Και ακούει για τον Απόστολο Πέτρο. Ακούει για το βίο του Αγίου. Ακούει για τον Χριστό. Ακούει για το Άγιο Πνεύμα. Και τι κάνει, η ψυχή του γλυκαίνεται που τόσα χρόνια ήταν πικραμένη και στο σκοτάδι. Το ξέρετε αυτό. Και κερδίζουμε να γιατί είναι ψαρόβαρκα ο σταθμός της Εκκλησίας. Δεν είναι ναός. Βάλε, λέω μόνο ύμνους. Πάρε μια καθέτα, βάλε κύριε ύμνους και κοιμήσου υπέρ αυτό. Με τους ύμνους. Δεν έχω αντίρρηση. Άλλωστε δεν είναι για αυτούς οι εκπομπές αυτές. Δεν είναι για τους ανθρώπους που ξέρουν. Σας το λέω, το ξέρετε. Δεν μπορώ να το πω εκεί, θα χαλάσει την ακροματικότητα. Λοιπόν, και τώρα θα το ακούσουν αύριο, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι για τους ανθρώπους που είναι στο έλεος του Θεού. Αφημένοι. Ως πρώτα μειώχνουν τα ποιμένα. Και εκεί που κάνουν. Παίζονται με τους σταθμούς, μπορεί να πέσει και κάποιος από ένα σταθμό της Εκκλησίας. Και όταν ακούει ένα τραγουδάκι για τη θάλασσα ή κάτι που εκφράζει τον πόνο και τα βάσανά του, και τον ρωτά τον αν θέλετε ακόμα, τι κάνει, σταματάει, σου λέει αυτό δικό μου. Δικό μου. Να το δόλωμα, ρίχνει το δόλωμα, πιάνει το ψάρι. Το δόλωμα δεν το τρώνε οι ψαράδες στα δόλωματα, όχι. Τα χρησιμοποιούν για να πιάσουν ψάρια. Όχι, μερικοί τελείωσαν, α πούμε, δεν ξέρω τι έχει το μυαλό. Άχυρα έχει μέσα, ένα μπότε που τα χειρότερα, δεν ξέρω τι έχει. Και τι, αυτοί οι άνθρωποι είναι νάρκες. Ας λέγονται για χριστιανοί, ας μεταλαμβάνουν κάθε μέρα, ας κάνουν οτιδήποτε, δεν σκέφτονται τον άλλον. Σκέφτονται δική της ευχαρίστηση. Εγώ μου αρέσει. Εκλείσει το σταθμό τότε και ας χάσει ακροματικότητα και άσε να κάνουμε δουλειά μας. Δουλειά μας. Ψαρεύουμε. Ψαρεύουμε. Προσπαθούμε να δείξουμε την αγάπη του Χριστού σε όλους τους ανθρώπους. Πιστούς και άπιστους. Το ξέρετε αυτό. Την αγάπη του Χριστού. Οι Απόστολοι αυτό μετέφεραν σε όλο τον κόσμο. Πάει και ώρα. Την αγάπη του Χριστού μετέφεραν την έμπρακτη και συγκίνησαν την οικουμένη. Και έφεραν στην Εκκλησία την Πάνω Σοφία Αθήνα, τη σιδηρόφρακτη Ρώμη, και έφεραν, έφτασε το Ευαγγέλιο έως το σχάτι της γης. Και έπεισαν τον Χωβιπολάκης και τον Κέσσαρα της Ρώμης, ενώ ήταν διώκτης, να γίνει χριστιανός, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Εδώ το μεγάλειο του Κωνσταντίνου. Ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Αναστάσεις εκ νεκρών, κάλεσε από την άλλη πλάση τον Μεγάλο Κωνσταντίνο να γίνει Απόστολος, να γίνει ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών και να γίνει δικός του. Σαν τον Μεγάλο Κωνσταντίνο δεν βρεθεί άλλος, το ξέρετε, γι' αυτό πολεμάνε και τόσοι. Να τον αγαπάτε, να τον επικαλείστε, τον παρακαλείτε, να διαβάζετε το βίο του, να εμπνέεστε, καθώς και από την Αγία Μητέρα του, τη μεγάλη, τη μεγαλώνυμη Ελένη, την οποία υπεραγαπούσε. Γιατί πίσω από κάθε μεγάλο άντρα κρύβεται μια γυναίκα, και όταν ακριβώς η Αγία Ελένη, και στο αναγνώριζα απόλυτα εις τρόπον ώστε την έστεψε και εκείνη Αυγούστα, όχι Βασιλομήτωρα, Βασίλισσα, με το ίδιο αξίωμα που έχει και ο ίδιος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ξανάγεινε. Δεν ξανάγεινε. Γι' αυτό τους έχουμε καμάρι στην Εκκλησία μας. Καμάρι τους Αγίους μας. Εκατέρωθ τιμή Σταυρού. Καμάρι τους Αγίους μας, τα εγγόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα παιδιά της Ρωμιοσύνης, της αθάνατης και πονεμένης Ρωμιοσύνης, ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, εις Απόστολοι και Θεόστεπτοι Βασιλείς. Οι μαρξιστέ και οι άθεοι και όποιοι τύραν της γης τους πολεμούν, τους πολεμούν για να δείξουν έτσι την αξία των Αγίων. Το μεγάλο έργο πρόσφεραν ο δε λαός μας, ο ένθεος και αισθηματίας λαός μας, έχει αγκαλιάσει αυτούς τους Αγίους ως ολίγους Αγίους. Γι' αυτό και σε κάθε σπίτι βρίσκεις Κωνσταντίνο ή Ελένη, ή βρίσκεις και Κωνσταντίνο και Ελένη και Κωνσταντίνα. Έχει συμβεί αυτό. Σκεφτείτε δικούς σας και θα δείτε. Λοιπόν, γιατί? Γιατί ξέρει ο λαός μας, αισθάνεται ο λαός μας, ότι αυτή είναι η μετά τους Αποστόλους, ευεργέται μας. Η μετά τους Αποστόλους ευεργέται μας. Η μετά τους Αποστόλους ευεργέται μας. Και συνεχίζουν να μας ευεργετούν, καθώς και όλοι οι Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν ας κρατάμε την αγάπη στο Χριστό, στο Χριστό μας, καθώς την κράτησαν και οι Άγιοι και την έκαναν πράξη και είχαν βίον Χριστομίμητον και σαν Χριστοί και θεοί κατά χάριν.
και έκαναν θαύματα πάνω στη γη και φώτισαν τον κόσμο, αλλάτισαν τη σύμψη και τη διαφορά της οικουμένης και έφεραν στην εκκλησία αμέτρητα πλήθη λαού από όλα τα σημεία του ορίζοντος, από όλα τα μέρη της γης. Και συνεχίζει η εκκλησία μέσω των Αγίων και μέσω του Ιερού Κλήρου, συνεχίζει να σαγηνεύει και να φέρνει στο πλοίο της, στην νοητή ναύ, αμέτρητους και σήμερα που μας κούρασε η αμαρτία, μας έσκιαξε η φοβέρα των πλανηταρχών της εποχής μας και μας έφερε σε αδιέξοδο ο αρχαί κακοσόφης και τα όργανά του. Η μόνη ελπίδα, και εδώ να κλείσω, η μόνη ελπίδα είναι η κατανατολάς πύλη, η Ανατολή των Ανατολών, ο φιλάνθρωπος Χριστός μας και η Αγία του Εκκλησία, η μόνη ελπίδα. Και η πύλη αυτή της Εσπλαχνίας παραμένει ολάνυχτη μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι ας βοηθήσουν και μας να μπούμε στην Εκκλησία, να έχουμε αγιασμένο βίο, να εφαρμόσουμε όσο μπορούμε το Ευαγγέλιο και περισσότερο να αγαπάμε έμπρακτα, να συγχωράμε και να είμαστε ταπεινοί και να ακόμη να σκεπτόμαστε τη Θεία Βασιλεία. Και όπως λέει ένας όσιος της Εκκλησίας, όταν σκεπτόμαστε αγαπητικά τη Θεία Βασιλεία χωρίς να το καταλάβουμε, θα βρεθούμε μέσα της. Αμήν.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόροι 91.9.
1: Υπερπλεόντων οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων.

0: υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτη.

0: τον ιερέων, τον αδελφών ημών, τον ιερομονάχων και αδελφό ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της αν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών

Έτσι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε

0: πάντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτωνα ο τούτων κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε λαϊσό και λαϊσό και τον πλήγος πελαιόσο και τους κτήρινους κατάπληψε να φημάς και πάντου λαός του παρέχον και παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

ambiente e espera dado. Αναμαρτήτως φιλευθερή μας. Ευλογητός Κύριε Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνες. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσαι μην επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, η έργα του χειρών σου μη παρήγεις.

0: πολύει στον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσκητη τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνομακό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήρω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτης ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ο Πατρός και

0: Κυρία ευλόγησον.
1: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και Ορθόδοξον πίστη των ευσεβών και Ορθόδοξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και την πόλη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την Τιμιωτέραν το Χειροβήμ και Δοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψας το Παναγιό σου Πνεύμα. Επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός αληθινός Θεοσμών, δεσπρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγιά.

0: Αγία Πατρόνιμο Κύριε Χριστέ Θεός Σιμών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Διευθών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, ομονίμου Δήμου Αττικής, για την ακολουθία του Εσπερινού.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 8 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.

των αθλητών το έκλαμπρον καλός, δεύτε πάντες των ύμνων τη στεφάνης πιστή Θεόδωρον καταστέψομεν. Δώρον γαρ Θεού μέγα το κόσμο αναδέδεικτε, λάμψες είτες των θαυμάτων, των γάρ εχθρών εκ νικήσας, βελίαρ άθλησε πτής, ομβρίζει αντί αιμάτων,

ειδών γεμάτων τα ρεύματα. Συν τούτης δε πάση χέρι Χριστό και δίδωσιν ειρήνην ανέκλειπτον πρεσβεύωνα παύστος υπέρ πάντων ημών.

ανδρία ψυχής την πίστην θωρακισάμενος και ρήμα Θεού ως λόγχη χειρισάμενος των εχθρών κατέτρωσας των μαρτύρων μέγιστε Θεόδωρε. Συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος υπέρ πάντων ημών. Ετραυμάτισα στον όφιν, το τραυματούσθε και καρτερές ενστάσεσι μάρτης ανεδείχθης, μέλπονε μελέστατα το σε δυναμώσαντι, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε.

Η ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Και ψάλλει γι' αυτόν τον μεγάλο μάρτυρα η Εκκλησία μας. Χέρις ο στρατιώτης Χριστού, ο τρόπος άμενος εχθρού την παράταξην, το όπλο της ευσεβίας, ο των πιστών στηριγμός, ο πολλών βασάνων εισάμενος, Θεού την ουράνιον βασιλείαν Θεόδωρε, εν ή χορεύων και μεθέξι θεούμενος και λαμπόμενος καθαρές διαδόσεσι, μέμνησο των τιμόντων σου την μνήμην την ένδοξον και προσκυνούν τον εν πίστη την των λειψάνων σου Λάρνακαν, αφήσα να βλύζεις της ετούσιν ευρωστίαν και μέγα έλεος.

Χαίρισε η ιερά κεφαλή των αθλοφόροντος σεπτών ακροθήνιων, ο κόσμος της εκκλησίας, ο καθαιρέτης εχθρού, δωρεών εν θέων ο επώνυμος, λαμπτήρ την υφήλιον καταβγάζον της θαύμαση, πύργος ο μέγας, διαμήνας ασάλευτος τες προσρίξεση των απείρων κολάσεων, λόγχη της καρτερίας σου, ο κτίνας των δράκονταν, ο αριστεύσας μεγάλος, ο στρατιώτης αίτητος. Χριστόν εκδισόπη, τες ψυχές ημών δοθήνε,

8 Ιουνίου και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου.

νεκρών με Θεόδωρον οι πατρίς δέχου, όν ζώντα πλουτή μαρτύρων πατρίς πόλος. Πατρίδα μου δέξου εμένα τον Θεόδωρον νεκρών, τον οποίον ο ουρανός, η πατρίδα των μαρτύρων πλουτίζει ζωντανό. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης, Θεόδωρος ο στρατηλάτης, έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Λικινίου, καταγόταν από τα Ευχάιδα της Γαλατίας της Μικράς Ασίας και κατοικούσε στην Ηράκλεια του Εύξηνου Πόντου. Ήταν ωραίος κατά το σώμα, κατά δε την ψυχήν ωραιότερος. Διακρινόταν για τη ρητορική του δυνότητα, των πλούτων των γνώσεών του και την άριστη φιλοσοφική του κατάρτιση. Για το λόγον αυτόν κάποιοι τον αποκαλούσαν βριορήτορα. Ο μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος, αφού βασανίστηκε από τους ειδωλολάτρες με όλα τα κολαστήρια όργανα, το μεν μακάριο σώμα του το άφησε στη γη και αναβλύζει ρήθρα ιαμάτων σε όσους προσέρχονται με ευλάβεια και πίστη προς αυτό και ζητούν τη βοήθειά του, ενώ την Αγία του ψυχή την παρέδωσε στα χέρια του Θεού και αυλίζεται στους ουρανούς. Σήμερα, 8 Ιουνίου, εορτάζουμε την μετακομιδή του Τιμίου και Αγίου Σώματος του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατηλάτου από την Ηράκλεια στα Ευχάιτα.

Η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου έγινε από την Αμάσια στην γενέτειρά του Ευχάητα, 4 μήνες μετά το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου.

0: υπερφύσιν αγώνας δίνικος, υπερφύσιν επάθλων παραθεού αξίως επέτυχες, αθλοφόρε πολύαθλε. Όσου δεν γαρθέμενος το άθεον πρόσταγμα, σε αυτόν βασάνης προθύμος εξέδωκας. Όθεν υπομείνες παραγμούς και στρεβλώσεις, σταυρώντε και θάνατον, το Χριστό συνδεδόξασε, αρμοζώντος Θεόδωρε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο, την Αγίαν μνήμην σου.
1: Μεν δωρεόν Θεός δότον όλβον ακένωτον την των σεπτών σου λειψάνων δικήν πλουτούντε σοφέ την μετάθεσιν αυτών πανηγυρίζομεν Αγίας μου τας δωρεάς ποριζόμενη πιστός Θεός.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 8 του Ιούνιου, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και την μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης.

κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων. Κτίστου τα κάλλη οπτάνη η Καλλιόπη. Παραβλέποντας Καλλιόπη τα κάλλη των δημιουργημάτων, βλέπεις τα κάλλη του δημιουργού. Η Αγία Μάρτης Καλλιόπη έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου. Ακτινοβολούσε με την ωραιότητα του σώματός της και το κάλλος της ψυχής της. Την Καλλιόπη λοιπόν την συνέλαβαν για την πίστη της στο Χριστό και την πίεσαν φορτικά να αρνηθεί την αγάπη και την πίστη της για το Χριστό. Αλλά η Αγία αντιστάθηκε στεναρά στις πιέσεις. Οι δολολάτρες την κακοποίησαν με βαναυσότητα και της απέκοψαν τους μαστούς. Άγγελος όμως Κυρίου εμφανίστηκε στην Αγία και κατά τρόπο θαυματουργικό τους απεκατέστησε. Στη συνέχεια οι τύρανοι έσυραν την Αγία πάνω σε σπασμένα κεραμίδια. Ακολούθως, αφού της κατέκαψαν το σώμα, πασπάλισαν τα εγκάβματα και τις πληγές της με αλάτι και έτριψαν τις σάρκες της με τρίχινα χοντρά υφάσματα. Τελικά η Αγία Μάρτης Καλλιόπη αποκεφαλίστηκε προς δόξαν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και ανήλθε στεφανιφόρος στη Βασιλεία των Ουρανών.

νέα γνωριμία κάνουμε σήμερα με μια άλλη ηρωίδα του Πνεύματος, την Αγία Μάρτυρα Καλλιόπη. Οι μάρτυρες της πίστεως, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ένας και δυο, αλλά εκατομμύρια. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή περιγράφει τα ποικίλα μαρτύρια των δικαίων της προ-Χριστού εποχής. Ελιθάστησαν, λέει, επρίσθησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίς και τεσοπές της γης. Και με μια φράση δίνει τον αριθμό των μαρτύρων. Τι γαρούν λοιπόν δηλαδή, και οι μισθωσού των έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων. Μπορεί κανείς να μετρήσει τα υγρά σωματίδια του νέφους? Θα μπορέσει τότε να μετρήσει και τους μάρτυρες της πίστεως που κάθε μέρα προστίθενται και νέοι? Από το νέφος αυτό των μαρτύρων μία μάρτυση είναι και η Αγία Καλλιόπη.

Έζησε και έδρασε στην καρδιά του 3ου αιώνα στα χρόνια του αυτοκράτορα Δεκίου, ενός από τους πιο αιμοβόρους διώχτες του χριστιανισμού. Πολλές χιλιάδες μάρτυρες δώσανε την ειρηνική μάχη της πίστεως κατά του ξύφους των Ρωμαίων. Μέσα στο πλήθος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η Αγία Μάρτης Καλλιόπη. Η λέξη Καλλιόπη σημαίνει τη γυναίκα που έχει ωραία φωνή, τη γλυκομήλητη, γενικά την όμορφη, την ευγενική γυναίκα. Και ήταν πράγματι όμορφη εξωτερικώς η Μάρτης, αλλά όμορφη και στην ψυχή. Η Καλλιόπη για την ομορφιά της ψυχής θυσίαζε την ομορφιά του σώματος. Τι αντίθεση! Πολλές γυναίκες κολλάζουν την ψυχή τους για την επίδειξη της ομορφιάς του σώματος τους. Τις πεπιθήσεις της αυτές η Καλλιόπη απέδειξεν όταν πάνω από τη σωματική ζωή έθεσε την αιώνια πραγματικότητα. Είχε συλληφθεί από τους εθνικούς και εκβιαζόταν να θυσιάσει στα είδωλα, πλην όμως αυτή δεν υπάκουσε. Προτίμησε τον αργό θάνατο των βασανιστήριων παρά τις υποσχέσεις των βασανιστών. Έκοψαν τους μαστούς της, έβαλαν φωτιά στο σώμα της και της προκάλεσαν εγκάβματα, και πάνω στις πληγές έτριβαν χοντρό αλάτι και δέρματα με σκληρό τρίχωμα σαν βελόνες για να υποφέρει. Ο πόνος ήταν αβάσταχτος, αγαπητοί ακροατές, αλλά η καρτερία και η πίστη της μεγαλύτερη από τους πόνους της. Τέλος της αφαιρέθηκε το κεφάλι και η ψυχή της πέταξε στους ουρανούς. Ο υμνογράφος αφιέρωσε στη μνήμη της εκφραστικό στίχο: «Κάλλη παραβλέπουσα των ποιημάτων, κτίστου τα κάλλη οπτάνη Καλλιόπη». Στα φυσικά δηλαδή κάλλη των δημιουργημάτων δεν έδινες προσοχή. Βλέπεις όμως με ενδιαφέρον τα κάλλη του δημιουργού σου, Καλλιόπη.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και την μνήμη των Αγίων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Οι Άγιοι αυτοί, επειδή ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό μπροστά στον ηγεμόνα Μάξιμο, τους έβαλαν στη φυλακή. Μετά 20 μέρες τους έβγαλαν από τη φυλακή και τους ανάγκασαν πάλι να αρνηθούν τον Χριστό. Επειδή όμως δεν τα κατάφεραν, ξέσχισαν τα σώματά τους με σιδερένια νύχια. Τους κρέμασαν ανάποδα και τους έκαιγαν από κάτω με φωτιά. Κατόπιν έχισαν πάνω στις πληγές τους αλάτι και ξύδι και έτριψαν αυτές με τραχιά κεραμίδια. Έπειτα συνέτριψαν με πέτρες τα στόματα και τα πρόσωπά τους. Τα μαρτύρια παρακολουθούσε η γυναίκα του Αγίου Νικάνδρου, που ενθάρρυνε αυτόν να τα υπομένει πρόθυμα. Παρακολουθούσε όμως και η γυναίκα του Αγίου Μαρκιανού, αλλά έκανε εντελώς τα αντίθετα, διότι έκλαιγε και έδειχνε το παιδί τους, με αποτέλεσμα να πονάει η καρδιά του μάρτυρα. Τότε ο Μαρκιανός πήρε το παιδί, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Κύριε, εσύ θα φροντίσεις για το παιδί αυτό». Και αφού φίλησε το παιδί και τη γυναίκα του, έτρεξε στο δρόμο του μαρτυρίου. Μετά έκοψαν με μαχαίρια τις γλώσσες των αθλητών της πίστης και τελευταία τους αποκεφάλισαν.

ή της αρετή και ή της έπαινος πρέπει της αγής. Ξύφες οι γαρέκλυναν τους αυχένας, δίασε τον κλίνανταν ουρανούς και καταβάντα. Εξέχιαν το αίμα αυτό, δίασε τον κενώσαντας αυτόν και μορφήν δούλου λαβώντα. Εταπεινώθησαν έως θανάτου την πτωχίαν σου μιμούμενη. Όντες ευχές κατά το πλήθος των ικτυρμών σου ο Θεός ελέησον ημάς.

τα ουράνια υμνήσε και χαριτωμένη μήτερα νύμφευτε, και εμείς δοξολογούμεν την ανεξιχνίαστον σου γέννησιν, Θεοτόκε, πρέσβευε, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Σημώνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος μήτυρ Θεού γέγονας, όθεν εσύ το χέρε κραυγάζομεν.

8 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου. Νεκρών με Θεόδωρον η πατρίς δέχου, ον ζώντα πλουτή μαρτύρων πατρίς πόλος, όλβιον οκδοάδη Θεοδόρου σώμα κομίσθη. Τι αυτή η μέρα τελείται η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εντός ασθενείο. Τι αυτή η μέρα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού. Τι αυτή η μέρα η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοφάνους, του εν Κωνσταντινούπολη Νεομάρτυρος, του Αθλήσαντος το 1559. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

πολλά προσκυνήματα τα οποία κατέχει και ήθε για πάντα το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, όσοι είναι φυσικό, απαιτούν και πολλά πρόσωπα. Και δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες αυτά είναι λίγα. Έτσι, δεν υπαρκούν εύκολα για να καλύψουν τις ανάγκες της διατηρήσεως, φυλάξεως των προσκυνημάτων, αλλά και της διευκολύνσεως των προσκυνημάτων. Γι' αυτό σε κάθε προσκύνημα αποστέλλεται από το Πατριαρχείο συνήθως ένας ιερέας ή μοναχός. Το πού θα υπηρετήσει ο καθένας και πόσο χρόνο σε κάθε προσκύνημα, αυτό εξαρτάται από τον εκάστοτε Πατριάρχη σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο. Ο ιερομόναχος φιλούμενος, αρχικός για λίγο διάστημα, μόνασε και παράλληλα υπηρέτησε ως λειτουργός στη Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Ευρίσκεται κάτω αριστερά της Βηθλεέμ, που χαρακτηρίζεται ως έρημος. Η Μονή, Λαύρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη Ορθόδοξη της Παλαιστίνης, έχει πανορθόδοξη ακτινοβολία και συμπληρώνει συνεχή ενεργό δράση 15 αιώνων. Το κυρίως κτηριακό συγκρότημα είναι έργο του Ιουστινιανού. Κυριαρχεί στη Λαύρα η μεγάλη ασκητική μορφή του Οσίου Σάβα, ο οποίος παραμένει ολόσωμος και ευωδιάζει στον κεντρικό ναό. Στη συνέχεια, ο αρχιμανδρίτης Φιλούμενος υπηρέτησε στο μεγάλο προσκύνημα της Βηθλεέμ, πιθανώς όχι μόνος, διότι τα καθήκοντα σε αυτό είναι πολλά. Άρχισε λοιπόν ως φύλακας τη διακονία του από το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Άλλο προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε ο πατήρ Φιλούμενος είναι η Μονή του Οσίου Θεοδοσίου, του Κοινοβιάρχου. Είναι κτισμένη επάνω στα ερείπια της παλαιάς και πολυάνθρωπης μονής. Ο Όσιος Θεοδόσιος, σύγχρονος του Οσίου Σάββατου Υγειασμένου, ίδρυσε τη Μονή του, η οποία είχε μοναχούς από διάφορα έθνη και φυλές. Τους ένωνε η κοινή πίστη, η εν Χριστώ αγάπη και η ζωή της κοινοκτιμοσύνης. Στο κέντρο της Μονής υπάρχει και το φυσικό σπήλαιο, στο οποίο ένα βράδυ παρέμειναν οι τρεις μάγοι, φεύγοντας από τη Βηθλεέμ, όπου μετά την παρέμβαση του Αγγέλου, μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσε οδού, ανεχώρησαν εις την χώρα αυτών. Κατόπιν και για αρκετό διάστημα διακόνησε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι πλησίον του Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ και πλάι στο μεγάλο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Η επιλογή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ως Πατριαρχικού Ναού δεν είναι τυχαία, αφού χάρη σε αυτούς κτίστηκαν τα πρώτα χριστιανικά κτίσματα, ναοί από το νεοσύστατο τότε Βυζαντινό κράτος, και έτσι εσαΐ παρέμειναν ως μια περιουσία της φυλής μας. Γενικότερα, τα πρόσωπα αυτά των Ισαποστόλων ιδιαιτέρως τιμώνται από το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Τότε, κυρίως, του δόθηκε η ευκαιρία να έλθει σε σχέση και επαφή με ό,τι περικλείει αυτός ο πανίερος ναός, με προεξάρχοντα το Γολγοθά και τον τάφο του Χριστού, και ψυχικώς να εμβαθύνει και κοινωνήσει με τα μεγάλα θεανθρώπινα μοναδικά γεγονότα. Η σχέση και η επαφή κυρίως με αυτόν τον ιερό χώρο δημιουργούν βαθύτατα ιερά συναισθήματα που νιώθει ή όντως πιστεύουσα ψυχή και που ανήκουν σε εκείνα που δεν λέγονται, δεν περιγράφονται εύκολα, βιώνονται αλλά δεν χορταίνονται. Μετά από αυτήν την διακονία του, ο αρχιμανδρίτης Φιλούμενος έγινε ηγούμενος των επιμέρους προσκυνημάτων της περιοχής Τιβεριάδος ή Γαλιλαίας. Έδρα είχε το Ναό των Αγίων Αποστόλων, παραλίμνιο κτηριακό συγκρότημα. Εκεί ο Χριστός έκαμε μία από τις εμφανίσεις μετά την Ανάστασή του, την ώρα που ψάρευαν 7 από τους μαθητές του, όπου με την επέμβαση και μόνο του Χριστού θαυματουργικά γέμισαν τα δίκτυα τους με ψάρια. Ένα άλλο προσκύνημα το οποίο διακόνησε ο πατέρας Φιλούμενος είναι εκείνο της Ιώπης, πλησίον του σημερινού Τελαβίβ. Το προσκύνημα αυτό συνδέεται με την εκεί διέλευση του Αποστόλου Πέτρου, μετά φυσικά την Ανάσταση του Χριστού. Εκεί ο Πέτρος ευρέθηκε ως προσκυκλημένος, προκειμένου να δεηθεί
διότι μόλις είχε κοιμηθεί η άκρος φιλάνθρωπος και πλήρης ελεημοσυνών η Ταβιθά, την οποία ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε. Νωρίτερα, ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του: «Αυτά τα οποία κάνω εγώ θα κάνετε κι εσείς με τη χάρη μου». Με τον ίδιο τρόπο όπως ο Χριστός ανέστησε και νεκρούς, έτσι και οι μαθητές. Η σχετική αποστολική περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων διαβάζεται στους ναούς μετά το Πάσχα. Άλλο προσκύνημα, το οποίο υπηρέτησε ο Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος, είναι η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού, που ευρίσκεται έξω της Ιερουσαλήμ προς Βηθλεέμ, αριστερά της οδού. Δεσπόζει στο χώρο αυτό τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα με παμεγέθη ναό, αφιερωμένο στον πύρινο προφήτη Ηλία. Είναι ο χώρος αυτός ένας μεταξύ άλλων γνωστών στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, ο οποίος συνδέεται με την περιπετειώδη και γεμάτη σημεία ζωή του μεγάλου προφήτου Ηλιού, ο οποίος τελικά, αφού κατ' εντολή του Θεού άφησε αντικαταστάτη του τον προφήτη Ελισαίο, μπροστά σε αυτόν, πέραν του Ιορδάνου, ο Ηλίας, με ουράνιο πύρινο άρμα, ανελήφθη εις τον ουρανόν, προς τον ουρανόν. Με άλλα λόγια, δεν δοκίμασε θάνατο. Ζει εκεί που ο Θεός γνωρίζει και πρόκειται να έλθει πρώτης δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Τότε, στους δυσκόλους εσχατολογικούς καιρούς, θα δώσει νέα μάχη, θα συνεχίσει τα σημεία και τέρατα, θα αναμετρηθεί με τον Αντίχριστο, θα είναι ο Κύριος εκπρόσωπος του Θεού στη γη και η όλη παρουσία του θα κρατήσει πολλούς στην πίστη, θα οδηγήσει και άλλους, ακόμη και Εβραίους, στην Εκκλησία του Χριστού. Όλα αυτά για τον Ηλία δεν είναι αυθαίρετα. Βασίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα σε λόγους του ιδίου του Χριστού, ως και σε αρκετούς πατέρες της Εκκλησίας και συγχρόνους θεολόγους. Τελικά ο Ηλίας θα θανατωθεί και στη συνέχεια θα αναλυφθεί. Η Ραμάλα ήταν το επόμενο προσκύνημα στο οποίο διακόνησε ο πατέρας Φιλούμενος. Προάστιο σχεδόν της Ιερουσαλήμ, η Ραμάλα κατοικείται από χριστιανούς διαφόρων ομολογιών, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ορθόδοξοι από το αραβικό στοιχείο και όχι μόνο. Εκεί υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Κατεξοχήν στη μεγάλη αυτή ενορία, ας πούμε με την δική μας γλώσσα, έδρασε ο πατέρας Φιλούμενος, προσφέροντας πολύτιμο πνευματικό ποιμαντικό έργο στις ψυχές.

0: πατέρας Φιλούμενος βρέθηκε τέλος το φρέαρ του Ιακώβ ή της Αμαρίτιδος. Το προσκύνημα αυτό απέχει από τα Ιεροσόλυμα περί τα 70 χιλιόμετρα. Έγινε γνωστό χάρη στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που περιέγραψε τόσο θαυμάσια και παραστατικά τη συνάντηση στο πηγάδι αυτό του Χριστού με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ο Ιωάννης γνώριζε και έγραψε ότι το πηγάδι αυτό ήταν του Ιακώβ, του Πατριάρχου των Εβραίων, ο οποίος είχε ένα διάστημα κατασκηνώσει στο χώρο αυτό μαζί με την οικογένειά του, οπότε και άνοιξε το πηγάδι. Σχετίζεται λοιπόν με την Παλαιά Διαθήκη και τους πρώτους γενάρχες του Ισραήλ που έζησαν περί το 1700 π.Χ. Φαίνεται από την όλη διήγηση του τετάρτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου ότι ο Ιησούς γνώριζε, και τι δεν γνώριζε, η αλήθεια είναι ο Ιησούς, την ιστορία και ύπαρξη του πηγαδιού αυτού και ακόμη ότι τη στιγμή εκείνη θα ερχόταν για να πάρει νερό εκείνη η γυναίκα. Έτσι είπε στους μαθητές να πάνε δίπλα στην πόλη Σιχάρ για αγορά τροφίμων και η συνάντησή τους να γίνει στο πηγάδι. Η Σιχάρ είναι η σημερινή πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης. Ο Ιησούς, ως γνώστης των πάντων, εκκινεί το σοφά και προγραμματισμένα με στόχο πάντα την προσφορά και την βοήθεια των ανθρώπων. Μάλιστα εκείνων που προγνώριζε ότι θα δεχθούν το λόγο του και θα μετανοήσουν για τις πράξεις του. Έτσι, φυσιολογικά έστησε καρτέρι στη γυναίκα εκείνη και μαζί της ο Χριστός άνοιξε συζήτηση αρχής γενομένης από το να τη ζητήσει νερό να πιει. Στη συνέχεια, με πολλή ευγένεια και με το γάντι, όπως τα λέγαμε σήμερα, ξεσκέπασε το βαρύ αμαρτωλό παρελθόν της, ότι γενικά στη ζωή της έως την ώρα εκείνη είχε σχέσεις αρκικές χωρίς να έχει συναψει γάμου με 6 άνδρες. Όταν απάντησε στον Χριστό ότι δεν έχει άνδρα, νόμιμο δηλαδή σύζυγο, της απάντησε: «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. 5 γαράνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ». Ακούγοντας η γυναίκα καταλεπτός τις παραβάσεις της, θαύμασε αντί να αντιδράσει. Ίσως και η ίδια να είχε χάσει το λογαριασμό. Αμέσως σοφά και συνεσταλμένα τον αποκάλεσε προφήτη. Αφού της είπε μεγάλες αλήθειες, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και η προσκύνηση και λατρεία εκ μέρους των ανθρώπων πρέπει να γίνεται όχι με θυσίες, αλλά εν πνεύματι και αληθεία, αυτή είπε: «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει, αναγγελεί ημίν πάντα». Αμέσως ο Χριστός της είπε: «Εγώ είμαι ο λαλόνση». Τέλος, για να μην μακρηγορούμε, η γυναίκα αυτή που είχε συνέστηση των αμαρτιών της και είχε εμπλακεί με τους άνδρες, από εκείνη τη στιγμή πίστεψε απόλυτα, μετάνιωσε ειλικρινά, ώστε άλλαξε τελείως ηθικώς και δεν ξαναμόλυνε τον εαυτό της. Έμεινε χαρακτηριστική η πλήρη ψυχική της μεταβολή, ώστε παραμένει πρότυπο μετανοίας και χριστιανικής πλέον ζωής. Αν ήταν πράγματι ευχαριστημένη με την έντονη σεξουαλική ζωή που ζούσε με τους άνδρες, δεν θα άλλαζε απόλυτα ζωή. Μπήκε το κάτι άλλο στη ζωή της. Ο υπεργύηνος θείος μαγνήτης την κέρδισε απόλυτα, ισόβια. Πράγματι, έρος, έρωτη νικάτε. Η επιθυμία, η έλξη προς τα πρόσωπα και τα πράγματα του κόσμου τούτου νικώνται κατά κράτος, τι θα σέβονται όταν στη ζωή μας εισέλθει με τη θέλησή μας η θεία αγάπη, ο θείος έρωτας, οπότε είναι πάντα σκύβαλα. Και μια βασική λεπτομέρεια: ο Χριστός της θύμισε όλο το αμαρτωλό παρελθόν των 6 ανδρών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν παραγράφονται τα αμαρτήματα χωρίς ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση σε ιερέα εξομολόγο. Η γυναίκα εκείνη, η Σαμαρίτιδα, διέθετε για πάντα με τον Θεάνθρωπο Ιησού, δέθηκε μαζί του, έγινε ο νυμφίος της ψυχής της. Μετά την Ανάσταση, εκείνη η πρώην πόρνη γυναίκα έγινε κήρυκας της αληθείας, της θρησκείας, της αγάπης και του Θείου Ελέους. Κήρυξε σε πολλά σημεία τη χριστιανική πίστη, ώστε έφτασε έως και την αμαρτωλή ειδωλολατρική Ρώμη. Εκεί, επινέρωνος, μαρτύρησε μαζί με τις 5 αδελφές της, άθλος Μέγας, που τις βοήθησε να πιστέψουν τη νέα πίστη έως μαρτυρίου. Μαζί μαρτύρησαν και τα 2 εξώγαμα παιδιά της και όλοι μαζί εορτάζονται στις 26 Φεβρουαρίου. Για την Εκκλησία και τους πιστούς των αιώνων, η τότε αμαρτωλή γυναίκα είναι η Μεγαλομάρτης και μάλιστα εις Απόστολος Αγία Φωτεινή. Συμβολικό το όνομα. Η πρώην σκοτεινή έγινε φωτεινή. Αυτό είναι το κύριο έργο της Εκκλησίας. Ανθρώπους ερήπια να τους ανορθώνει ηθικώς. Τούτο που είναι το όντως θαύμα δεν γίνεται με άλλα μέσα και ανθρώπινες μεθόδους. Η όλη περικοπή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου αναγινώσκεται στους ναούς την Τετάρτη Κυριακή μετά το Πάσχα, η οποία είναι γνωστή ως Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Σε αυτό το προσκύνημα, στο φρέαρ του Ιακώβ, τη Σαμαρίτιδος, διακονούσε το 1979 ο αρχιμανδρίτης πατέρας Φιλούμενος. Δοσμένος όπως πάντα στο έργο του, πρόσφερε τις υπηρεσίες του με διάθεση και παλμό ψυχής.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επί μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπαινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις τη βοήθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή εδράφη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.
4: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό Σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εσύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Και σύντια σωμάτοφωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θεούς αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτήστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξο σου της φωνής, της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η παρθένο ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον, πως εστίτεχθ είναι δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση. Της θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνούν τον ταύτης ασπασμόν έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες ότι είναι σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη ζόρη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινοσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μας λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσας οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτούδη και οδυσσόπησης. Χαίρε πολλόπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτού αγαγούσα. Χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσκησας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητές, χαίρετοι μαράνθησαν ή το μύθον πείτε. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον Παρθένο, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άκραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε βαστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτίνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδο κασιμήν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσην Θεέ κοινάπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου τον τόπον ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας.

0: όπαν ημνητε μήτερ δε κουσαδον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς,
0: όπαν ημνητε μήτερ ητε κουσαδον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπέρ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς,
0: όπαν ημνητε μήτερ ητε κουσαδον πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων, δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζωση. Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνη δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανού και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξωση και ίση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διεφύλαξιν ημάς από τη ζωφερή ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτηρε του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
6: Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίον γέγονε ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα ανθρώνων επίησε και την σίγα στέραν πλατητέραν ουρανών απεργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεσαι.
4: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου. Μη δοείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάστα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξιμε δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξεση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξεση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναφράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
7: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενίας κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
7: Κύριε ελέησον.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Μίτο Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού. Λόγος για την προσευχή. Οι συμφορές και οι κίνδυνοι δίδαξαν πολλούς να προσεύχονται. Κάποτε με επισκέφθηκε στην αποθήκη τροφίμων ένας στρατιωτικός που κατευθυνόταν στη Θεσσαλονίκη. Η ψυχή μου τον αγάπησε και του λέω: «Προσευχήσου στον Κύριο να λιγοστέψουν οι θλίψεις». Και αυτός απαντά: «Ξέρω να προσεύχομαι. Το έμαθα στον πόλεμο όταν ήμουν στις μάχες. Παρακαλούσα θερμά τον Κύριο να με φυλάξει ζωντανό. Οι σφαίρες έπεφταν, τα βλήματα έσκαζαν και λίγοι έμειναν στη ζωή. Αν και πήγα πολλές φορές στη μάχη, ο Κύριος με φύλαξε». Ενώ τα έλεγε αυτά, έδειχνε πως προσευχόταν και από τη στάση του σώματός του φαινόταν πως ήταν όλος βυθισμένος στο Θεό. Πολλοί αγαπούν να διαβάζουν σοβαρά βιβλία. Καλό είναι και αυτό, αλλά ανώτερη απ' όλα είναι η προσευχή. Όποιος όμως διαβάζει ανωφελή βιβλία ή εφημερίδες, αυτός καταδικάζει την ψυχή του σε πνευματική πείνα. Η ψυχή του πεινά, γιατί η αληθινή τροφή και η τέρψη της βρίσκεται στο Θεό. Στο Θεό βρίσκεται και η ζωή και η χαρά και η αγαλίασή της. Αν θέλεις να προσεύχεται ο νου σου ενωμένος με την καρδιά και δεν το κατορθώνεις, τότε λέγε την προσευχή με το στόμα και κράτα το νου στις λέξεις της προσευχής, όπως διδάσκει η Κλίμαξ. Με τον καιρό θα σου δώσει ο Κύριος και την καρδιακή προσευχή χωρίς λογισμούς και θα προσεύχεσαι αβίαστα. Μερικοί έβλαψαν την καρδιά τους γιατί βιάζονταν να προσεύχονται με το νου ενωμένο με την καρδιά και κατέληξαν να μην μπορούν να λέγουν την προσευχή ούτε με το στόμα. Εσύ όμως να ξέρεις την τάξη της πνευματικής ζωής. Τα χαρίσματα δίνονται στην απλή, ταπεινή, υπάκουη ψυχή. Όποιος είναι υπάκουος και εγκρατεί σε όλα, στην τροφή, στην ομιλία, στις κινήσεις, σε αυτόν δίνει ο ίδιος ο Κύριος την προσευχή και αυτή τελείται στην καρδιά με θεία ενέργεια. Η αδιάλειπτη προσευχή προέρχεται από την αγάπη και χάνεται με την κατάκριση, την αργολογία και την ακράτεια. Όποιος αγαπά το Θεό, αυτός μπορεί να τον σκέφτεται ημέρα και νύχτα, γιατί καμιά εργασία δεν παρεμποδίζει την αγάπη προς τον Θεό. Οι Απόστολοι αγαπούσαν τον Κύριο και ο κόσμος δεν αποτελούσε εμπόδιο για αυτή την αγάπη, αν και τον σκεπτόταν τον κόσμο και προσεύχονταν γι' αυτόν και κήρυταν. Στο Μέγα Αρσένιο υπόθηκε: «Φεύγε τους ανθρώπους», και όμως το Πνεύμα του Θεού διδάσκει να προσευχόμαστε και στην έρημο για τους ανθρώπους και για όλο τον κόσμο. Στον κόσμο αυτό καθένας έχει το λειτουργήμά του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, η μάγειρας, η σιδηρουργός, η δάσκαλος. Ο Κύριος όμως τους αγαπά όλους και θα δώσει το μεγαλύτερο βραβείο σε εκείνον που αγαπά περισσότερο τον Κύριο. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε το Θεό με όλη την καρδιά, με όλο το νου και με όλη την ψυχή. Αλλά χωρίς προσευχή, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς? Γι' αυτό ο νους και η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για την προσευχή. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να τον σκέφτεσαι, να μιλάς για αυτόν, να είσαι μαζί του. Η ψυχή αγαπά τον Κύριο ως πατέρα και δημιουργό και παρίσταται ενώπιον του με φόβο και αγάπη. Με φόβο, γιατί είναι ο Κύριος. Με αγάπη, γιατί η ψυχή τον γνωρίζει ως πατέρα γεμάτο έλεος και η χάρη του είναι γλυκύτερη από κάθε τι άλλο. Εγώ γνώρισα πως η προσευχή είναι εύκολη γιατί βοηθάει η χάρη του Θεού. Ο Κύριος μας αγαπάει υπερβολικά και μας αξιώνει να συνομιλούμε μαζί του με την προσευχή και να μετανοούμε και να τον δοξολογούμε. Αδυνατό να περιγράψω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα και η ψυχή αυτού που προσεύχεται γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα.

λένε ότι από την προσευχή προέρχεται πλάνη. Αυτό είναι λάθος. Η πλάνη προέρχεται από την αυθαιρεσία και όχι από την προσευχή. Όλοι οι Άγιοι προσεύχονταν πολύ και προέτρεπαν τους άλλους την προσευχή. Η προσευχή είναι το καλύτερο έργο για την ψυχή. Με την προσευχή ερχόμαστε στο Θεό. Με την προσευχή ζητούμε την ταπείνωση, την υπομονή και κάθε αγαθό. Όποιος μιλά εναντίον της προσευχής είναι ολοφάνερο ότι ποτέ δεν γεύτηκε πόσο αγαθός είναι ο Κύριος και πόσο πολύ μας αγαπά. Από το Θεό δεν προέρχεται κανένα κακό. Όλοι οι Άγιοι προσεύχονταν αδιάλειπτα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν έμειναν χωρίς προσευχή. Η ψυχή που έχασε την ταπείνωση στερείται συγχρόνως και τη χάρη και την αγάπη για το Θεό και τότε σβήνει η πύρινη προσευχή. Όταν όμως η ψυχή αποκτήσει την ταπείνωση και απαλλαγή από τα πάθη, τότε ο Κύριος θα της δώσει τη χάρη Του και η ψυχή θα προσεύχεται με θερμά δάκρυα για τους εχθρούς της, όπως και για τον εαυτό της, αλλά και για όλο τον κόσμο.

σήμερα υπάρχουν λίγοι μονογέροντες που γνωρίζουν την αγάπη του Κυρίου για μας και γνωρίζουν τον αγώνα εναντίον των εχθρών και ότι οι εχθροί κατατροπώνονται μόνο με την κατά Χριστόν ταπείνωση. Τόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο που του δίνει πλούσια τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι ότου όμως μάθει η ψυχή να διατηρεί τη χάρη, θα βασανίζεται για πολύ. Τον πρώτο καιρό μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος σκέφτηκα: ο Κύριος μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτυρεί μέσα μου η χάρη. Τι μου χρειάζεται λοιπόν περισσότερο? Δεν πρέπει όμως να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εν τούτης πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε γι' αυτές για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαψα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες και απορούσα τι συμβαίνει με μένα. Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη Του, τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπραχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικόνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη. Όποιος έχασε τη χάρη όπως εγώ, αυτός ας πολεμά με γενναιότητα τους δαίμονες. Γνώριζε πως εσύ ο ίδιος είσαι ο ένοχος. Έπεσε στην υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία. Όμως, ο πολυέλεος Κύριος σε αφήνει να μάθεις τι σημαίνει να ζεις με το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε πόλεμο με τους δαίμονες. Έτσι, η ψυχή βλέπει εκ πείρας πόσο ολέθρια είναι η υπερηφάνεια και αποφεύγει τη ματαιοδοξία και τους ανθρώπινους επένους και διώχνει τους υπερήφανους λογισμούς. Τότε η ψυχή αρχίζει να γίνεται καλά και μαθαίνει να διατηρεί τη χάρη. Πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπεροπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως τη δίδαξε το Άγιο Πνεύμα. Και όσο δεν γνωρίζει ακόμη αυτή τη θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Η ταπεινή ψυχή, και αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε, διδαγμένη από την πείρα, θα λέει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως

την ταπείνωση και να βρουν ανάπαυση εν το Θεό. Μερικοί ισχυρίζονται ότι αυτά γίνονταν το καιρό εκείνο, αλλά τώρα είναι ξεπερασμένα. Για τον Κύριο όμως τίποτε δεν μειώνεται ούτε μεταβάλλεται ποτέ. Μόνο εμείς αλλάζουμε, γινόμαστε κακοί και έτσι χάνουμε τη χάρη. Σε όποιον όμως ζητά τη χάρη, ο Κύριος δίνει τα πάντα. Όχι γιατί είμαστε άξιοι, αλλά γιατί ο Κύριος είναι σπλαχνικός και μας αγαπά. Αυτά τα γράφω γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

τέλεια προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μετά την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας την Κυριακή τιμά όλους τους Αγίους. Και κάτι τέτοιο είναι επόμενο, φυσικό επόμενο, διότι μετά την αιτία

έρχονται τα αποτελέσματα. Μετά τη βροχή η βλάστηση και η καρποφορία. Μετά το πυρ η κάθαρση και η λαμπρότητα. Μετά τη χάρη η αγιότητα και σωτηρία. Η δόξα της Εκκλησίας. Ο πλούτος της Θείας Βασιλείας. Αιτία βροχή, πυρ και χάρης το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο την Κυριακή της Πεντηκοστής κατήλθε επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους του Κυρίου μας επί πάσαν την Εκκλησία. Αποτέλεσμα σωτήριον, βλάστησης και καρποφορία, κάθαρσης και λαμπρότης, αγιώτης και σωτηρία, δόξα και πλούτος της Εκκλησίας μας, της Θείας Ταύτης Βασιλείας, είναι οι Άγιοι μας. Οι Άγιοι πάντες, τους οποίους τιμούμε την προσεχή Κυριακή. Όλοι αυτοί οι Άγιοι που ηγονίστησαν τον καλόν αγώνα της πίστεως και ευσεβίας, που εκαθάρισαν τον εαυτό τους από τα πάθη και τους μολυσμούς της αμαρτίας, που ενίκησαν τον διάβολο και ενέκρωσαν τον αμαρτωλό εαυτό τους και κέρδισαν την αρετή δοξάζοντας το Θεό. Όλοι αυτοί οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα τους υγείασε. Το Πνεύμα τους κατέστησε αποστόλους και προφήτες, μάρτυρες και ομολογητές, οσίους και δικαίους, ποιμένες και διδασκάλους της Αγίας μας Εκκλησίας. Ιεράρχες και επισκόπους, υποδείγματα αρετής και τελειότητος στην αρετή και την κατά Θεό ζωή και πολιτεία. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει αρετική αγιότητα. Έπρεπε να έλθει το Πνεύμα το Άγιο για να αγιάσει τους αμαρτωλούς, να εμπνεύσει σοφία στους ασόφους, θάρρος, δύναμη, ατρόμητο ηρωισμό στους κοινούς θνητούς, προκειμένου να αναδειχθούν οι μεγάλοι της πίστεως και ομολογίας, της αρετής και αγιότητος αγωνιστές, πρόμαχοι και νικητές. Και η Κυριακή των Αγίων Πάντων, η πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή, ορίστηκε σε αυτήν τη χρονική στιγμή για να μας δείξει ότι το Πνεύμα εφύτευσε αυτούς εν τη Εκκλησία. Το Πνεύμα κατήρτισε και το Πνεύμα ετελείωσε και ανέδειξε τους Αγίους. Ότι οι Άγιοι είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το πρώτο τροπάριο που επιλέξαμε να ακούσουμε στην απόψινή μας εκπομπή είναι το δοξαστικό του Εσπερινού. Ας το δούμε λίγο νοηματικά. Μαρτύρων θείος χορός, της Εκκλησίας η βάσης, του Ευαγγελίου η τελείωσης, ημείς έργο του Σωτήρος τα ρητά επληρώσατε. Εν ημίν γαρ επίλε του Άδου, κατά της Εκκλησίας ανεοχθήσε εκλίστησαν. Ή του αίματος ημών χύσης, τα συδολικάς σπονδάς εξήρανεν. Η σφαγή ημών απέτεκε των πιστών το πλήρωμα. Τους ασωμάτους εξεπλήξατε, το Θεό στεφανιφόρη παρίσταστε. Ο απαύστος πρεσβεύεται υπέρ των ψυχών ημών. Το δοξαστικό αυτό αποτελεί θερμή δοξολογία και μέγα έπαινο των Αγίων Πάντων. Μας λέγει ότι οι Άγιοι είναι θείος χορός. Είναι η βάση της Εκκλησίας. Είναι η τελείωση και η επισφράγηση του Ιερού Ευαγγελίου. Προσθέτει ακόμη ότι αυτοί με τα ιερά λόγια τους και τα άγια έργα τους, με τα τίμια μαρτυρικά αίματά τους, στερέωσαν την Εκκλησία, νίκησαν το θάνατο, κατεντρόπιασαν τον διάβολο και με τα μαρτύρια και τα θαύματά τους κατέπληξαν ακόμη και τους αγγέλους, αλλά και τους ανθρώπους,
όλον τον επίγειο και επουράνιο κόσμο. Και τώρα στους ουρανούς είναι ακατάπαυστοι πρεσβευτές μας. Το δοξαστικό αυτό θα το ακούσουμε από τον αείμνηστο Απόστολο Βαλινδρά. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου.

Το επόμενο μέλος που θα ακούσουμε, αγαπητοί ακροατές, είναι το δοξαστικό των αποστήχων, το οποίο είναι και αυτό μεστό σε νόημα και υπέροχο σε μελωδία. Δεύτε πιστοί, σήμερον χωρίαν επικροτήσαντες, ευσεβώς πανηγυρίσομεν και των Αγίων πάντων την ένδοξον και σεβάσμιον μνήμην ενδόξως τιμήσομεν λέγοντες. Χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε. Χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων. Χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός. Και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε. Νίκας το βασιλεί, κατά βαρβάρον δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Και το μέλος αυτό το δοξαστικό είναι πρόσκλησης προς λαμπρό πανηγυρισμό της εορτής των Αγίων Πάντων εκ μέρους των πιστών. Προσφωνεί ο Ιερός Υμνοδός τους Αγίους, χαίρετε Απόστολοι ένδοξοι, προφήτε και μάρτυρες και ιεράρχε. Χαίρετε οσίων ο Δήμος και των δικαίων, αλλά και χαίρετε τιμίων γυναικών ο χορός και Χριστόν υπέρ του κόσμου πρεσβεύσατε να δωρήσει στις ψυχές μας το μέγα έλεος. Και το μέλος αυτό είναι τονισμένο στον πλάγιο του δευτέρου ήχου και θα το ακούσουμε από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Απόστολο Βαλινδρά.

Και επιλέξαμε να κλείσουμε την εκπομπή με έναν ύμνο προς την Παναγία μας, με ένα κάθισμα πολύ αγαπητό στους πιστούς, με ένα μέλος το οποίο αγγίζει τις ψυχές όλων μας. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε. Ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγην βόση, χαίρε η και χαριτωμένη. Την ωραιότητα που έχει η παρθενία σου και την ασύγκριτη λαμπρότητα που παρουσιάζει η αγνότητά σου, όταν αυτά τα δύο αντίκρισε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, έμεινε κατάπληκτος και σου έλεγε Θεοτόκε, ποιο εγκόμιο άξιο σε σένα να προσφέρω και πώς να σε ονομάσω. Απορώ και άφωνος στέκω. Γι' αυτό σε χαιρετώ με το χαιρετισμό που έλαβα εντολή από το Θεό και σου λέγω, χαίρε εσύ που είσαι και χαριτωμένη, γεμάτη χάρες και αρετές. Το υπέροχο αυτό τροπάριο θα το ακούσουμε από τη φωνή του πρωτοψάλτου Μανώλη Χατζημάρκου και ο ήχος είναι τρίτος σου.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την ευθύνη του ήχου της εκπομπής μας και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο την Παραμυθία. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

τον Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, τον Ασίων και Θεοφόρων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίας του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Μησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, από τη σημερινή μας εκπομπή και για τις επόμενες θα θέλαμε να ασχοληθούμε με το μεγάλο μυστήριο, ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας. Είναι από τα επαναλαμβανόμενα μυστήρια τα οποία βιώνουμε και στο οποίο συμμετέχουμε κάθε φορά που λειτουργείται, που επιτελείται η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι το μυστήριο των μυστηρίων, κατά το οποίο ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται πραγματικώς σε σώμα και αίμα Χριστού, όπου ο Χριστός είναι ουσιωδώς παρόν. Οι δε πιστοί μεταλαμβάνουν όντως και αληθώς τη σαρκός και αίματος του Χριστού. Για να εκφραστεί λοιπόν αυτό το πολλαπλούν περιεχόμενο της Θείας Κοινωνίας, εδόθησαν σε αυτήν από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση πολλές και διάφορες ονομασίες. Λέγεται Θεία Ευχαριστία από το γεγονός ότι ο Χριστός, αφού ευχαρίστησε πρώτα, ευλόγησε και έδωκε στους Αποστόλους, καθώς αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «Λαβών ο Ιησούς των άρτων και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν». Λέγεται και Θεία Κοινωνία, σώματος και αίματος Χριστού και ποτήριον ευλογίας. Γιατί όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, «Το ποτήριο της ευλογίας ο ευλογούμεν, ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί». Λέγεται επίσης και κλάσεις του άρτου. Έχουμε αναφορές στις πράξεις των Αποστόλων. «Τον άρτον ον κλώμεν, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστί». Λέγεται «Κυριακών δείπνων», «Κυριακών δείπνων φαγήν», αναφέρει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Θα κάνω μερικές γραφικές αναφορές για να δούμε πώς αναφέρεται μέσα στην Καινή Διαθήκη το μυστήριο αυτό. Λέγεται επίσης άρτο ζωής, κατά την αψευδή επαγγελία του Κυρίου μας, η οποία μεταφέρεται μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», είπε ο Κύριος. Λέγεται Θεία Μετάληψης, «Κλώντεστε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσει». Λέγεται Θυσία Χριστού, «Αυτός δε μίαν υπεραμαρτιών προς ενέγκας θυσίαν». Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος αποκαλεί τη Θεία Κοινωνία ευχαριστία, σάρκα Χριστού,

ποτήριον αίματος, φάρμακον αθανασίας, αντίδοτον του θανάτου, θυσία, κλάσιν του άρτου. Σπουδάσατε ούν, λέγει στην επιστολή του προς την Εκκλησία της Φιλαδελφίας, μια ευχαριστία Χρίστε, μια γαρ σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και εν ποτήριον εις ένωσιν του αίματος αυτού, εν θυσιαστήριον. Και στους Εφεσίους, απευθυνόμενος πάλι με επιστολή του, ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτός ο Αποστολικός Πατήρ, γράφει: «Ένα άρτον κλόντες, ως εστίν φάρμακον αθανασίας, αντίδοτος του μη αποθανήν, αλλά ζήνε εν Ιησού Χριστό διαπαντός». Και ο Άγιος Ιουστίνος, ο μεγάλος αυτός απολογητής του πρώτου αιώνος της Εκκλησίας, γράφει, αφού αποκαλεί τη Θεία Κοινωνία Ευχαριστία: «Και η τροφή αυτή καλείται παροιμήν ευχαριστία». Οι τα πάντα όμως διαστρεβλώσαντες αιρετικοί, όπως ήταν φυσικό, ούτε αυτό το μυστήριο το άφησαν άθικτο. Από τον πρώτον ημερών της ζωής της Εκκλησίας ο διάβολος, δια των οργάνων του, διέβαλε το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και προσπάθησε να τον οθεύσει και να το διαστρεβλώσει. Και σήμερα συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια διαστρεβλώσεως εκ μέρους των διαφόρων κακοδόξων κινήσεων. Δειγματοληπτικώς θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε μερικές κακόδοξες διδασκαλίες των αιρετικών εν περιλήψη, πριν αρχίσουμε την ενασχόλησή μας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θα ήθελα πρώτα να δούμε πώς υπάρχει, ποιες προτυπώσεις υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, μετά να δούμε πώς ήρθε στην Κοινή Διαθήκη και μετά να ασχοληθούμε και από πλευράς νομοκανονικής να δούμε ποιοι ιεροί κανόνες ασχολούνται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τι λέγουν γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, οι Λατίνοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί, χρησιμοποιούν άζυμο άρτο, τεμαχισμένο εκ των προτέρων. Στα νήπια δεν δίδουν τη Θεία Κοινωνία, διότι δήθεν δεν κατανοούν το μυστήριο. Μέχρι πρότινος έδιναν στους λαϊκούς μόνο σώμα. Το δαίμα έπιναν μόνο οι ιερωμένοι τους. Στην πανσπερμία των Προτεσταντών υπάρχει ποικιλία δοξασιών. Γενικώς δεν δέχονται το μυστήριο θυσία, ούτε τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Διδάσκουν ότι η θυσία έγινε άπαξ στο Γολγοθά, έκτοτε δεν υπάρχει θυσία, αλλά είναι μια απλή ανάμνηση. Ο δε άρτος και ο ίνος είναι απλά σύμβορα, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Οι ευεργεσίες που απορρέουν από το αίμα του Χριστού προσοικειώνονται δια της πίστεως στην τότε σταυρική θυσία του Χριστού. Πιστεύοντας λοιπόν στην απολυτρωτική θυσία του Χριστού στο Γολγοθά και στο αίμα του που χύθηκε, την χάνουν αφέσιος αμαρτιών. Αυτά υποστηρίζουν οι Προτεστάντες, δεν είναι η ορθόδοξη χριστιανική άποψη. Στα νήπια επίσης δεν χορηγούν από τα σύμβολα, διότι κατά τη διδασκαλία τους δεν είναι σε θέση να πιστέψουν και να κατανοήσουν αφενός. Αφετέρου δε, δεν απαιτείται να κοινωνήσουν, διότι ο Χριστός τα κατατάσσει στους εσωσμένους. Μερικές άλλες ομάδες πεντηκοστιανών δέχονται τη Θεία Κοινωνία ως μυστήριο. Δέχονται τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά διδάσκουν ότι η μεταβολή δεν συντελείται δια των προσευχών του ποιμένου της Εκκλησίας των, αλλά εξαρτάται να συντελεστεί η μη από την πίστη του μεταλαμβάνοντος. Αν προσέρθει μεταπίστεως, αυτή συντελείται. Διαφορετικά όχι. Οι δε μάρτυρες στο Ιακωβά, η εταιρεία Σκόπια, έχει τη δική της διδασκαλία. Διδάσκουν οι μάρτυρες στο Ιακωβά ότι στην ανάμνηση της θυσίας, την οποία τελούν άπαξ του έτους, μια φορά το έτους, λαμβάνουν μέρος μόνον οι κεχρισμένοι. Οι μόνοι που επιτρέπεται να τρώγουν και να πίνουν από τα εμβλήματα, τον άρτο και τον ίνο, συμβολικά του σώματος και αίματος του Χριστού. Κατά αυτούς ο πολύς όχλος δεν επιτρέπεται να λαμβάνει από τα εμβλήματα, έτσι τα λένε, διότι δεν δικαιώνεται από τη θυσία του Ιησού. Δύναται όμως να παρευρίσκεται ως παρατηρητής. Κατά την εταιρεία Σκοπιά, τους μάρτυρες δηλαδή του Ιεχωβά, το αξίως σημαίνει να συγκαταλέγεται κάποιος στους κεχρισμένους. Οι ανήκοντες στον πολύ όχλο συγκαταλέγονται στους αναξίως, ώστε δεν τους επιτρέπεται να λαμβάνουν από τα εμβλήματα.
Αυτές είναι μερικές από τις απόψεις της σε περίληψη που υποστηρίζουν οι διάφορες αιρετικές ομάδες, προτεστάντες και λοιποί. Το μυστήριο όμως της Θείας Κοινωνίας είναι θεοσύστατο μυστήριο, το συνέστησε ο ίδιος ο Κύριός μας. Το απόγευμα κατά το οποίο θα παρεδίδεται τελεί το μυστικό δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου συστήνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εις τους 12 Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. «Εγώ γαρ», λέγει, «παρέλαβον από το Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς, εν τη ικτή ή παρεδίδωτο, έλαβεν άρτον, και ευχαριστή σας έκλασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον, τούτο ποιείτε εις την ημίν ανάμνησιν. Ως αυτός και το ποτήριον μετά το διπνήσε λέγον, τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εστίνεν το αιμοέματι, τούτο ποιείτε, ως άκης αν πίνετε εις την εμήν ανάμνησιν». Αλλά και οι υπόλοιποι Ευαγγελιστέ άπαντες μνημονεύουν την παράδοση της Θείας Ευχαριστίας ο καθένας με τον τρόπο του στα Ευαγγέλια, τα οποία έχουν συγγράψει. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο πρώτος ιερουργής στο μυστήριο. Του ετέλεσε 2 ημέρες πρώτου Εβραϊκού Πάσχα, συμβόλο της δικής του θυσίας και πρώτης δικής του σταυρικής θυσίας. Δηλαδή έχουμε θυσία πρώτης θυσίας. Αυτό που δίδει ο Κύριός μας στους μαθητές του είναι το σώμα του και το αίμα του. Το σώμα του επί του σταυρού θυσίαστεν και το αίμα του από του σταυρού εκχυθέν. Είναι το αναστημένο θεωθέν σώμα του και το δίδει υπό τον άρτο και τον ίνο στους Αποστόλους προτού να θυσιαστεί ο ίδιος. Τούτο σημαίνει ότι η θυσία, η επί της Αγίας Τραπέζης τελουμένη, είναι διαχρονική και διηνεκής. Κατά τους αιρετικούς, όπως είπα, Προτεστάντες, είναι μεν θεοσύστατος η Θεία Κοινωνία, δεν είναι όμως μυστήριο. Η αρχαία όμως, η ελωμένη Χριστιανική Εκκλησία, ως μυστήριο την κατενόησε και ως μυστήριο την παρέδωσε στην Εκκλησία. Λέγει ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ίστο στρατιωτών λόγια αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Ενδεύθε, λέγει, αρχή λαμβάνει τα μυστήρια, είναι όταν προσύει στο φρικτό ποτηρίο, ως από αυτή πίνων της πλευράς ούτω προσύει. Έτσι λοιπόν, από αυτή την αρχή έχει το μυστήριο αυτό, όταν έρχεσαι και, παίρνεις το μυστήριο αυτό το φρικτό ποτήριο, είναι σαν να πίνεις από την πλευρά, να πλησιάζεις την πλευρά του Κυρίου, τη λογχευθήσα δηλαδή. Στην Θεία Κοινωνία λοιπόν είναι όντως παρόν ο ίδιος ο Κύριος προσωπικός και ουσιωδός, ο ίδιος ιερουργεί και ο ίδιος τελεσιουργεί το μυστήριο. Στα λοιπά μυστήρια, στα οποία κάνουμε αναφορά, βάπτισμα, γάμο, ευχέλαιο, ενεργεί δια των ακτήσεων ενεργειών του. Αν εξετάσουμε το μυστήριο του βαπτίσματος, θα δούμε ότι ο ίδιος μεν να το νομοθετεί, αλλά δεν το τελεί προσωπικός. Και τι για Ιησούς αυτός, ούκε βάπτιζεν, αλλά οι μαθητέ αυτού, έχουμε αναφορά στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Εδώ όμως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο ίδιος προσωπικός και ουσιωδός και το ετέλεσε και το παράδωσε και το ιερουργεί και το τελεσιουργεί σήμερα. Η Παλιά Διαθήκη ως προφητικό βιβλίο προλέγει τον ερχομό του Χριστού και προτυπώνει, προεικονίζει, προσκιάζει όλο το περιεχόμενο της Καινής Διαθήκης. Ο επί του Σταυρού λοιπόν Χριστός έχει προτυπωθεί και ως θυσία και ως θύμα, το οποίο δίδεται να φαγωθεί ως βρώσης και πόσης. Πολλοί από τους προφήτες, φερόμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος, προεφύτευσαν και προετύπωσαν τη Θεία Κοινωνία του Σώματος και Αίματος του Χριστού. Αυτές λοιπόν τις προτυπώσεις, πώς προτυπώθηκε το μυστήριο αυτό στην Παλιά Διαθήκη, θα δούμε στη συνέχεια, που είναι ως θυσία καθαρά, ως Πάσχα, αμνός και θυσία, ως μάνα, σώμα Χριστού, ως πόμα εκ πέτρας, αίμα Χριστού κλπ.

0: Ας δούμε λοιπόν πώς προτυπώνεται στην Παλιά Διαθήκη ως θυσία καθαρά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σε συνέχεια, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα κάνω μια εκτενέστατη αναφορά σε διάφορα γεωγραφικά κείμενα, είτε της Παλαιάς Διαθήκης είτε της Καινής Διαθήκης. Μπορεί αυτό να είναι κουραστικό και να γίνουμε κουραστικός, το θεωρώ όμως απαραίτητο για να δούμε πώς διατυπώνονται μέσα από τα ιερά κείμενα, μέσα από την Αγία Γραφή, όλα αυτά τα οποία αναλύουμε, για να έχουμε και μια επαφή με τα κείμενα, την οποία πρέπει να έχουμε, και μια γνώση, διότι αυτά δεν είναι έτσι ξεκάρφωτα, αλλά θεμελιώνονται μέσα στα ιερά κείμενα, στην Αγία Γραφή της Εκκλησίας. Την προείπε λοιπόν ως θυσία καθαρά ο Μαλαχίας, ο προφήτης Μαλαχίας. Λέγει συγκεκριμένα στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο πρώτο. «Διότι από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών το όνομά μου δε δόξαστε εν της έθνεση», προφητεύει ο Μαλαχίας. «Και εν παντή τόπο θυμίαμα προσάγεται το ονόματί μου και θυσία καθαρά, διότι μέγα το όνομά μου εν της έθνεση», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Κατά τη διδαχή των Αγίων Αποστόλων πρόκειται περί της επί της Αγίας Τραπέζης προσφερωμένης θυσίας του αμνού. Λέγει λοιπόν, «Κλάσατε άρτον η διδαχή, αύτη γαρεστήν η ρηθίσα υποκυρίου, εν παντή τόπο και χρόνο προσφέρειν μη θυσίαν καθαράν, ότι βασιλεύς μέγας ημί, λέγει Κύριος, και το όνομά μου θαυμαστόν εν της έθνεσιν». Να λοιπόν πως ο προφήτης Μαλαχίας προβλέπει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας εν της έθνεση ως θυσία καθαρά. Και ο Άγιος Ιωστίνος ο Απολογητής, σε ένα έργο του στο διάλογο προς Τρίφωνα, τα αυτά λέγει: «Θυσία καθαρά, περί δε τον εμπαντή τόπο υφημών των εθνών προσφερωμένων θυσιών, αυτό τούτο εστί του άρτου της ευχαριστίας και του ποτηρίου». Επίσης, κατά την παράδοση της Εκκλησίας, η υπό του Μαλαχίου προφητευθήσα θυσία καθαρά του προφήτου, η οποία θα προσφέρεται εμπαντή τόπο και χρόνο, είναι η Θεία Κοινωνία. Για τη θυσία αυτή ομιλούν οι Άγιοι, ο Ειρηναίος, ο Ιουστίνος, ο Θεοδόρητος Κύριου, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμος, σε πολλά έργα τους βλέπουν αυτή την αντιστοιχία, ο Όσιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Κυπριανός, ο Ιερός Αυγουστίνος και πολλοί άλλοι. Το «από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών και το εμπαντή τόπο» της προφητείας κατανοήθηκε υπό των αρχαίων αυτών συγγραφέων της αρχαίας Εκκλησίας ότι σημαίνει της νέος της συντελείας των αιώνων και απανταχού της γης τελωμένη ανέμακτου θυσία του σώματος και αίματος του Χριστού, την επί της Αγίας Τραπέζης. Τη θυσία αυτή την προεφύτευσε παλαιότερα και ο προφήτης Ιερεμίας. Βλέπουμε λοιπόν τι λέει ο Ιερεμίας, «διότι ούτω λέγει Κύριος», προφητεύει ο προφήτης, «δεν θέλει λήψη από του Δαβίδ άνθρωπος καθήμενος επί των θρόνων του οίκου Ισραήλ, ούτε από των ιερέων των Λεβιτών θέλει λήψη άνθρωπος ενώπιόν μου, για να προσφέρει ολοκαυτώματα και να καίει προσφοράς εξαλφίτων και να κάμνει θυσίας πάσας τας ημέρας». Κατά τον Ιερεμία λοιπόν, όταν ο Χριστός καθίσει επί του θρόνου του, εκάθισε βέβαια ο Κύριος με την Ανάστασή του, παραλλήλως θα υπάρχει ειδική ιεροσύνη, ιερείς Λεβίτε, οι οποίοι θα προσφέρουν θυσίες πάσας τας ημέρας. Οι της Παλαιάς Διαθήκης θυσίες ήταν τύπος της θυσίας του Χριστού. Ο Ιερεμίας τις ονομάζει βέβαια ολοκαυτώματα και άλφητα, διότι έτσι τις γνώριζαν τότε οι Ιουδαίοι. Σήμερα αυτά είναι ο άρτος και ο ίνος, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Επίσης και στο βιβλίο της Γενέσεως, κεφάλαιο 14, προτυπώνεται η θυσία του Χριστού στο περιστατικό της υποδοχής του Μελχισεδέκ προς τον Αβραάμ, όταν ήλθε από έναν πόλεμο που έκανε με εχθρούς. «Και Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλίμ, εξήνεν γενάρτους και ίνων, ίν δε ιερεύς του Θεού του Υψίστου». Κατά τους πατέρες λοιπόν της Εκκλησίας, ο άρτος και ο ίνος προετύπωναν τον ζώντα άρτο και ίνο, το σώμα και αίμα του Χριστού, διότι ο Μελχισεδέκ ήταν τύπος του Χριστού. Στην έκδοση Ορθοδόξου Πίστεως, περί των Αγίων και Αχράντων του Κυρίου Μυστηρίων, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ερμηνεύοντας αυτό της Γενέσεως, λέγει τα εξής: «Άρτο και ίνο εδεξιού το Μελχισεδέκ τον Αβραάμ, έκτης των αλλοφύλων κοπής υποστραφέντα, ο ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Εκείνη η τράπεζα, ταύτην την μυστικήν προεικόνιζε τράπεζαν, ον τρόπον εκείνος ο ιερεύς του αληθινού αρχιερέως Χριστού τύποσιν και εικόνισμα. Σιγαρφισίν ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξεν Μελχισεδέκ. Τούτον τον άρτον οι άρτοι εικόνιζαν της προθέσεως. Αύτη γαρεστήν η καθαρά θυσία, δηλαδή και ανέμακτος, είναι από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών, αυτό προσφέρεστε δια του προφήτου ο Κύριος έφησε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τη Θεία Ευχαριστία ως θυσία καθαρά. Είναι όμως και ως Πάσχα, ως αμνός η θυσία αυτή. Ο θεόμενος λοιπόν αμνός κατά το εβραϊκό Πάσχα ήταν ο τύπος, προεικόνιζε τον τύπο της θυσίας του Χριστού. Ο Θεός διέταξε δια του Μωυσέως κάθε εβραϊκή οικογένεια να λάβει αμνόν πριν από την έξοδο από την Αίγυπτο, την δεκάτη του μηνός Νισάν, να τον κρατήσει μέχρι τη δεκάτη τετάρτη και προς το εσπέρας να τον σφάξει, να σοβλιστεί, να ψηθεί και να φαγωθεί εξ ολοκλήρου, το αίμα του να συλλεχθεί και με αυτό να βαφτούν οι παραστάτες των θυρών, ώστε να παρακάμψει ο ολοθρευτής άγγελος της οικίας των Εβραίων και να μην θανατώσει τα πρωτότοκα τέκνα τους. Θα το έτρωγαν μέσα στις οικίες τους, έτοιμοι για αναχώρηση, χωρίς να συντρίψουν κανένα από τα κόκαλά του. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου. Όλοι οι πατέρες βλέπουν αντιστοιχίες μεταξύ του αμνού του Πάσχα και του Χριστού. Για να τις δούμε πώς τις αντιπαραθέτουν. Αμνός Πάσχα των Εβραίων, Χριστός Πάσχα. Αμνός, ενιάυσιος, όριμος, αρσενικό χωρίς ελάττωμα. Χριστός ανήρ όνειρ όριμος, χωρίς αμαρτίες. 5 ημέρες εκρατήτως στις οικίες μέχρι να θυσιαστεί. 5 ημέρες και ο Χριστός παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να σταυρωθεί. Προς το εσπέρασε θυσιάζεται ο αμνός, το εσπέρας της Μεγάλης Παρασκευής απέθανε επί σταυρού ο Χριστός. Επί ξύλου ο σφαγιαστής αμνός σχηματίζοντας με τη σούβλα σταυρό, επί ξύλου θανατώνεται ο Χριστός σχήματος σταυρού. Ψημένο στην πυρά έπρεπε να τον φάνε τον αμνό οι Εβραίοι. Δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου ο Χριστός προσεφέρθη θυσία. Όρθιοι, ντυμένοι και έτοιμοι για αναχώρηση έπρεπε να ήταν οι Εβραίοι όταν θα έτρωγαν τον αμνό. Η Θεία Κοινωνία είναι εφόδιο της άλλης ζωής για την οποία πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι προς αναχώρηση. Θα τρωγόταν μέσα στο σπίτι, θα τον κοινωνούμε μέσα στην εκκλησία, λέει ο Οριγένης. Θα ετρώγε το εξ ολοκλήρου χωρίς να τεμαχιστεί. Κοινωνούμε ο καθένας όλο το Χριστό χωρίς να διαιρείται σε τμήματα. Μόνον οι περιτμημένοι θα έτρωγαν, μόνο οι βαπτισμένοι κοινωνούν. Οστούν αυτού δεν συνετρίβει, ούτε του Χριστού κανένα οστούν συνετρίβει. Μονίμως θα ηθυσίαζαν αμνών το Πάσχα οι Εβραίοι μετά την έξοδο εις ανάμνηση του πρώτου και σωτηρίου Πάσχα, με αμνό πραγματικό όχι συμβολικό. Δια της Θείας Κοινωνίας μονίμως τελούμε το Πάσχα Χριστού εις ανάμνηση εκείνου του Πάσχα, αλλά με πραγματικό σώμα και αίμα προσβρώσιν, όχι συμβολικό. Το αίμα του εξεχήθη η σωτηρίαν των πρωτοτόκων. Το αίμα του εχήθη εις άφεσιν αμαρτιών πάσης της οικουμένης, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τη ερήμο Σινά, εν το έτη το δευτέρο εξελθόντων αυτών εκ της Αιγύπτου, εν το μηνύ το πρώτο λέγον, είπων και ποιήτωσαν οι Ισραήλ το Πάσχα καθόραν αυτού. Και ελάλησε Μωυσής της Ιης Ισραήλ, ποιήσε το Πάσχα, ούτως επίησεν οι Ισραήλ. Αυτό είναι ένα κομμάτι γεωγραφικό από το βιβλίο των Αριθμών, που βλέπουμε ότι έδωσε εντολή ο Θεός και στην έρημο του Σινά να εορτάζουν κάθε χρόνο το Πάσχα οι Εβραίοι όπως το εόρτασαν πριν από την έξοδό τους. Ο Θεός λοιπόν διέταξε να εορτάζεται το Πάσχα, έτσι έκανε πάσο λαός του Ισραήλ, και ούτως ο νόμος του κρυού του πλημελίας. Στα νοτέρω λοιπόν χωρία θυσιάζεται ο αμνός υπέρ της σωτηρίας του λαού. Ήταν τύπος του Χριστού, του αμνού του Θεού. Η φράση «οστούν αυτού ου συντριβήσετε» εφηρμόστηκε πλήρως στον Κύριό μας, όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την προτύπωση πάλι του Πάσχα, της θυσίας και του αμνού στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Καλή δύναμη στο υπόλοιπο της εβδομάδος.
1: οι ιεροί κανόνες στη ζωή της Εκκλησίας. Μία προσέγγιση στους ιερούς κανόνες που διέπουν διάφορες πτυχές της εκκλησιαστικής δομής και ζωής της Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Νησιακούλης, γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Νομοκανονικών Ζητημάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Ακούτε το πρόγραμμα Ορθόδοξη Ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες.
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Οι προφητείες και η αληθινή ερμηνεία τους, φίλοι και φίλες της εκπομπής, μας απασχόλησαν κατά την προηγούμενη επικοινωνία μας. Επειδή όμως ο λόγος, ο ραδιοφωνικός, δεν επαρκεί να χωρέσει και να εξαντλήσει ένα τόσο μεγάλο θέμα μέσα στα όρια μιας εκπομπής, θα συνεχίσουμε και σήμερα προς την ίδια κατεύθυνση με βοηθό μας το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος που εκυκλοφόρησε προσφάτως και δίνει όχι μόνο τα κείμενα των προφητιών στο πρωτότυπο και σε μετάφραση, αλλά και τους τρόπους πνευματικής προσεγγίσεώς τους. Προαναφέραμε στην αρχή την φράση «οι προφητείες και η αληθινή ερμηνεία τους». Τι θα πει όμως αληθινή ερμηνεία? Υπάρχουν και ψεύτικες και λανθασμένες? Δυστυχώς υπάρχουν και ακόμα πιο δυστυχώς τις χρησιμοποιούν διάφοροι πλανεμένοι και ψευδοζηλωτές και πολύ αιρετικοί για να παρασύρουν με το μέρος τους όλους τους ακατάρτιστους και τους απληροφόρητους για να αποκτήσουν οπαδούς. Και αυτή η διαστροφή δεν είναι μόνο επίκαιρη, αλλά γίνεται από μακρού, καθώς θα δούμε στη συνέχεια. Είχαμε αναφέρει αναλυτικό στις επισημάνσεις του Αποστόλου Πέτρου και για τον τρόπο που λέγονται και γράφονται οι προφητείες και για τον πνευματικό τρόπο της ερμηνείας τους, που γίνονται και τα δύο αυτά έργα με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα ούτε τις προφητείες μπορούμε να πλησιάσουμε χωρίς πνευματική βλάβη, αλλά ούτε και την εν Χριστώ ζωή να ζήσουμε. Είναι ως άμα θέλουμε να μεταφράσουμε ένα ξενόγλωσσο κείμενο χωρίς να γνωρίζουμε καθόλου την ξένη αυτή γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το κείμενο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την εν Χριστώ πνευματική ζωή, αλλά πρωτίστως για την ερμηνεία των προφητιών. Χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική ζωή, όπως και χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αληθινά το νόημα των προφητιών. Διότι η ερμηνεία των προφητιών και η πνευματική ζωή δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου μπαίνει μέσα ο καθένας με την δική του λογική και λέγει και εξηγεί και διδάσκει ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό και πνευματικό. Και δεν εννοώ μόνο τους βουδιστές και τους άλλους ασιάτες γκουρού και τους άλλους δήθεν θρησκευόμενους της Δύσεως, ούτε μόνο τους χριστεπώνυμους αιρετικούς που πολεμούν κυρίως τους ορθοδόξους αμπελώνες του Κυρίου. Όλοι τους είναι υποδουλωμένοι στη λογική τους και στον πειράζοντα τους ανθρώπους και πολεμούν την αλήθεια με πολλούς λογικοφανείς τρόπους και μεθόδους. Έτσι δημιουργήθηκε δυστυχώς και πάλιν η λανθασμένη και στρεβλή εντύπωση σε πολλούς και κυκλοφορεί ευρύτατα ότι οι προφητείες είναι κατά κανόνα κείμενα εκβιαστικά και εκφοβιστικά, ότι εξαγγέλουν φοβερά δεινά και καταστροφές και πληγές και βάσανα, πότε με τις ακρίδες και πότε με την πείνα και άλλοτε με την δηλητηρίαση των υδάτων και άλλα τρομερά γεγονότα, και δεν βλέπουν ότι όλα αυτά τα δεινά δεν τα στέλνει ο Θεός, αλλά τα ενεργούν οι άπιστοι και οι άθεοι άνθρωποι που αδιαφορούν και για τη φύση που την μολύνουν και για τους λαούς που δεν έχουν τροφή και νερό και συνεχίζουν να ενδιαφέρονται μόνον για το δικό τους αρκείο και τη δική τους ματαιόφρονη ευτυχία. Δεν είναι ο Θεός σκληρός και άγριος και εκδικητικός, ούτε κρατά μια ρομφαία για να κατασφάξει και να αφανίσει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Αν ήθελε κάτι τέτοιο, θα το έκανε με ένα του νεύμα, με μια λέξη, και θα αφάνιζε τον κόσμο. Ο Θεός όμως είναι ο Θεός πατήρι κτιρμών και αγάπης και ελέους, που τίποτα δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν είναι σκληρόκαρδος ο Θεός μας, όπως ο μισάνθρωπος διάβολος. Το αντίθετο συμβαίνει, το τελείως αντίθετο. Και όπως εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού: «Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Πώς λοιπόν αποδίδουν στον πολυέλαιο τριαδικό Θεό μας τέτοιες βλάσφημες προθέσεις και κάνουν τέτοιες παράλογες ερμηνείες που ξεπερνούν ακόμα και την κοινή λογική? Μπορεί να τα σύγχρονα γεγονότα του αθέου και άπιστου κόσμου να προκαλούν φόβους και αγωνίες, αλλά δεν επιτρέπεται να εξηγεί κανείς και να διδάσκει τον παραλογισμό της φοβίας και της απελπισίας. Αγάπη άπειρη και έλεος και στοργή έχει ο Θεός για όλους εμάς, κι ας είμαστε τόσο τυφλοί και αχάριστοι και αμαρτωλοί και ένοχοι απέναντί Του. Εκείνος έρχεται συνεχώς σε όλους μας ως άβρα λεπτή για να μας σώσει και να μας χαρίσει την αιωνιότητα της χαράς και της ευτυχίας κοντά Του. Ας προσέξουμε καλά και ας αποφεύγουμε τις παράλογες και βλάσφημες ερμηνείες των προφητιών. Καταστρέφουν και δεν ωφελούν. Ας κάνουμε όμως το τακτικό μικρό διάλειμμα μας με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε την κουβέντα μας.

Φιλόμετρο το νέο βιβλίο των εκδόσεων του Αστέρος με τον τίτλο «Τι λένε οι προφητείες» και τον υπότιτλο που το ξανατονίζω γιατί δίνει και το πνεύμα του βιβλίου αυτού «Μηνύματα ελπίδος του Ευαγγελίου και των Αγίων». Και αμέσως θυμούμε τις κραυγαλαίες αναζητήσεις και τα λανθασμένα δημοσιεύματα που μιλούν για φοβερά και τρομερά αναμενόμενα γεγονότα και ότι έφτασε η εποχή του Αντιχρίστου και είναι κοντά η συντέλεια του κόσμου. Πού τα βρήκαν αυτά τα άθλια και αποκρουστικά μυθεύματα και πού τα στηρίζουν? Θυμάμαι ακόμα τούτη τη στιγμή τον όσιο γέροντα Πορφύριο, έναν αληθινά άγιον άνθρωπο που ήταν πάντοτε πράος και ήρεμος και είχε απέραντη επίγεια για όλους και για όλα. Μια ημέρα λοιπόν θύμωσε τόσο πολύ που παραφέρθηκε και χειροδίκησε με δυνατά σπροξήματα όταν τον επισκέφθηκε ένας αρχιμανδρίτης ψευδοζηλωτής που είχε γράψει ένα τέτοιο βιβλίο με πλανεμένες απόψεις, στο οποίο έλεγε μεταξύ άλλων ότι φτάσαμε στην εποχή του Αντιχρίστου και της συντελείας του κόσμου και τα παρόμοια. Μόλις τον είδε λοιπόν ο ήρεμος γέροντας Πορφύριος, πετάχτηκε όρθιος, τον άρπαξε από τα ράσα και τον τράνταζε φωνάζοντας: «Πού τα βρήκες βρε άθλιε όλα αυτά που γράφεις και τρομάζεις τον κόσμο, ε? Πού τα βρήκες γραμμένα βρε μυαλοκομμένε? Φύγε από εδώ και να πας αμέσως να διορθώσεις το κακό που έκανες». Και τον έδιωξε αμέσως με σπροπή.

τόσο πολύ είχε αναστατωθεί ο Άγιος και πράος αυτός γέροντας, ώστε άφησε την δίκαιη οργή του να ξεσπάσει. Είχε γίνει θηρίο με την διαστρέβλωση της αληθείας των προφητιών, γιατί ξέρω ότι είναι μέγα κακόν ο πνευματικός φόβος και η αιρετική διδασκαλία των πλανεμένων που οδηγεί στην αμφιβολία και την απομάκρυνση από το έλεος του Θεού. Γιατί Θεός χωρίς αγάπη και χωρίς έλεος δεν είναι Θεός, αλλά μάσκα και προσωπείον του σατανά. Γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο θέμα των προφητιών, και όποιος δεν έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις που αναφέραμε, να μην προχωρεί σε ερμηνείες και σε εξηγήσεις των προφητιών. Μην πιστεύετε λοιπόν ότι είναι γραμμένο έξω από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως λόγου χάρη οι διαβόητες προφητείες του Νοστράδαμου, μια δαιμονική απάτη, όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια της αναφοράς μας στο πρόβλημα των προφητείων. Αυτός είναι και ο λόγος που σταθήκαμε στο βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες» των εκδόσεων του Αστέρος, διότι σέβεται απολύτως την αλήθεια της Εκκλησίας και των πηγών της, από τις οποίες πηγάζει η αλήθεια, ότι οι εν Χριστώ προφητείες είναι μηνύματα ελπίδος του Θεού για όλους εμάς.

Είπαμε στην αρχή, στην σημερινή επικοινωνία μας δηλαδή, ότι η πνευματική ζωή και συνεπώς και οι προφητείες που αποτελούν μέρος της πνευματικής ζωής και μας τροφοδοτούν με τον σωτήριο λόγο του Θεού, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι όπου μπαίνει ο καθένας και λέγει και διδάσκει ό,τι θέλει, όπως κάνουν όλοι οι δαιμονοκρατούμενοι αιρετικοί και μερικοί πλανεμένοι ζηλωτές δυστυχώς που διηλίζουν τον κόνοπα και καταπίνουν την κάμιλο. Με τη φράση αυτή, ξέφραγο αμπέλι, θυμήθηκα τα λόγια του Χριστού, ο οποίος λέει κατά λέξη γι' αυτό το θέμα τα εξής αποκαλυπτικά. «Εγώ είμαι η άμπελος, ημί στα κλίματα, ο μένον εν εμί, καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού, ουδίναστε ποιήν ουδέν». Δεν είναι δύσκολο το κείμενο και δεν χρειάζεται μετάφραση για να καταλάβουμε ότι το κέντρο και η βάση της ζωής και της σωτηρίας μας είναι ο Χριστός, μόνον ο Χριστός και όχι η εκφυλισμένη λογική μας.

ονδέλει της υπάρξεώς μας, όλης της υπάρξεως, και αυτό ισχύει για όλο το ανθρώπινο γένος, είναι ο Χριστός, και εκείνος το προστατεύει και το ζωγονεί μαζί με τον Θεόν Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό αποκαλύπτει ότι ο τριαδικός Θεός μας θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Το έχουμε ξαναπεί και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, διότι είναι η μεγάλη, η κορυφαία αλήθεια που μας οδηγεί σταθερά στο Θεό. Θέλει όλοι να σωθούμε, ναι όλοι, και η επίγνωση της αληθείας είναι η προοπτική της αιώνιας ευτυχίας που θέλει να χαρίσει στον καθένα μας. Και σε εσάς και σε μένα και σε όλους τους ανθρώπους που η αγάπη του φέρνει στη ζωή αυτή. Πού βρίσκουν λοιπόν οι παραχαράκτες αληθείας τις ψευτιές και τις βλασφημίες που λένε στον κόσμο? Και πρέπει ακόμα να πούμε για τις προφητείες, όπως μας εξηγεί το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες των εκδόσεων του Αστέρος», το έλεος του Θεού είναι ανεξάντλητο και παρόλο όσα βλάσφημα και αχάριστα και αμαρτωλά πράττουμε οι περισσότεροι, θέλει να μας σώσει, γιατί ξέρει ότι οι πλήστοι δεν γνωρίζουμε την αλήθεια της αγάπης του. Και όσα δέδυλα πράττουμε από άγνοια και αδυναμία, τα πράττουμε και η βλακεία του μυαλού και της λογικής μας βλέπει πρόθυμα τα υλικά και τα μάταια και απρόθυμα τα πνευματικά και τα αιώνια.

Σαν στοιχεία βρίσκουμε στα διάφορα κεφάλαια των τριών μερών του βιβλίου τι λένε οι προφητείες, που μας δίνουν με απλή γλώσσα και σαφήνεια πολύ το σωστό τρόπο προσεγγίσεως των προφητικών κειμένων και κυρίως τον μακαρισμό που δίνει η Αποκάλυψη και μάλιστα στην αρχή του κειμένου της. Ο μακαρισμός αυτός αναφέρει τα εξής: «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα». Δηλαδή μακαρίζει και αυτούς που διαβάζουν και γνωρίζουν τις προφητείες της Αποκαλύψεως, που είναι τμήμα του Ευαγγελίου της Καινής Διαθήκης, και ακόμα πιο μακάρι είναι εκείνοι που τηρούν και εφαρμόζουν όσα είναι γραμμένα μέσα στην Αποκάλυψη. Τι γράφει όμως η Αποκάλυψη, ποιο είναι το περιεχόμενό της?

είναι αυτή γεγραμμένα της Αποκαλύψεως, όπως μας περιγράφηκε το βιβλίο «Τι λένε οι προφητείες». Είναι καταρχήν αυτά που λέγει στις 7 εκκλησίες «Τες εν τη Ασία», δηλαδή σε αυτές που είναι στην Ασία, και κατ' επέκταση σε όλες τις τοπικές εκκλησίες, αλλά και σε όλους τους πιστούς προσωπικά. Λέγει και περιγράφει και επιστοποιεί και προειδοποιεί. Περιγράφει την κατάσταση της κάθε εκκλησίας, ώσαν να ήταν η κάθε εκκλησία ένας άνθρωπος, όπως τις εκκλησίες της Εφέσου, την εκκλησία της Περγάμου, την εκκλησία της Σμύρνης, των Θυατήρων, των Σάρδεων, της Λαοδικίας και της Φιλαδελφίας, και εξηγεί ότι εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλευεούν και μετανόησον. Δηλαδή, σε μια άμεση μετάφραση, όσους εγώ αγαπώ, τους ελέγχω, δείχνοντας αυτούς τα σφάλματά τους και τους παιδαγωγώ. Δείχνε λοιπόν ζήλο και μετανόησε. Να ένα πρώτο συμπέρασμα του νοήματος των προφητικών λόγων της Αποκαλύψεως, που είναι κατανοητό και από τον απλούστερο πιστό. Είναι κάλεσμα προς μετάνοια, για να αποφύγουμε τη συνέπεια των σφαλμάτων μας.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα παραδείγματα, όπως την φράση «Έχω κατά σου ότι την αγάπην σου την πρώτη να φύκας, μνημόνε δεούν πόθεν πέπτοκας». Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο στίχο 4 και 5. Δηλαδή, αναφέρει σε μετάφραση τα εξής: «Είμαι δυσαρεστημένος εναντίον σου, διότι άφησες να ψυχρανθεί η αγάπη που είχες τα πρώτα χρόνια. Θυμήσου από ποιο ηθικό ύψος έχεις πέσει». Θα μπορούσαμε και πάλι να πούμε και άλλα παραδείγματα, αλλά ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι, όπως λέγεται, αμήλικτος και δεν μας επιτρέπει για σήμερα να συνεχίσουμε. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ την σημερινή μας επικοινωνία και θα συνεχίσουμε, εάν θέλει ο Θεός, την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα. Και ως τότε να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε εν Χριστώ Ιησού.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: ακολουθεί ομιλία από τον πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Χατζηθανάση με θέμα συμπάση της Αγίας.
1: Το θέμα μας είναι αφιερωμένο σε όλους τους Αγίους, ιδιαίτερα στο νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς, όπως και η περσινή μου ομιλία ήταν πάλι αφιερωμένη σε εκείνον και τη Σοφία τη δική του δανείστηκα και πέρσι, τη δική του Σοφία δανείζομαι και φέτος, τον δικό του φωτισμό, για να σας πω αυτά που θα σας πω. Μετά την εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, η Εκκλησία μας εορτάζει τους Αγίους Πάντες. Μας καλεί να εορτάσουμε μαζί με όλους τους Αγίους την φανέρωση της Αγίας Τριάδος στη ζωή του ανθρώπου. Την καινούρια ζωή εν Αγίω Πνεύματι. Το Πνεύμα το Άγιο κατέρχεται εν είδη πυρήνων γλωσσών πάνω στους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους και φέρνει με τη χάρη του την μεταμόρφωση του ανθρώπου, την εκκλησιοποίηση του ανθρώπου, την χριστοποίηση, την καινούρια ζωή μέσα στο μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Με τους Αγίους της, η Εκκλησία μας δείχνει την πραγματική εικόνα του ανθρώπου, μας δείχνει την αληθινή ζωή, μας δείχνει τον δρόμο προς την αλήθεια,

Χαρά της ζωής. Πονάει, κλαίει, τρελαίνεται και δεν αναρωτιέται τι δεν λειτουργεί σωστά. Έδιωξε το Θεό από τη ζωή του και προσπαθεί μόνος του να χτίσει τον καινούριο πύργο της Βαβέλ. Θέλει χωρίς Θεό να γίνει Θεός. Πίστεψε στον εαυτό του και έχτισε έναν κόσμο πάνω στην άμμο. Τα θεμέλια του κόσμου αυτού τρίζουνε και ο άνθρωπος καυχαίται για τα επιστημονικά του επιτεύγματα. Το καράβι βουλιάζει και εμείς καυχόμεθα για το πολυτελές σαλόνι που έχει. Ο άνθρωπος έχασε τον εαυτό του, έχασε τον αδελφό του, έχασε το Θεό του, αλλά κομπάζει για την ηλεκτρονική του τεχνολογία, τους πυράβλους, τους δορυφόρους, τη γνώση και τη σοφία του. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι που το λένε φως οι άνθρωποι, ήρθε ο Χριστός και κήρυξε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και δια των Αγίων του φανερώνει αυτό το φως, το δικό του φως, το αληθινό φως, και φωτίζει τον κόσμο. Χωρίς Χριστό τα πάντα είναι μια μεγάλη απάτη. Χωρίς Χριστό είμαστε ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή. Χωρίς Χριστό είμαστε ένας κόσμος χωρίς κοσμιότητα. Χωρίς Χριστό μόνο πικρία, απελπισία, θλίψη, πόνος και θάνατος. Οι Άγιοι όμως έρχονται φέροντες τον Χριστό, αληθινοί Χριστοφόροι, και φέρουν τον Χριστό στον άνθρωπο και του δίνουν ελπίδα και χαρά. Μέσα από τη δική του ζωή φανερώνονται όλες οι θείες πραγματικότητες. Φανερώνεται ο Θεός στον άνθρωπο. Μέσα από τη ζωή των Αγίων μας γίνονται κατανοητές όλες οι λέξεις, όλες οι έννοιες με τις οποίες είναι γεμάτη η ζωή μας. Ζωή, θάνατος, πίστη, φιλανθρωπία, ανάσταση, αθανασία, αγιώτης, χριστιανός, άνθρωπος, Θεός, κόσμος, κλίση, έργα, παράδοση, καταγωγή και σκοπός μας, σταυρός, εκκλησία, δόγματα, ήθος και ηθική, παιδαγωγία, αρρώστια, θεραπεία, αλήθεια, ψέμα και γενικότερα κάθε ερώτημα του ανθρώπου βρίσκει απάντηση και κάθε άλλη το πρόβλημα βρίσκει τη λύση του. Όμως ας πάμε πίσω, όταν ο άνθρωπος με την αποστασία του οδηγεί τον εαυτό του στον θάνατο. Γεύεται τον απαγορευμένο καρπό και θανάτου αποθνίσκει. Ο θάνατος κυριαρχεί στη ζωή του. Η γη γίνεται μία φρικαλέα φυλακή του θανάτου και εμείς δέσμοι και δούλοι του. Όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ναι, ζούμε και αναπνέουμε, όμως αυτό δεν είναι ζωή αληθινή. Γιατί πώς μπορεί να ονομαστεί ζωή εκείνη που είναι μολυσμένη από τον θάνατο και τελειώνει μετά τον θάνατο? Όπως το μέλι, θα μας πει ο Άγιος Ιουστίνος ο Νέος, όταν αναμειχθεί με το δηλητήριο δεν είναι πλέον μέλι, διότι μεταβάλλεται όλη σε δηλητήριο, έτσι και η ζωή η οποία τελειώνει με τον θάνατο δεν είναι πλέον ζωή. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι ο Χριστός μας ήρθε στη γη για να δώσει στον άνθρωπο αυτό που κανείς άλλος δεν μπορούσε να του δώσει. Ήρθε να νικήσει τον θάνατο, να νικήσει τον διάβολο, να νικήσει την αμαρτία. Χωρίς Χριστό όλα αυτά θα λειτουργούσαν ασταμάτητα μες τους αιώνες. Γι' αυτό το Χριστός ανέστη είναι η ωραιότερη ψαλμωδία της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό πάνω σε αυτό το Χριστός ανέστη χτίζεται ολόκληρη η Εκκλησία. Όλη η Εκκλησία είναι μία δόξα στον Αναστάντα Κύριό μας. Ο Θεός, Πατέρας και Δημιουργός μας, δεν μπορούσε να βλέπει το πλάσμα του, το κατοικόν ακαιομοίωση σε αυτήν την κόλαση. Γι' αυτό και αποστέλει τον Υιόν του. Και η ζωή φανερώθηκε με την έλευση του Κυρίου μας και αυτήν την ζωή, τον Κύριό μας δηλαδή, τον είδαν οι Άγιοι Απόστολοι με τα μάτια τους, τον ψηλάφισαν, έζησαν κοντά του πριν και μετά την Ανάσταση και τον ομολόγησαν και μαρτύρησαν αυτήν την μόνη αλήθεια. Και ζώντας σε κοινωνία με τον Σωτήρα Χριστό, ζούμε ήδη εδώ στη γη την αιώνια ζωή, όπως θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Η αιώνια ζωή δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, δεν είναι κάτι μελλοντικό. Είναι κάτι το οποίο δια των Αγίων ο άνθρωπος το ζει εδώ, από αυτή τη ζωή. Εάν, λένε οι πατέρες, δεν αποκτήσουμε εμπειρία αυτής της αιωνιότητας, ότι είμαστε ήδη

0: μέτοχοι αυτής της αιωνίου ζωής, τότε δεν κάναμε τίποτα ζώντας μες στην Εκκλησία. Δεν καταλάβαμε τίποτα, δεν πήραμε αυτό το οποίο κουβαλάει η Εκκλησία. Επομένως, θάνατος είναι ο χωρισμός από τον Θεό, στον οποίο και μόνο βρίσκεται η ζωή και η πηγή της ζωής. Μέσα από το Ευαγγέλιο, αβίαστα βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η Αγία Ζωή είναι όντως ζωή. Η αμαρτία είναι θάνατος, η πίστη στον Χριστό είναι ζωή, η απιστία θάνατος, η ευσέβεια είναι ζωή, η ασέβεια είναι θάνατος, ο Θεός είναι ζωή, ο διάβολος είναι θάνατος. Θάνατος είναι χωρισμός από τον Θεό και ζωή επιστροφή στον Θεό. Λόγια του Αγίου Πατρός μας Ιουστίνου που φωτίζουν την ζωή και τη σκέψη μας. Πρέπει αδελφοί να καταλάβουμε το μεγάλο μυστήριο της φιλανθρωπίας του Θεού. Αν θέλουμε να στραφούμε προς τον Θεό, εμείς ψάχνουμε συνήθως τη φιλανθρωπία των ανθρώπων και έχουμε τη λεγόμενη ουμανιστική φιλανθρωπία. Αγαπάμε τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο. Δεν τον αγαπάμε γιατί μέσα του βλέπουμε τον θεάνθρωπο και για τον θεάνθρωπο. Γι' αυτό και η φιλανθρωπία μας είναι μερικές φορές αστεία και όπως λένε μερικοί, τους ταΐζουμε τους αδελφούς μας για να τους βάλουμε μετά στον πόλεμο να σκοτωθούν. Τόσο λάθος είναι η φιλανθρωπία μας. Να κατανοήσουμε ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλε στον κόσμο για να ζήσει ο κόσμος. Βλέπετε, δεν στέλνει τον οποιονδήποτε ο Θεός, στέλνει τον Υιόν του. Δηλαδή, ό,τι πιο αγαπητό έχουμε στη ζωή μας είναι τα παιδιά μας, έτσι δεν είναι? Συνήθως έτσι λένε οι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο μεν Υιός αποκαλεί πατέρα τον Θεό, και ο πατέρας αποστέλει τον Υιόν του, τον μονογενή, για να ζήσει ο κόσμος. Και ο Χριστός μας φανερώθηκε σαν δρόμος, σαν αλήθεια, σαν ζωή και επομένως μόνο όποιος έχει τον Χριστό έχει ζωή. Και όποιος δεν τον έχει, δεν έχει ζωή, κατά τον Άγιο Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η φιλανθρωπία του Χριστού μας δεν έχει όρια και τέλος. Και δεν ζητάει τίποτα άλλο από μας παρά μόνο την πίστη. Ούτε μόρφωση, ούτε χρήματα, ούτε δόξα. Θέλει την καρδιά μας και τότε μας δίνει τη ζωή, τη δική του ζωή. Διότι όπως λέει η Γραφή, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον και μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Η πίστη είναι η ενοποιός δύναμης που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Και όσο πιο κοντά στο Θεό είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο έντονα ζει το μυστήριο της ζωής. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος παραδίδει το νου του, την καρδιά του, την ψυχή του, τη συνείδησή του στο Χριστό, τόσο περισσότερο γεύεται τη ζωή. Γίνεται ο Χριστός του, γιατί ο Χριστός του μεταγγίζει την δική του ζωή, την δύναμή του, τη σοφία του, την αγιότητά του, τον μεταμορφώνει σε Χριστό άνθρωπο, τον αυθαρτίζει, τον ανασταίνει, τον γεμίζει με τις θείες ενέργειές του και έτσι ο άνθρωπος παθαίνει την καλή αλλίωση και επιστρέφει στο σπίτι του πατέρα του και γίνεται πάλι Υιός κατά χάριν και μετέχει της τριαδικής ζωής και κάθεται στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού, διότι νεκρός είναι και ανέζησε. Αυτήν την εκ νεκρών Ανάσταση την γνώρισε ο κόσμος για πρώτη φορά από τον Αναστημένο Κύριό μας. Και η Εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, όλοι δηλαδή εμείς οι βαπτισμένοι χριστιανοί, πανηγυρίζουμε τη νίκη της ζωής πάνω στον θάνατο, γιατί Χριστός είναι η ζωή. Και χωρίς Χριστό η ζωή είναι ένα αργό ψυχομάχημα που καταλήγει στον θάνατο, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος. Αληθινή ζωή όμως είναι εκεί που δεν υπάρχει θάνατος. Μόνο κοντά στην αληθινή ζωή τον Χριστό ο άνθρωπος γλιτώνει από το αγκάλιασμα του θανάτου. Γι' αυτό και λέμε ότι τα έργα του πιστού χριστιανού έχουν μια αιώνια προοπτική. Εμείς κάνουμε έργα για να τα δουν οι άνθρωποι, για να δικαιωθούμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη γη όσα χρόνια ζήσουμε. Γι' αυτό και περιμένουμε αναγνώριση για τα έργα μας. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού Άγιος, ό,τι έργο κάνει, το κάνει με αιώνια προοπτική. Το κάνει γιατί είναι έργο που ανήκει στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Είναι έργο που το πραγματοποίησε ο ίδιος ο Θεός και εμείς το επαναλαμβάνουμε. Και έτσι τα έργα μας δεν περιμένουν ούτε την αναγνώριση των ανθρώπων, ούτε τις ευχαριστίες και τους επένους των ανθρώπων, είναι έργα που γίνονται ενώπιον του Θεού και ανήκουν στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και φοβόμαστε την αμαρτία, γιατί είναι κάτι που κρατάει τον άνθρωπο εγκλωβισμένο στον κόσμο. Ενώ η Αγία Ζωή ελευθερώνει τον άνθρωπο, γιατί νιώθει ο άνθρωπος ότι τα δεσμά που τον κρατούσανε δεν υπάρχουν. Εάν δεν ζήσουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει ο Χριστός, αυτή την αίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι από όλα τα δεσμά που δημιούργησε η αμαρτία, τότε δεν λειτουργούμε σωστά μέσα στην Εκκλησία. Θα ζήσουμε μες στην Εκκλησία και τελικά δεν θα γευτούμε τους καρπούς του δέντρου της. Μπορεί να δει τη ζωή με άλλα μάτια και με άλλη προοπτική. Να ζήσει τη χαρά της ζωής, την ελπίδα και βεβαιότητα της προσωπικής του Αναστάσεως. Να ζήσει ελεύθερος, χωρίς φόβο, χωρίς ανασφάλειες, χωρίς λύπη, χωρίς στεναγμούς απελπισίας. Γιατί βλέπετε, μαζί με τον Χριστό ζώντας καταργείται και ο εγωισμός μες στον άνθρωπο. Πάβει να είναι κέντρο του ανθρώπου ο εαυτός του, και τότε μπορεί να χαρεί πια. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, να ξέρετε ότι και μας φέρνει πόνο, λύπη, απελπισία, όλα αυτά υπάρχουν αφορμές πολλές, αλλά κυρίως είναι ο εγωισμός μας, ο οποίος εγωισμός μας είναι το γεγονός ότι δεν έχω εντάξει τη ζωή μου στη ζωή του Χριστού και ως εκ τούτου περιμένω από τον κόσμο. Ενώ ο άνθρωπος που είναι ενταγμένος στη ζωή του Χριστού δεν περιμένει από τον κόσμο, δεν περιμένει από τους ανθρώπους, δεν ζητάει τίποτα, αλλά δίνει ακατάπαυστα στον Θεό αυτό που μας έδωσε ο ίδιος ο Θεός. Τα δικά του τα ξαναεπιστρέφουμε. Μας έδωσε τη ζωή του, μας έδωσε το Ευαγγέλιο του και εμείς τα πραγματοποιούμε και τα επιστρέφουμε. Ο πραγματικός άνθρωπος, ο χριστιανός, αναφέρεται ακατάπαυστα στον Θεό, ποτέ στους ανθρώπους. Εμείς είμαστε συνέχεια λυπημένοι, γιατί αναφερόμαστε στους ανθρώπους και λειτουργούμε για τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν βρει τον Χριστό, τότε βρίσκει το δρόμο του. Απολωλός ήταν και ευρέθη, νεκρός και ανέζησε. Και τίθεται το ερώτημα, τι είναι οι χριστιανοί? Βεβαίως αυτοί που βαφτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Αυτοί που λέει η ταυτότητά τους, ή τουλάχιστον έλεγε μέχρι πριν λίγο, ότι είναι χριστιανοί. Αρκεί αυτό? Όχι. Χριστιανοί είναι αυτοί που φέρουν τον Χριστό, δηλαδή φέρουν μαζί τους την μαρτυρία της αιώνιας ζωής, και βέβαια αυτή η φανέρωση, αυτή η μαρτυρία είναι στο μέτρο της πίστεώς τους. Ο καθένας μας κουβαλάει στο μέτρο της πίστεώς του τον Χριστό. Χριστιανός είναι αυτός που ζει με τον Χριστό για τον Χριστό. Αυτός που τα πάντα τα αναφέρει στον Χριστό, που για ό,τι κάνει λογοδοτεί στον Χριστό, ερωτά τον Χριστό για ό,τι σκέφτεται, επιθυμεί και πράττει. Τον ρωτάει αν του αρέσει αυτό που σκέφτεται, αυτό που επιθυμεί και αυτό που θέλει να πράξει, και ανάλογα ή πράττει ή δεν πράττει. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος θα μας πει: περιπατείτε αξίως του Κυρίου. Και τότε ζει κανείς αξίως του Χριστού όταν υπακούει στο Λόγο του Θεού, στο θείο και ιερό Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και υπάρχει και η επόμενη ευαγγελική εντολή: αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε, θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και ανάμεσα στους χριστιανούς, οι περισσότερο τέλειοι είναι οι Άγιοι, δηλαδή εκείνοι που τα έδωσαν όλα στο Χριστό, που τον αγάπησαν με όλο τους το είναι, που έκαναν τη ζωή του ζωή τους. Και όπως θα μας πει ο Άγιος Ιουστίνος, η ζωή τους ολόκληρη είναι από τον Χριστό, και γι' αυτό όλοι είναι Χριστοζωή. Η σκέψη τους είναι Χριστοσκέψη, η αίσθησή τους Χριστοαίσθηση. Ό,τι είναι δικό τους είναι πρώτα του Χριστού και ύστερα δικό τους. Η ψυχή τους, η ζωή τους, τα πάντα είναι του Χριστού. Μέσα τους δεν είναι αυτή, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός, θα μας πει ο Θείος Παύλος. Γι' αυτό λέμε ότι η ζωή των Αγίων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή του Χριστού, που επαναλαμβάνεται και παρατείνεται ο λιγότερον ή περισσότερον με τούτο ή με εκείνο τον τρόπο δια των Αγίων. Άλλωστε γι' αυτό έγινε τέλειος άνθρωπος ο παντέλειος Θεός, για να μπορεί ο άνθρωπος δια του Χριστού μέσα στην Εκκλησία να πραγματοποιήσει αυτήν τη ζωή, την αληθινή ζωή. ζώντας ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία και αγωνιζόμενος κατά των παθών και υπέρ της αρετής, δέχεται την χάρη των μυστηρίων, κοινωνεί της Θείας Φύσεως μέσω των ακτίστων ενεργειών και πραγματοποιεί τον θεανδρικό τρόπο ζωής. Γιατί η Εκκλησία σαν σώμα Χριστού νικά τον θάνατο, τον διάβολο, την αμαρτία. Και ο άνθρωπος που γίνεται μέσα στην Εκκλησία αδελφός του Χριστού, Υιός κατά χάριν του Θεού, πρικίζεται με τις θείες πραγματικότητες και νικά κάθε πειρασμό, κάθε αμαρτία, κάθε διάβολο, κάθε θάνατο. Κάθε μέλος της Εκκλησίας, το μέτρο της πίστεώς του, σαν κύτταρο οργανικό στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, γίνεται σύσσωμος και όμεμος με τον Χριστό. Βιώνει τη ζωή, την αιώνια ζωή, που κατήργησε τον θάνατο, την κοινωνία με τον Θεό, το διαζύγιο από την αμαρτία και από τον διάβολο. Κοινωνεί Χριστό και όλος ο Χριστός προσφέρεται σε όλο τον άνθρωπο, αγιάζει όλο τον άνθρωπο, καθαρίζει, θεραπεύει, αναπληρώνει τις ελλείψεις, προσφέρεται όλος σε όλους τους ανθρώπους που θα θελήσουν να ζήσουν εν τη Εκκλησία και εν το Θεό. Άλλωστε αυτή είναι η φυσική, κανονική ζωή για τους χριστιανούς, η ευαγγελική ζωή, η αγία ζωή, η θεία ζωή. Αυτό που λένε οι άνθρωποι ζωή είναι κατά φαντασία ζωή. Φαντάζονται οι άνθρωποι ότι είναι ζωντανοί όταν λατρεύουν την κτήση, λατρεύουν τα πρόσωπα και τα πράγματα αυτού του κόσμου. Όμως γι' αυτό είναι λυπημένοι, απογοητευμένοι, απελπισμένοι, διότι αρνήθηκαν την κλίση τους. Ο Θεός τους κάλεσε να είναι κατ' εικόνα και ομοίωσή Του. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει ελεύθερα, σύμφωνα με το δώρο του αυτεξουσίου που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να είναι ο άνθρωπος άνθρωπος. Όλο το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης καλεί τον άνθρωπο να γίνει Άγιος. Αυτή είναι η κλίση μας, θα μας πει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Το να αγιαστούμε ολοτελείς και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Δεν έχουμε άλλη κλίση, δεν έχουμε άλλη προοπτική. Μας την έδωσε ο Θεός, αυτός που μας κατασκεύασε μας έδωσε και την προοπτική της ζωής μας. Μας κάλεσε να ζήσουμε αγία ζωή. Γι' αυτό λέμε ότι η ζωή που η Εκκλησία προτείνει είναι η μόνη φυσιολογική ζωή. Αυτό που οι άνθρωποι λένε φυσιολογικό είναι παραφύση. Γι' αυτό και δεν μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όταν μιλάμε. Όταν λέμε τον λόγο τον Ευαγγελικό δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, γιατί τους λέμε πράγματα που τα θεωρούν αφύσικα. Γιατί έχουν μπερδέψει τις έννοιες. Σκεφτείτε κάποτε μια μητέρα μου είπε καλύτερα η κόρη μου του δρόμου παρά στο μοναστήρι. Τουλάχιστον στο δρόμο θα είναι φυσιολογική γυναίκα. Προσέχετε. Αυτό ήταν το φυσιολογικό για αυτή τη μάνα. Αυτό που εμείς ξέρουμε ως παραφύση. Γιατί ξέρουμε ότι η παρθενία είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου και ο ευλογημένος γάμος κατά παραχώρηση είναι πνευματική παρθενία, λιωμένη της σωματικής παρθενίας χάρη της σοφροσύνης και της τεκνογωνίας. Και ο Άγιος Απόστολος Πέτρος μας λέει «Κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιο και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε». Και πάλι «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί». Και δίδει τέλειες εντολές και καλεί σε αυτήν τη ζωή την Αγία τους ανθρώπους ο Χριστός, γιατί ο ίδιος έγινε άνθρωπος τέλειος κατά πάντα για να δίνει στους ανθρώπους που θα τον πιστέψουν και θα τον αγαπήσουν τις θείες δυνάμεις για να ζήσουν την Αγία ζωή. Άλλωστε υποσχέθηκε τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Πολλές φορές οι άνθρωποι στο Ευαγγέλιο κι αν είναι καλοπροαίρετοι κάπου σταματάν και λένε μα είναι δυνατόν, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτά τα πράγματα. Μα το ίδιο είπαν και οι Άγιοι Απόστολοι πριν την Πεντηκοστή και ο Χριστός τους απάντησε ότι η δύναμη είναι του Θεού και ότι με τη δύναμη του Θεού θα πετύχουν αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Χωρίς το Χριστό το Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα, ένα κοινωνικό κήρυγμα, πέστε το. Και διότι ο τρόπος οι χριστιανοί οι Άγιοι Χριστιανοί κάνουν τα έργα του Χριστού, γίνονται δυνατοί, παντοδύναμοι, γιατί όπως μαρτυρεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Είμαι παντοδύναμος όταν έχω το Χριστό μέσα μου να μαρτυρεί. Γι' αυτό και είπα στο σημερινό κήρυγμα λιγόλεπτο που κάναμε στη λειτουργία, ότι ο Άγιος Παΐσιος έζησε 70 χρόνια μόνο με τη Θεία Κοινωνία. Δεν έτρωγε τίποτε άλλο. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο σε 70 χρόνια να ζει μόνο με Θεία Κοινωνία, με λιγάκι που του βάζουν στο στόμα την Κυριακή? Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι παρόν στην Εκκλησία και στη ζωή μας. Γίνονται πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική του κόσμου, όπου ένα και ένα κάνουν δύο. Άλλωστε ο Θεός ου ψεύδεται, γιατί εκείνος είπε «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα, α, εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει». Ο Χριστός δεν έζησε τόσο καιρό νηστικός, έτρωγε. Δεν έχουμε μαρτυρία ότι μόνο στην 40 μέρες που βγήκε στην έρημο και πειράχτηκε από το πνεύμα, εκεί μόνο έμεινε νηστικός 40 μέρες. Δεν έχουμε μαρτυρία ότι έζησε τη ζωή του χωρίς να τρώει. Ενώ ο Άγιος Παΐσιος έζησε 70 χρόνια. Έτσι θεράπευε η σκιά του Αποστόλου Πέτρου. Ο Χριστός δεν είχε κάνει θαύμα τη σκιά του. Έτσι ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος μετακίνησε το βουνό και πάλι το σταμάτησε. Γιατί ρώτησε ο Άγιος Μάρκος, γίνονται διωγμοί έξω στον κόσμο? Του λένε όχι. Είχε πολλά χρόνια να συναντήσει άνθρωπο. Λέει, υπάρχουν χριστιανοί στον κόσμο να λένε στο βουνό να σηκωθεί, να πάει να πέσει στη θάλασσα και να σηκώνεται το βουνό. Και αμέσως λέει, το βουνό απέναντι σηκώθηκε και πήγαινε για τη θάλασσα. Του λέει, δεν σου είπα, κάτσε κάτω. Του σταμάτησε. Και του είπαν, όχι, δεν υπάρχουν τέτοιοι χριστιανοί. Και έκλαψε, λέει τότε ο Άγιος Μάρκος, γιατί δεν υπήρχαν πια χριστιανοί με τέτοια πίστη στην εποχή του. Έτσι ο Άγιος Αρσένιος μαρμαρώνει τους τσέτες που μπήκαν να κλέψουν και να σκοτώσουν τους χριστιανούς και πάλι τους ελευθερώνει και ούτω καθεξής. Τα έργα λοιπόν των Αγίων δεν είναι παρά τα έργα του Χριστού που πραγματοποιούν με τη δύναμη του Χριστού. Και αυτά τα έργα άρχισαν να πραγματοποιούνται μετά την Πεντηκοστή και τα περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων. Εκεί αρχίζει και φανερώνεται όλη η δύναμη του Χριστού που βρίσκεται μέσα στους Αγίους Αποστόλους. Πραγματοποιείται η ζωή του. Αρχίζουν οι θείες εντολές να γίνονται πράξη. Το Ευαγγέλιο γίνεται ζωή της Εκκλησίας και η Εκκλησία μεταδίδει στους πιστούς αυτό που παρέλαβε από τον Χριστό. Έτσι στην πρώτη Εκκλησία γεννιέται ο τρόπος ζωής των χριστιανών μέσω των Αγίων Μυστηρίων και των Αγίων Αρετών. Επομένως η ζωή των Αγίων δεν είναι παρά η συνέχιση των πράξεων των Αποστόλων. Εδώ στη ζωή των Αγίων βλέπουμε να συνεχίζεται το ίδιο Ευαγγέλιο, η ίδια ζωή, η ίδια αλήθεια, η ίδια δικαιοσύνη, η ίδια αγάπη, η ίδια πίστη, η ίδια αιωνιότητα, η ίδια δύναμη εξύψους, ο ίδιος Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, σύμφωνα με τα λόγια του Οσίου Πατρός Ιουστίνου. Αυτή λοιπόν η ζωή των Αγίων, που ουσιαστικά είναι η ζωή του Χριστού, που φανερώνεται και παρατείνεται με τους Αγίους διαμέσου των αιώνων, αποτελεί την ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία θα ζει πάντοτε επομένη, ακολουθώντας δηλαδή της Αγίης Πατράση. Είμαστε πάντοτε πίσω από εκείνους. Ακολουθούμε εκείνους. Ανοίγουν το δρόμο εκείνοι και εμείς πίσω τους. Αυτούς θα ακολουθεί, αυτούς θα υπακούει, διότι μέσα από την Αγία ζωή τους γίνονται φορείς της αλήθειας του Θεού για τη ζωή της Εκκλησίας. Επομένως, ό,τι γίνεται στην Εκκλησία και δεν το έχουν υπογράψει οι Άγιοι μας, δεν είναι της Εκκλησίας. Δεν ανήκει στην Εκκλησία. Τα πάντα, ό,τι διδασκαλία, το Ευαγγέλιο, όποιος και αν μιλήσει, αν αυτό που λέει, ό,τι και αν πει, δεν το έχουν υπογράψει οι Άγιοι, ανάθεμα. Γι' αυτό και κάθε ετεροδιδασκαλία αναθεματίζεται από την Εκκλησία. Γιατί είναι ψευδής και οδηγεί ψευδός τον άνθρωπο και θα τον οδηγήσει στον θάνατο. Γι' αυτό και τόσοι αιώνες έχουν περάσει και διαφωνία στα θέματα της ζωής δεν θα βρείτε μεταξύ των Αγίων. Ό,τι δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι, το αυτό διδάσκει ο τελευταίος Άγιος των ημερών μας. Αν βρείτε να διαφωνούνε, ελάτε να μου το πείτε. Οι Άγιοι δεν διαφωνούν ποτέ στα θέματα της πίστεως και της ζωής του ανθρώπου. Μπορεί να υπάρξουν μικροδιαφορές, σε δευτερεύοντα θέματα, γιατί μόνο ο Θεός είναι τέλειος και πάνσοφος και δεν υπάρχει σε αυτόν το παραμικρό ατελές. Στους Αγίους μας θα βρούμε και εκεί μερικές ατέλειες, οι οποίες όμως δεν είναι σώζουσες, δεν είναι από αυτές που χρειάζεται ο άνθρωπος για να σωθεί. Σε όλα τα υπόλοιπα θέματα υπάρχει μια ομοφωνία καταπληκτική, η οποία και μας βεβαιώνει ότι αυτή η ζωή της Εκκλησίας είναι η ζωή του Χριστού και τίποτα άλλο. Και μας είναι αρκετό αυτό, αυτό θέλουμε. Βεβαιώνουν τον λαό του Θεού ότι ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην Εκκλησία του και πληρεί, φωτίζει, αγιάζει τους ανθρώπους δια των Αγίων Αρετών και των Αγίων Μυστηρίων. Είναι όλος παρόν στην Εκκλησία του με όλο το πλήρωμα της θεότητός του, σωματικός, και ο Χριστιανός καλείται, και οι Χριστιανοί καλούνται να γεμίσουν ψυχικά και σωματικά με αυτό το πλήρωμα του Θεού. Είδατε που λέμε ότι και στον τελευταίο Μαργαρίτη της Θείας Κοινωνίας είναι όλος ο Χριστός, ε? Όλος ο Χριστός. Το πιο μικρό ψυχουλάκι που θα δώσει ο ιερέας να κοινωνήσει ένας άνθρωπος είναι όλος ο Χριστός. Οι Άγιοι ζουν όλο το Ευαγγέλιο. Το πραγματοποιούν, το προσφέρουν σε εμάς. Εμείς κάνουμε επιλογή. Όσα μας βολεύουν, τα άλλα τα βάζουμε στην άκρη. Λέμε αυτά δεν γίνονται. Με την ασκητική ζωή τους μας πείθουν πως το Ευαγγέλιο δεν είναι γράμμα κενό, αλλά λόγος ζωής. Είναι πράξη, είναι φανέρωση Θεού, είναι μεταμόρφωση του ανθρώπου, είναι η φυσική ζωή του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού δόθηκε στους ανθρώπους για να ζήσουν. Ένα σκοπό έχουν, θα μας πει ο Όσιος Ιουστίνος, όλες οι ευαγγελικές αλήθειες. Να γίνουν ζωή μας, πραγματικότητά μας, κτήμα δικό μας, χαρά μας. Και Άγιοι, όλοι τους μέχρι ενός, ζουν αυτές τις θείες αλήθειες σαν το κέντρο της ζωής τους και σαν ουσία του είναι τους. Και έτσι αποδεικνύουν ότι η καταγωγή μας είναι από τον ουρανό. Δεν είμαστε από αυτόν τον κόσμο. Το πολίτευμα ημών ουκ εστιν όδε αλλεν της ουρανής. Εδώ είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι. Και το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Προσωρινοί είμαστε εδώ. Αλλού είναι ο τόπος μας. Για εκεί πορευόμαστε. Εδώ είναι το δοκιμαστήριο. Εδώ είναι ο χώρος που μας φέρνει ο Θεός για να εργαστούμε ώστε με τη θέλησή μας, γιατί είμαστε, είπαμε, αυτεξούσια όντα κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, να ζήσουμε στον τόπο της καταγωγής μας. Οι Άγιοι διαψεύδουν όλες τις ανόητες θεωρίες για την καταγωγή μας και αποδεικνύουν ότι και ο Θεός σαρκώθηκε και ο άνθρωπος θεώθηκε. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας πάνω στη γη, να ουρανώσουμε τον εαυτό μας, κατά την έκφραση του Αγίου Ιουστίνου. Δηλαδή, να τρέφουμε τον εαυτό μας με τον ουράνιο νάρτο που κατέβει από τον ουρανό στη γη. Και κατέβηκε από τον ουρανό στη γη, ώστε όλα του ουρανού να γίνουν δικά μας. Δηλαδή, η Θεία Αλήθεια, η Θεία Αιωνιότης, η Θεία Δικαιοσύνη, η Θεία Αγάπη, η Θεία Ζωή μέσα από τη Θεία Ευχαριστία και μέσα από την Αγία Ζωή που κάνουμε, μιμούμενη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και βλέπετε στη ζωή του Αγίου Παϊσίου, τον αναφέρω πάλι σήμερα που γιορτάζει, μιλούσε με τον Θεό όπως μιλάμε εμείς μεταξύ μας. Είχανε μια διαφωνία με τον αδελφό του τον Άγιο Ιωάννη τον Κολοβό, αν πρέπει να μείνουν μαζί να χωρίσουνε, ο ένας να πάει στην έρημο βαθιά ή να πάνε και οι δυο μαζί, ή ο ένας να μείνει στο μοναστήρι και ο άλλος να πάει στην έρημο. Και κάναν προσευχή όλη τη νύχτα και τους φανερώθηκε ο ίδιος ο Χριστός για να τους πει ότι ο ένας πρέπει να πάει στην έρημο και ο άλλος να μείνει, δηλαδή ότι πρέπει να χωριστούνε. Βλέπετε, μιλάνε με το Θεό σαν να είναι στο ίδιο σπίτι. Γιατί είπαμε ότι ήδη η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Μπορούμε να το ζήσουμε αυτό. Αυτή είναι η μαρτυρία των Αγίων. Γιατί η επιγή ζωή του Κυρίου μας, η θεϊκή ζωή επί της γης, που μας κάλεσε να την επαναλάβουμε και να την συνεχίσουμε με τη δική του πάντοτε βοήθεια, είναι στόχος μας, σκοπός μας πάνω στη γη. Να γίνουμε όλοι Χριστοί, δηλαδή να χριστοποιηθούμε, να εγχριστωθούμε, όπως χαρακτηριστικά μας λέει ο Μέγας Θεολόγος του 20ου αιώνα, Άγιος Ιουστίνος. Και αυτό σημαίνει να ζω στη γη και να γεύομαι τον ουρανό. Να είμαι με το σάρκινο σώμα και όμως να έχω ουράνιες εμπειρίες. Γι' αυτό θέλουμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι ο ουρανός στη γη και κουβαλάει όλες τις θείες δωρεές και μας τις προσφέρει για να νικήσουμε ό,τι γήινο, ό,τι υλικό και σαρκικό και να γίνουμε άγγελοι επί της γης. Έχετε δει η αγιογραφία η Βυζαντινή πώς στολίζει τους ναούς, ε? Βλέπετε τη γη και τον ουρανό σαν σύνολο. Ένα. Ξεκινώντας από μας στη γη και ανεβαίνοντας σιγά σιγά προς τον Παντοκράτορα, δια των Αγίων που είναι δεξιά αριστερά και της Υπεραγία Θεοτόκου που είναι στο κέντρο και ενώνει τον ουρανό με την γη. Η αγιογραφία του Ορθόδοξου Ναού είναι ακριβώς αυτή η εικόνα του ότι ο ουρανός κατέβηκε στη γη ώστε η γη να γίνει ουρανός. Τι είναι η ζωή των Αγίων μας? Είναι η μαρτυρία ότι ο αληθινός Θεός έγινε αληθινός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι πρώτοι μάρτυρες αυτής της μοναδικής αλήθειας. Με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής γίνονται κήρυκες αυτής της μοναδικής αλήθειας που προσφέρεται στον άνθρωπο για να ζήσει ο άνθρωπος. Να ζήσει όπως ταιριάζει στην καταγωγή του, και αυτό είναι δώρο του Θεού που συνεχίζεται σαν μαρτυρία μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Οι Άγιοι μαρτυρούν ακατάπαυστο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της ατελείωτης αγάπης του Θεού για την σωτηρία του κόσμου. Μαρτυρούν τη νέα ζωή, την θεανδρική ζωή που γεννήθηκε με τον Σωτήρα Χριστό και συνεχίζεται με τη ζωή των Αγίων. Και οι χριστιανοί στο μέτρο της προσπαθίας τους, των αγώνων τους για την αρετή σαν μέλη του σώματος της Εκκλησίας, συνεχίζουν τη ζωή του Χριστού και των Αγίων, μαρτυρώντας ότι ο Χριστός είναι το μόνο καινούριο κάτω από τον ήλιο, που δεν παλαιώνει ποτέ, που είναι πάντα νέο και προσφέρεται πάντα στον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους, αδιακρίτως φιλής, φίλου και ηλικίας. Γι' αυτό και παντού η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή των χριστιανών θα είναι κάτι το παράδοξο για τους ανθρώπους του κόσμου. Παράξενο, μα αληθινό, και που προσφέρεται στον κόσμο για να ζήσει ο κόσμος. Ο Ευαγγελικός Λόγος χτυπά παράξενα στα αυτιά των ανθρώπων, μα με τη ζωή των Αγίων αποδεικνύεται πέρα ως πέρα αληθινός και καλεί τους ανθρώπους να ακολουθήσουν για να γλιτώσουν από όλες τις κολάσεις, από όλο τον πόνο, από όλη την λύπη που προσφέρει η ζωή χωρίς ζωή με κεφαλαίο. Ο κόσμος αυτός χωρίς αυτόν που τον δημιούργησε. Γιατί ο άνθρωπος, αν δεν ντυθεί με τη χάρη του Θεανθρώπου, είναι γυμνός και κρυώνει και κρύβεται και δεν τολμά να κοιτάξει κατάματα το Θεό και τους ανθρώπους. Ζώντας οι Άγιοι ανάμεσά μας φανερώνουν την έννοια του Παραδείσου. Γεύεται κανείς αυτής της Θείας πραγματικότητος. Είπε ο Κύριος στο ληστή, «Σήμερον μετεμού εσύ εν το Παραδείσο». Είδατε στην εικόνα των Αγίων Πάντων που προσκυνείται όταν μπαίνετε μέσα στο ναό. Είναι από κάτω οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει ο Αβραάμ, οι Πατριάρχες και ο Ιακώβ στην αγκαλιά τους πολλά ανθρωπάκια μέσα, πολλούς ανθρώπους, αυτοί οι απόγονοί τους που έζησαν με πίστη στον Χριστό. Ανάμεσά τους είναι ο ληστής και μετά απάνω αρχίζουν οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Και οι Άγιοι μας βεβαιώνουν γι' αυτό. Γι' αυτό το Σταυρό και γι' αυτό τον Παράδεισο μας βεβαιώνουν ότι μέσα τους άνθησε το δέντρο της ζωής δια του Σταυρού, με την άσκηση, με την αγάπη προς τον Χριστό, με τη μετάνοια. Παίρνοντας φως από τον φως του κόσμου, δηλαδή τον Χριστό, φωτίζουν το δρόμο της ζωής μας και μας προστατεύουν από κάθε κίνδυνο και μας διδάσκουν πώς να αποφεύγουμε τις παγίδες του εχθρού και έτσι να νικήσουμε την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο. Τι άλλο είναι οι Άγιοι παρά κινούμενα Ευαγγέλια? Το 1938 που εκοιμήθη ο Άγιος Σιλουανός, τον είχα ρωτήσει, «Γέροντα, τι θα συμβεί αν καταστραφούν όλα τα αντίτυπα της Αγίας Γραφής στον κόσμο?» Και εκείνος απάντησε, «Κανένα πρόβλημα. Έχουμε τουλάχιστον 100 στο Άγιον Όρος ανθρώπους να τα ξαναγράψουν. Την Αγία Γραφή, να την ξαναγράψουν όλα από την αρχή». Εφαρμοσμένοι δογματικοί είναι οι Άγιοι, γιατί μας βεβαιώνουν για κάθε θεία αλήθεια. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί την Εκκλησία εσπάσαν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια, η κάθε δογματική αλήθεια, βεβαιώνεται από τους Αγίους, υπογράφεται από αυτούς και διακηρύτεται με τη ζωή τους. Τα δόγματα θα ήταν άχρηστα αν δεν είχαμε τους Αγίους να μαρτυρούν γι' αυτό με τη ζωή τους. Οι άνθρωποι ακούν τη λέξη δόγμα και κουμπώνονται. Οι χριστιανοί βλέπουμε τα δόγματα εφαρμοσμένα από τους Αγίους και αγαλόμεθα, γιατί οι θείες φανερώσεις μας προσφέρονται σαν βίωμα των Αγίων. Η Εκκλησία δεν έχει θεωρίες, αλλά ζωή αληθινή. Εμπειρία ζωής δια των Αγίων της που ζουν όλο το Χριστό και ζουν μόνο για το Χριστό και με το Χριστό. Γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι είναι Άγιοι, θα μας πει ο θαυμαστός άνθρωπος του Θεού Άγιος Ιουστίνος, διότι ζουν όλοι το Χριστό σαν την ψυχή της ψυχής τους, σαν συνείδηση της συνειδήσεώς τους, σαν νου του νου τους, σαν ύπαρξη της υπάρξεώς τους, σαν ζωή της ζωής τους. Και έτσι όλοι μαζί βροντοφωνούν με τον Άγιο Απόστολο Παύλο, το ζω δέου και τι εγώ ζει δεν εμεί Χριστός. Γι' αυτό το λόγο μέσα στην Εκκλησία ακολουθούμε πάντα τους Αγίους και για κάθε τι αυτούς εμπιστευόμαστε και τη γνώμη τους θέλουμε. Και αυτοί υπογράφουν κάθε αλήθεια της ζωής μας. Αυτοί υπογράφοντας τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους μας βεβαιώνουν για την τριαδική αλήθεια του Θεού, τη θεανθρωπίνη πραγματικότητα του Κυρίου μας, την μοναδικότητα της Εκκλησίας σαν κυβωτού της σωτηρίας των ανθρώπων για τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, για τα Άγια Μυστήρια, σαν απαραίτητα εφόδια για την πορεία του ανθρώπου προς τον ουρανό, για τις αρετές, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο, για την αμαρτία, για τα Άγια Λείψανα, για τις Άγιες Εικόνες, για τη μέλουσα ζωή, για την Παναγία, για το Σταυρό, για όλα. Μάχες έδωσαν ατέλειωτες οι Άγιοι μας για όλα αυτά τα δόγματα, για όλες αυτές τις σώζουσες αλήθειες. Έχισαν και το αίμα τους για να μην μπουν εμπόδια στο δρόμο μας για τη σωτηρία. Και όλα αυτά γιατί μαρτυρούσαν μέσα τους με αδιάψευστη εμπειρία τις αλήθειες που μαχάρισε ο Κύριος μας. Αλήθειες που οδηγούν τον άνθρωπο στον χώρο ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Κυρίου, το κάλος το άρητον. Αν πάλι μιλήσουμε για ήθος και ηθική, ποιος άλλος καλύτερα μάρτυρας υπάρχει του ορθοδόξου ήθους και της ορθοδόξου ηθικής από τους Αγίους μας? Ένα θεανθρώπινο ήθος που λάμπει και φωτίζει και στηρίζει τη ζωή μας και στολίζει τη ζωή μας. Ήθος Χριστού, ήθος με μεγαλείο και δύναμη. Σε αυτό το ήθος αποδεικνύεται ότι τα Άγια Μυστήρια είναι πηγές των Αγίων Αρετών και οι Άγιες Αρετές καρποί των Μυστηρίων. Όλοι οι θείοι ηθικοί νόμοι πηγάζουν από τα Άγια Μυστήρια και πραγματοποιούνται με τις Άγιες Αρετές. Η ζωή των Αγίων βεβαιώνει για την Αγία Ηθική που έφερε ο Χριστός στον κόσμο, την βιωματική ηθική, την εφαρμοσμένη ηθική, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δογματική στην πράξη. Γιατί τα δόγματα είναι αλήθειες που πρέπει να γίνουν ζωή, να γίνουν ήθος της Εκκλησίας, τρόπος ζωής των χριστιανών, και όλα αυτά σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί τα πάντα εν πάση. Γι' αυτό και το ήθος της Εκκλησίας σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, πραότης, δικαιοσύνη, εγκράτεια, όλα δηλαδή όσα λείπουν από τον τραγικό κόσμο μας που ζει χωρίς Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του κόσμου, ζώντας χωρίς ηθική, χωρίς ήθος Χριστού, λέει τη ζωή του κόλαση. Και η κόλαση του προέρχεται από μια παιδεία που είναι παιδεία χωρίς Χριστό. Χωρίς Θεάνθρωπο Χριστό, χωρίς Ευαγγέλιο, χωρίς Εκκλησία, χωρίς τίποτα το ουράνιο και θείο. Μια παιδεία χωρίς παιδαγωγό, χωρίς αλήθεια. Και αυτή η παιδεία χωρίς παιδεία διαιωνίζει την τραγικότητα αυτού του κόσμου, του γεμάτου αντιφάσεις, συγκρούσεις, πόνο και θάνατο. Ο Χριστός να φύγει από τα σχολεία, αρκεί τα παιδιά μας να έχουν το καθένα από ένα λάπτοπ στην αγκαλιά του. Αρκεί να μην υπάρχουν εικόνες, να μην μιλάνε τα βιβλία για τον Χριστό και να του μιλάνε τα ηλεκτρονικά μηχανήματα για τη ζωή χωρίς Χριστό. Η ζωή όμως των Αγίων αποδεικνύει ότι υπάρχει αληθινή παιδεία και αληθινή παιδαγωγική μέσα από την οποία μορφώνεται Χριστός στις ψυχές των ανθρώπων. Οι Άγιοι μας φανερώνουν με χιλιάδες τρόπους πώς διαπλάσσεται και οικοδομείται ο άνθρωπος σε τέλειο πρόσωπο, πώς φτάνει ο άνθρωπος σε άνδρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπου μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Μέσα από τη ζωή των Αγίων, από τον τρόπο που λειτουργήσαν στη ζωή των ανθρώπων, βγαίνει αβίαστα η παιδαγωγική της Εκκλησίας. Μέσα από τα Άγια Μυστήρια, τις Άγιες Αρετές, που βιώνει ο άνθρωπος εκκυλίας μητρός, η ψυχή δέχεται ευεργετικά την χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να διαπλάθει μέσα του τον αληθινό άνθρωπο. Η ζωή των Αγίων είναι το παιδαγωγικό ιδεώδες της Εκκλησίας, το παιδαγωγικό ιδεώδες του Ευαγγελίου. Πρώτος ο Κυριός μας και μετά οι Άγιοι Απόστολοι και ύστερα οι Άγιοι και όλοι οι Χριστιανοί μέχρι σήμερα και μέχρι το τέλος των αιώνων πραγματοποιούν αυτήν την παιδαγωγική. Αυτό το παιδαγωγικό ιδεώδες, το άξιο του Θεοειδούς όντως που λέγεται άνθρωπος. Ρωτήσαμε κάποτε έναν γέροντα από πότε πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία και λέει, παιδί μου, από την πρώτη στιγμή μετά τον σαραντισμό τους ακατάπαυστα να πηγαίνουν στην εκκλησία για να παίρνουν τα μάτια τους τις εικόνες τις Άγιες που έχει η εκκλησία, τα αυτιά τους να ακούνε την Ιερά Ψαλμωδία και έτσι να μορφώνεται Χριστός μέσα στην ψυχή τους. Εμείς όμως τα πηγαίνουμε μία φορά το χρόνο. Και συμπεραίνει ο Άγιος Ιουστίνος, χωρίς τον Θεάνθρωπο Χριστό και έξω από αυτόν, οποιοδήποτε κι αν είναι το παιδαγωγικό ιδανικό του ανθρώπου, αυτός θα παραμείνει για πάντα ένα «ον» ατελές, ένα «ον» θνητό, ένα «ον» άθλιο και τραγικό, άξιο των δακρύων όλων των οφθαλμών όσοι υπάρχουν στους κόσμους του Θεού. Χρησιμοποιεί κάτι καταπληκτικές εκφράσεις ο πατήρ Ιουστίνος όταν θέλει να εκφράσει αυτήν την εμπειρία της Εκκλησίας, είναι μοναδικός στον τρόπο που εκφράζεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι βίοι των Αγίων δημιουργούν μια πρωτότυπη εγκυκλοπαίδεια, γιατί μέσα στη ζωή των Αγίων μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για κάθε τι που τον απασχολεί και για ό,τι ζητά απάντηση. Πεινάει η ψυχή για αλήθεια, για δικαιοσύνη, εκεί θα βρει κάθε πληροφορία για τη Θεία Δικαιοσύνη και τη Θεία Αλήθεια. Διψά για πίστη, εκεί θα βρει το μεγαλείο της πίστος των Αγίων για να ξεδιψάσει. Ποθεί την αγάπη, την ελπίδα, την πραότητα, την ταπείνωση, τη μετάνοια, την προσευχή. Ατέλειωτες πληροφορίες θα βρει για αυτές τις αρετές, ώστε αν θελήσει να τις αποκτήσει. Λόγοι από τη ζωή των Αγίων μας, γεμάτη χάρη Θεού, που καθαρίζουν την ψυχή και την ικανοποιούν και τις ικανοποιούν κάθε πόθο. Μαρτύρια περνά ο άνθρωπος, εκεί θα βρει εμψύχωση, εκεί θα δυναμωθεί, εκεί θα στηριχθεί, ώστε να μεταβάλει τον πόνο σε χαρά. Κινδυνεύει η ψυχή από αοράτους εχθρούς, εκεί στη ζωή των Αγίων θα βρει κάθε βοήθεια για να ξεφύγει από τον κίνδυνο, καθώς οι φωτισμένοι Άγιοι, γνωρίζοντας με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τις κινήσεις των δαιμόνων, θα δώσουν κάθε πληροφορία χρήσιμη στη μάχη που δίνει ο άνθρωπος. Αν πάλι βρίσκεται εν μέσω λύκων ορατών εχθρών και διωκτών της πίστεως, πού θα βρει καλύτερες οδηγίες για την απόκρουσή τους? Εκεί θα βρει θάρρος, δύναμη να ομολογήσει Χριστό και το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να μείνει ακλόνητος μέχρι και τον θάνατο. Χωρίς φόβο, με χαρά, νιώθοντας δύναμη μεγάλη, ουράνια δύναμη, να τον στηρίζει και να τον οδηγεί στη νίκη. Και όπως λέει ο Άγιος Ιουστίνος, υποφέροντας για τον Χριστό, θα αλαλάζει από χαρά, αισθανόμενος με όλο του το είναι ότι η ζωή του βρίσκεται στους ουρανούς, μακριά από όλους τους θανάτους, κρυμμένη σύν το Χριστό εν το Θεό. Συγχρόνως η ζωή των Αγίων είναι μια μέθοδος θεραπευτική για κάθε νόσημα της ψυχής. Σαν άριστοι ιατροί που πρώτα θεράπευσαν τους εαυτούς τους, έρχονται και προσφέρουν φάρμακα σωτηρίας, φωτισμού, αγιασμού, μεταμορφώσεως, χριστοποιήσεως, θεώσεως. Φάρμακα με τα οποία η ανθρωπίνη φύση νικά τα πάθη, τις αμαρτίες, τον θάνατο, τους δαίμονες. Όλες αυτές οι ασθένειες κατατροπώθηκαν στη ζωή των Αγίων και θεραπευμένοι πλέον εκείνοι μας διδάσκουν τους τρόπους, δηλαδή τα φάρμακα, για να ελευθερωθούμε από τις τόσες ασθένειες που μας ταλαιπωρούν και αφήνουν την ψυχή και το σώμα μας μέσα στη λύπη, το φόβο, την απελπισία. Είναι ατελείωτα τα παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων για το πώς θεραπεύονται όλες οι αρρώστιες και πώς παραδίδεται πάλι υγιής ο άνθρωπος στη ζωή. Είδε υγιής γέγονας, φωνάζει κάθε ζωή Αγίου και προσκαλεί και εμάς να ακολουθήσουμε, να συναντήσουμε τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων και να βρούμε την υγεία μας. Εκεί θα δούμε πως ένας φύλαυτος, φιλόζωος, ιδιωτελής, άπιστος, άνθεος, υπερήφανος, φιλάργυρος, εμπαθής, κακούργος, διεφθαρμένος, οργύλος, πονηρός, ύπουλος, χερέκακος, φθονερός, κενόδοξος, φιλόδοξος, κακοήθης, ανήθικος, άρπαγας και ανελεήμων γίνεται άνθρωπος του Θεού. Πως ένας ληστής, πόρνος, μέθυσος, άσωτος, φωνιάς, μοιχός μπορεί να γίνει άγιος. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, για να θεραπεύσει την άρρωστη φύση μας, να της δώσει την πρώτη υγεία, να της δώσει ζωή, νεκρός είναι και ανέζησε. Επίσης στη ζωή των Αγίων βρίσκουμε ότι δεν υπάρχει καμία προσωποληψία στο Θεό. Κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται, σε όποια εποχή και αν ζει, όποια και αν είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής του, μπορεί να γίνει άγιος, αρκεί να στραφεί προς τον Θεό, να δοθεί στον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό, να προσφέρει τον εαυτό του θυσία, όπως ο Κύριός μας έγινε θυσία και θύμα και θήτης για μας. Θα ήθελα να κλείσω αυτήν την μικρή αναφορά στους Αγίους μας με λόγια του τιμωμένου Αγίου μας Ιουστίνου του Νέου. Γράφει: τώρα γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων ποιος είναι και τι είναι ο Θεός και ποιος είναι και τι είναι ο άνθρωπος. Ήδη έχουμε αποβιβαστεί στην επέκεινα ουράνια όχθη και αντικρίζουμε όλο τον κόσμο της γης από τον ουρανό. Και κοιτάζοντας από τον ουρανό, τι είναι εκείνο που διακρίνουμε περισσότερο πάνω στη γη? Δεν είναι ούτε οι πόλεις, ούτε τα βουνά, ούτε οι θάλασσες, ούτε οι ουρανοξύστες, αλλά ο άνθρωπος. Διότι η θεοειδής ψυχή του ανθρώπου είναι ένας ήλιος πάνω στη γη. Όσοι είναι οι άνθρωποι, τόσοι είναι και οι ήλιοι πάνω στη γη. Και καθένας από αυτούς τους ήλιους είναι ορατός από τον ουρανό, αγαπημένο θαύμα του Θεού. Η μικρούτσικη γη, ένα στεράκι από τα πιο μικρά, να χωράει δισεκατομμύρια ήλιους. Μέσα από το χωμάτινο σώμα του ανθρώπου λάμπει ο ήλιος, ο άνθρωπος, ένας μικρός Θεός μέσα στη λάσπη. Μέσα από τους Αγίους γνωρίζουμε τι είναι το Ευαγγέλιο, ποιο είναι και τι είναι το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, τι είναι ο άνθρωπος χωρίς Θεάνθρωπο και τι είναι με τον Θεάνθρωπο. Στον γήινο κόσμο μας η μόνη άφθαρτη και ανεκμηδένιστη, η μόνη Αγία και αθάνατη πραγματικότητα είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Αυτό είμαστε και εμείς οι άνθρωποι, αν είμαστε με Αυτόν και ζούμε εν Αυτό. Και είμαστε με Αυτόν και εν Αυτό με τα Άγια Μυστήρια και τις Άγιες Αρετές. Χωρίς Αυτόν ο άνθρωπος είναι φάντασμα, είναι ένας μύθος, μια σκιά, ένα όνειρο που του διασκορπίζει η κάθε αμαρτία, ο κάθε θάνατος, ο κάθε διάβολος. Μόνο μαζί του εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από όλα αυτά. Και αυτό το βλέπουμε σε κάθε Άγιο, γιατί μέσα του τα πάντα και εν πάση Χριστός. Πήγε ο διάβολος να πειράξει τον Άγιο Παΐσιο που γιορτάζουμε, είπαμε, σήμερα. Έστειλε λοιπόν κάποιον πολύ πλούσιο άνθρωπο και του λέει: «Ξέρεις, είναι κάτι μοναχοί εκεί στην έρημο που αγωνίζονται πολύ και είναι καημένοι πάμφτωχοι, να πας να τους δώσεις τα απαραίτητα για να έχουν πιο εύκολα να ασκούν τη μοναχική του ζωή». Πήγε λοιπόν αυτός, φορτώθηκε χρήματα χρυσά και αργυρά και πήγε στον Άγιο Παΐσιο. Του λέει: «Ξέρεις, αυτό και αυτό», λέει, «ήρθα να σας φέρω χρήματα να μην έχετε κανέναν κόπο, να μπορείτε να ασκείτε την ζωή εδώ τη μοναχική χωρίς να σκέφτεστε τα απαραίτητα για την ζωή σας». Ο Άγιος Παΐσιος του είπε: «Άκουσα, αδελφέ, δεν είναι αυτό θεάρεστο που λες. Πιο θεάρεστο είναι να πας εκεί», του πες, «σε μια πόλη που είναι κάτι φτωχοί άνθρωποι και να δώσεις εκεί τα χρήματα. Αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Δεν είχες καλή πληροφορία. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνεις». Και τον έστειλε εκεί και ελίσσαξε, λέει, ο διάβολος και του είπε: «Δεν υποφέρεσαι πια, δεν μπορώ να σε κάνω καλά με τίποτα». Βλέπετε, ακόμα και ο διάβολος προσπαθεί, αλλά τρώει τα μούτρα του, όπως τα άφαγε και στην έρημο όταν πήγε να πειράξει τον Κύριό μας. «Πήραμε, αδελφοί μου, εντολή κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτή Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Την Αγία Ζωή όμως δεν μπορούμε να την ζήσουμε μόνοι μας, αλλά πάντοτε συν πάση της Αγίης, με τη βοήθεια και την καθοδήγησή τους, διαμέσου των Αγίων Μυστηρίων και Αρετών της Εκκλησίας. Γι' αυτό και της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξτες ποινησιμών Θεοτόκου, μετά πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

μια εκπομπή που πραγματοποιείται με ευθύνη της ομάδος εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Την ώρα της μεσημβρινής διακοπής επικρατούσε άκρα ησυχία, γιατί οι πόρτες όλες έκλειναν και οι επισκέπτες αποσύρονταν στους ξενώνες του μοναστηριού. Ο Στάρετς κατά κανόνα ξεκουραζόταν. Εάν όμως ένιωθε πως είχε δυνάμεις ή αν δεν τον έπαιρνε ο ύπνος, φώναζε τον επιστολογράφο και τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες της αλληλογραφίας. Αυτή η αλληλογραφία, μεγάλη ταλαιπωρία. Καθημερινώς του έστελναν 50, 60 και περισσότερες επιστολές. Έπρεπε να τις διαβάσει, να παρακολουθήσει τα προβλήματα που ανέφεραν, να στείλει τις απαντήσεις. Και δεν ήταν επιτρεπτό να τις υπαγορεύει όλες. Ορισμένα λεπτά θέματα του επέβαλαν να τις γράφει ο ίδιος. Το απόγευμα από ενωρίς, ώρα 3, ήταν πάλι στη διάθεση του λαού. Στις 5 του πήγαιναν ένα τσάι, το έπινε και συνέχισε τη συζήτηση μέχρι τις 8, οπότε τον περίμενε το δείπνο. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, απαντούσε σε διάφορες ερωτήσεις των αδερφών, εκτός και αν του ζητούσε να του διαβάσουν κανένα βιβλίο. Τελειώνοντας το δείπνο, είχε να απασχοληθεί πάλι με τον κόσμο και ιδιαίτερα με τους μοναχούς. Τους τελευταίους τους διευκόλυνε ειδικά η ώρα αυτή στο να επισκεφθούν το κελί του Στάρετς. Καθώς έβγαινε από το δωμάτιό του με κατεύθυνση προς την Χιμπάρκα, συναντούσε στο διάδρομο πολλούς μοναχούς. Αν καμιά φορά τους έβλεπε να συζητούν και να αργολογούν, δεν παρέλειπε τις σχετικές παρατηρήσεις. «Αδερφέ μου», έλεγε λόγου χάρη σε κάποιον, «αντί να αργολογείς, καλύτερα να τραβάς κομποσχήνη, λέγοντας την ευχή του Ιησού».

Επιστρέφοντας από τη Χιμπάρκα, σταματούσε πάλι και τους πρόσφερε κάποιον ευχάριστο λόγο. Τους διηγεί το κανένα όμορφο ανέκδοτο ή κάτι άλλο διασκεδαστικό. Κουρασμένη καθώς ήταν εκείνη από τα διακονήματα και τις ακολουθίες της ημέρας, το ένιωθαν αυτό σαν άβρα αναψυχής. Ο παππούλης τους γινόταν έτσι πολύ προσφυλής. Μπορούσε επί παραδείγματι να τους διηγηθεί. Κάποτε ένας πετεινός, σκαλίζοντας στα χώματα, βρήκε ένα μαργαριτάρι. Το κοίταξε λίγο, κούνησε το κεφάλι του και είπε περιφρονητικά: «Τι ποτένιο πράγμα, δεν το αλλάζω ούτε με ένα σπόρο κριθάρι». Και όμως υπάρχουν ανόητα πλάσματα που τόσο πολύ το εκτιμούν. Με το σοφό αυτό μύθο του Κριλόφ, καθώς και με άλλες χαριτωμένες διηγήσεις, όχι μόνο σκορπούσε ευθυμία, αλλά και εδίδασκε συγχρόνως. Οι ιδιαίτερες συζητήσεις με τους μοναχούς πολλές φορές κρατούσαν μέχρι τις 11 τη νύχτα. Μέσα στη νυχτερινή ησυχία μάθαιναν οι αδερφοί από τον Θεοφόρο Στάρετς την τέχνη των πνευματικών αναβάσεων. Πολύ επέμενε στην καλλιέργεια της ευχής του Ιησού. Την συμβουλή του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

εκείνος, τα έμαθε και ο κόρακας. Μία καλοκαιρινή ημέρα βρήκε το παράθυρο ανοιχτό και πέταξε στον δρόμο. Τον είδε τότε ένα γεράκι και όρμησε κατ' επάνω του. Ευνηδιασμένος αυτός από την επίθεση, αντί άλλης κραυγής, επρόφερε την ευχή και το γεράκι, πράγμα θαυμαστό, αμέσως απομακρύνθηκε, σαν κάποιος να το έδιωξε. «Τι παρατηρούμε εδώ», κατέληγε ο Στάρετς, «πως και ασυνείδητα και ασυναίσθητα ακόμη αν λέγεται η ευχή, έχει τα αποτελέσματά της και τα αδύνατα τα κάνει δυνατά».

Κανείς δεν αμφιβάλλει για την εντύπωση που δημιουργούσαν οι ωραίες αυτές διηγήσεις στους μοναχούς. Δεν παρέλειπε ο Στάρετς να ποικίλει τον λόγο του και με περιστατικά από την ζωή των παλαιότερων γερόντων της Όπτινα. Ας τον παρακολουθήσουμε σε μερικά. Ήρθε κάποιος στον προϊστάμενο της Κίτης, πατέρα Αντώνιο, και του είπε περίλυπος: «Πάτερ μου, με πονούν πολύ τα πόδια μου, δεν μπορώ να κάνω γονικλησίες». Και εκείνος ο σοφός αποκρίθηκε: «Παιδί μου, η γραφή λέει: Ιέ μου δώσμη συν καρδίαν, δεν λέει δώσε μου τα πόδια σου». Ο Θεός ευλογεί τους απλούς και ταπεινούς μοναχούς. Τους χαρίζει και ειρηνικό τέλος. Κάποτε ένας νέος ήρθε να μονάσει στην Όπτινα. Ο Στάρεθ Μακάριος είπε να τον βάλουν στη διεκπεραίωση των επιστολών. Εργαζόταν ήσυχα και ταπεινά στο διακόνημά του. Όλες του οι ενέργειες απέπνεαν τη χάρη της πραότητος. Στο ναό στεκόταν με χαμηλωμένα τα μάτια. Δεν έκανε τίποτε αν δεν ερωτούσε τον γέροντά του. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της κοιμήσεώς του, το πρόσωπο του έλαμπε από χαρά. Νόμιζες ότι χαμογελούσε. Οπωσδήποτε θα έβλεπε κάποιο εμφρόσινο όραμα. Έφυγε στεφανωμένος με την ειρήνη. Πήγε κάποιος επισκέπτης στον ηγούμενο Μωυσή, αλλά δεν τον βρήκε και ζήτησε τον αδερφό του, τον πατέρα Αντώνιο. «Πάτερ», τον ερώτησε, «τι τυπικό κρατάτε?» «Εγνώρισα», απήντησε εκείνος, «πολλά τυπικά στη ζωή μου. Έζησα ως ερημίτης, έζησα ως κοινοβιάτης, έζησα στο μοναστήρι, έζησα στη Σκήτη. Πέρασα από πολλών ειδών τυπικά. Τώρα όμως προσπαθώ να κρατώ μόνο το τυπικό του τελώνου». «Ποιο είναι αυτό το τυπικό?» ερώτησε εκείνος με απορία. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό», ήταν η απάντησης.

Οι μοναχοί ρουφούσαν όπως οι μέλισσες το νέκταρ τις υπέροχες αυτές διδασκαλίες. Εν τω μεταξύ όμως η ώρα προχωρούσε. Ο μικρότερος από τους διακονητάς του Στάρετς έριχνε μια ματιά στα δωμάτια και στους διαδρόμους και υπελόγιζε τον αγώνα που θα έκανε την άλλη μέρα το πρωί για να καθαρίσει τόσα χώματα και, αν ο καιρός ήταν βροχερός, τόσες λάσπες που θα είχαν μαζευθεί. Κόπος καθόλου ευκαταφρόνητος. Είχε να προσφέρει κι αυτός το μερίδιό του στο βωμό της αγάπης. Όταν έμεναν μόνοι τους, ο πατέρας Αμβρόσιος με τους διακονητάς του άρχιζαν τις βραδινές προσευχές, το μικρό απόδειπνο και τον κανόνα προς τον φύλακα άγγελο. Εκείνος αναγκαζόταν να τις παρακολουθεί από το κρεβάτι του. Ο αναγνώστης συχνά από την κούραση και από την ίστα έχανε τα λόγια του. Μετά το διευχόν ζητούσε ο γέροντας συγγνώμη από τους υποτακτικούς του, έπαιρναν και αυτή την ευλογία του και αποσύρονταν. Τύχαινε τότε να ακουστεί και το ρολόι. 12 η ώρα, έλεγε ο Στάρετς. Αργήσαμε πολύ. Συνήθιζε να κοιμάται με τον κομποσχήνη στο χέρι και χωρίς να αφαιρέσει τίποτε από τα ρούχα του. Αυτό άλλωστε όριζε και το μοναχικό τυπικό. Πώς περνούσε τις νυχτερινές ώρες είναι γνωστό μόνο στον Θεό. Πάντως οι συχνές εφιδρώσεις δεν του επέτρεπαν συνεχή ύπνο, γιατί έπρεπε να αλλάζει κάθε τόσο φανέλες. Αν ένας γιατρός κατορθώνει να βλέπει 50 ανθρώπους την ημέρα, θεωρείται σπουδαία υπόθεση. Τι να πούμε όμως για τον Στάρετς που είχε να αντιμετωπίσει καθημερινά εκατοντάδες επισκεπτών χωρίς να μπορεί να αγνοήσει ή να παραθεωρήσει κανέναν, αφού καθένας από αυτούς είχε βαδίσει 50 και 100 βέρτσια για να τον συναντήσει.

Τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές το πρόγραμμα επίκυλε λίγο. Το βράδυ του Σαββάτου στο κελί του Στάρετς ετελείτο με κάθε επισημότητα ο εσπερινός και ο όρθρος της Κυριακής. Οι ψάλτες προσπαθούσαν να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους ύμνους. Πού και πού, όπως στα μεγαλινάρια, ακουγόταν σιγανά και η γλυκιά φωνή του πατέρα Αμβροσίου. Όταν ήταν νεότερος και υγιής, διακρινόταν στις εκκλησιαστικές χοροδίες σαν τενόρος. Η ωραία αυτή ακολουθία που κρατούσε 3 ώρες έδινε ένα διαφορετικό τόνο στον συνηθισμένο και ομοιόμορφο ρυθμό των άλλων ημερών. Το πρωί της Κυριακής, από τις 5.30 έως τις 6, το περνούσε μαζί με τους υποτακτικούς του, οι οποίοι του διάβαζαν τις ώρες και τα μεσόρια. Εν συνεχεία, εκείνοι αναχωρούσαν για τον ναό της Μονής. Εκεί συνήθως εκκλησιάζονταν. Αυτός, λόγω των ασθενειών του, αναγκαζόταν να μένει στο δωμάτιό του. Η μόνη περίπτωση που μπορούσε να αισθανθεί τη χαρά της ησυχίας και της μονώσεως. Οι μαθητές του, που επέστρεφαν από τη Θεία Λειτουργία, τον αντίκριζαν πάντοτε στην ίδια στάση. Ανασηκωμένο στο κρεβάτι, με κάποιο βιβλίο στο χέρι, τις πράξεις ή το ψαλτήριο ή την φιλοκαλία. Ό,τι μάλιστα του μιλούσε ιδιαίτερα στην καρδιά του, το υπεγράμμιζε. «Ελάτε», τους έλεγε, «να σας διαβάσω κάτι ωραίο από τον Αβά Ισαάκ». Αυτόν τον Όσιο, καθώς και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, πολύ τους μελετούσε. «Η αγάπη εστίν η βασιλεία, ειν επιγγείλατο ο Κύριος. Ούτως έστιν ο ίνος ο εφραίνων καρδίαν ανθρώπου, μακάριος ο ποιόν εκ του ίνου τούτου».

Πολύ του άρεσε να προσφέρει στους μαθητάς του τις Κυριακές τέτοιου είδους γλυκίσματα. Τις παραμονές των μεγάλων εορτών, όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους προσκυνητάς της Όπτινα, εμοίραζε πνευματικά δώρα. Κείμενα με εορταστικό περιεχόμενο που τα συνέτασε ο ίδιος. Τα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά μηνύματά του τα περίμενε ο λαός με πολύ λαχτάρα. 20 χρόνια διένει με τα εκλεχτά αυτά κείμενα και πάντοτε είχε κάτι το καινούριο να πει για το νόημα των δύο μεγάλων εορτών. Όπως ξεχωρίζει η Διαμαντόπετρα ανάμεσα σε άλλα πολύτιμα πετράδια, έτσι ξεχώριζε για τον Στάρετς ανάμεσα στις εορτές των άλλων Αγίων η 7η Δεκεμβρίου, η αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Αμβροσίου με διολάνων του αγαπημένου του προστάτου. Η μέρα αυτή, όχι μόνο για τον πατέρα Αμβρόσιο, αλλά και για ολόκληρη την Όπτινα, ήταν η μέρα πνευματικής ευφροσύνης. Μεταξύ των άλλων εορταστικών εκδηλώσεων, όλοι οι μοναχοί της Κίτης, ο προϊστάμενος, οι μοναχοί της Μονής, γύρω στους 300, ο ηγούμενος και τα πλήθη προσκυνητών θα περνούσαν από το κελί του. Θα του έλεγαν τα χρόνια πολλά και θα έπαιρναν το πλούσιο και εκλεχτό κερασμά τους. Αυτή την ημέρα μπορούσε να ακούσει κανείς και θαυμαστές διηγήσεις από τον βίο του μεγάλου ιεράρχου. Λίγες ημέρες πριν από την κοίμησή του, συνεργαζόταν ο Άγιος Αμβρόσιος με τον γραφέα του, τον Παυλίνο, πάνω στην ερμηνεία του ψαλτηρίου. Είχαν φτάσει στον 43ο ψαλμό. Τι δυναμική στίχη! «Ο βραχίων αυτών ουκ έσωσε αυτούς, αλληδεξιά σου, και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου». Ξαφνικά, ο θέαμα υπερκόσμιο, μία πύρινη γλώσσα επεσκίασε το κεφάλι του Αγίου. Σε λίγο το θεϊκό αυτό πυρ προχώρησε και εισήλθε στο στόμα του. Αυτό στιγμή το πρόσωπό του για λίγη ώρα μεταμορφώθηκε, έγινε ολόλευκο σαν το χιόνι. Η γλώσσα του συνέχισε τότε με ασυνήθιστη εφράδια να αναλύει τις ψαλμικές έννοιες. Ο γραφεύς όμως δεν μπορούσε ούτε λέξη να γράψει. Είχε μείνει έκθαμβος και κατάπληκτος από τα όσα είδε. Βιαστικός έτρεξε στον σοφό και ενάρετο Κάστο, τον διάκονο, να περιγράψει το γεγονός. «Μεγάλο θέαμα, Παυλίνε, αξιώθηκες να αντικρίσεις σήμερα», του είπε εκείνος. «Ευτύχησαν τα μάτια σου να ειδούν επάνω στον επίσκοπό μας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος».

Αλήθεια, τι να πρώτο θαυμάσει κανείς την υπέροχη ζωή του μεγάλου αυτού πατρός. Ο Στάρετς το είχε κρυφό καμάρι που έφερε το όνομά του. Μία φορά μάλιστα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του. Τι είχε συμβεί? Ανοίγοντας κάποιο δέμα που του ταχυδρόμησαν, αντίκρισε την εικόνα του Αγίου και τμήμα από τα λείψανά του. Εκλεκτότερο δώρο δεν μπορούσε να φανταστεί. Επιπλέον, ένας ιερομόναχος της Κήτης με ποιητικό χάρισμα συνέθεσε την ακολουθία και τους χαιρετισμούς του Αγίου Αμβροσίου. Έτσι ο Στάρετς είχε στη διάθεσή του όλα τα μέσα για να προσεγγίζει περισσότερο τον Άγιό του. Αυτές υπήρξαν οι σχέσεις του πατέρα Αμβροσίου με τον Άγιο Αμβρόσιο. Οι δικές μας σχέσεις με τον Άγιό μας ποιες είναι? Και οι χριστιανοί γονείς ας προσέξουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Στα παιδιά τους ας δίνουν μόνο ονόματα Αγίων. Τους εξασφαλίζουν έτσι τους πιο δυνατούς προστάτες.

ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως. Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

η εγκατάσταση του πατρός Πολυκάρπου στη Λίμνο αποτέλεσε για τους νησιώτες μια ευχάριστη έκπληξη, όταν σιγά σιγά άρχισαν να ανακαλύπτουν τα χαρίσματά του και τη βαθιά του μόρφωση. Βέβαια, δεν είχε εντυπωσιακό παράστημα. Ήταν κοντός και μελαχρινός, με μακριά γενιάδα. Διοπτροφόρος και δεν κέρδιζε αμέσως την προσοχή σου. Αν όμως σου δινόταν ευκαιρία να τον γνωρίσεις, εύκολα θα διαπίστωνες στο σπινθυροβόλο βλέμμα και στο μόνιμο υπομοιδίαμα την ευγένεια του χαρακτήρα του. Θα διέκρινες το λεπτό χιούμορ και τη ζεστασιά της αγάπης που εξέπεμπε προς τον καθένα. Δεν άργησε να έρθει στη Λίμνο η μητέρα του. Μένουν σε ένα απλοϊκό σπίτι κοντά στο Επισκοπείο και στο Μητροπολιτικό Ναό. Σε ηλικία 67 χρόνων ετόλμησε τον ξεριζωμό από ένα καλοβαλμένο σπιτικό και από ένα περιβάλλον εκλεκτών ανθρώπων που τους ανέστησε πνευματικά και ήξερε πόσο την αγαπούσαν, και ήλθε για να αθλήσει με ενθουσιασμό όσο και σύνεση. Ήξερε και τις δυσκολίες της αρχής για μια χριστιανική προσπάθεια σε ένα παρθένο πνευματικός έδαφος. Κι όμως, με χαρά προσέφερε τον εαυτό της. Η Λίμνος είχε την χαρά να δεχθεί ένα ώριμο καρπό. Και την καμάρωναν και την εχαίρονταν όλοι, από τους ψαράδες μέχρι τους βαρκάριδες, έτσι καθώς την έβλεπαν γελαστή και ακούραστη να τρέχει για το καινούριο της νοικοκυριό, για τα καινούρια έργα της αγάπης. Στη χριστιανική προσπάθεια της Λίμνου ήταν πρωτοπόρος, χωρίς ποτέ η βαθιά νοσταλγία του ξυλοκάστρου. Ήταν λεπτή ψυχή να της αφαιρεί την όρεξη, την ακτινοβολία. Κανείς δεν εμάντευε πόσο είχε πονέσει στη ζωή της, πόσο είχε αγωνιστεί. Το φωτεινό της πρόσωπο δεν άφηνε καμιά υποψία. Είχε τόση ευγένεια, τόση αρχοντιά. Πολύ σύντομα, το ταπεινό σπιτάκι τους θα μετατραπεί σε χώρο κοινωνικής και ιεραποστολικής δράσης. Θα διαβούν το κατόφλι του πλήθος πονεμένων ή προβληματισμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα βρουν κοντά τους στήριξη και παρηγοριά. Δύο ευλογημένες υπάρξεις, μάνα και γιος, εργάζονται συστηματικά και αθόρυβα για τη διάδοση των αληθιών του Χριστού, διδάσκοντας με το λόγο τους, αλλά κυρίως με το παράδειγμά τους. Έχουν να δώσουν πολλά στο διψασμένο ακριτικό λαό. Στο μεταξύ, ο πατήρ Πολύκαρπος πλουτίζει το κηρυκτικό υλικό του, ενώ δέχεται νέα επιστολή του πνευματικού του πατρός Πολυκάρπου Ανδρώνη. Σε εύχομαι εφόρου ζωής να προσφέρεις την ανέμακτον θυσίαν, μνημονεύων και ημάς, με φόβον Θεού και με την ιερότητα που ενέχει το μέγα τούτο της χριστιανοσύνης μυστήριων. Πρόσεχε να μην συνηθίσεις να προσφέρεις την θυσίαν τυπικώς, αλλά διερχόμενος την εβδομάδα σου με αδιάλειπτον προσοχήν και προσευχόμενος ειδικώς να σου δίδει ο Θεός ζήλον να προσέρχεσαι εν φόβο και τρόμο προ των θυρών του Ιερού Θυσιαστηρίου και να λειτουργείς. Να προτιμάσεις την μελέτη σου, να αναγινώσκεις την Αγία Γραφήν, τους πατέρας της Εκκλησίας, του Πιδάλιον, των Σημειών Θεσσαλονίκης και ό,τι άλλο οικοδομητικών βιβλίων. Ασφαλώς θα έχεις αρκετά συνδεθεί ψυχικώς με τον Πατέρα Θεολόγων, αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά, λέγει ο προφήτης. Και αν τυχόν ως άνθρωποι παρεξηγηθείτε, αμέσως να θέτετε εις ενέργειαν την συνεξήγηση και θα αποτελείτε μίαν ψυχήν και μίαν καρδίαν. Άλλος τα ξεύρισε αυτά και θα τα εφαρμόζεις περισσότερον από τη γράφου. Φύλαξε το κάλεσμα και την ευχή αυτού του πνευματικού να ιερουργεί με φόβο στο ύψος της ιερότητος του μυστηρίου. Γράφει θερμός λειτουργός και φίλος, κοινωνός των ανέκφραστων βιωμάτων του. Τρομερή η θέση του ιερέα και όλης της Εκκλησίας που στέκεται τρέμοντας μπροστά στο θυσιαστήριο, μπροστά στο σώμα και στο αίμα του Χριστού.
η ύπαρξή μας ολόκληρη αναχαιτίζεται, καθυλώνεται από το υπερούσιο θαύμα. Και όμως, εκεί που οι βαριές πόρτες της χάριτος ανοίγουν κατά θεία συγκατάβαση και ο άνθρωπος προσέρχεται σιγαλά προς το κέντρο της ζωής, στο κέντρο όλου του κόσμου, χωρίς να κεραυνοβολείται, και σε αυτές τις πιο ιερές στιγμές η αδυναμία του χώματός μας δεν μας εγκαταλείπει. Η ελευθερία μας δοκιμάζεται από δεινούς λογισμούς, από αμφιταλαντεύσεις, από δισταγμούς. Ο πειρασμός απλώνει αδιάκοπα πάνω στην απογυμνωμένη από τα γήινα ψυχή μας, την έτοιμη να παραδοθεί στον εμβίο της το ύπουλο χέρι και ζητά να εμποδίσει την πραγμάτωση του θεϊκού έρωτα της ψυχής. Μάχεται ο ιερέας να νικήσει, να ελευθερωθεί από αυτόν τον πνιγμό του κλειού των πειρασμών. Μπήγει η ψυχή του φωνή παράφορη και ζητά από τον Κύριο να της ανοίξει τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας του, να την κρύψει, να την προστατεύσει. «Κύριε ελέησον» είναι η πιο ικετήρια κραυγή του λειτουργού. Σε μερικές τέτοιες κρίσιμες στιγμές, εκείνος, ο κοντούλης παπάς με την χαρισματική ευφυΐα και τις ευαίσθητες κεραίες για να πιάνει τα μηνύματα του ουρανού, συνεπαρμένος από το μέγεθος της τιμής, ρωτούσε: «Πατέρ Νικόλαε, θα μπορούσαμε αλήθεια να καταλάβουμε τη θέση μας στο θυσιαστήριο, να εκτιμήσουμε την κορυφαία ευθύνη του λειτουργού?» Και αυτό ήταν όλο. Τον ρωτούσα εγώ, τον ενοχλούσα να μαρτυρήσει, να εκφραστεί. Τίποτε όμως. Δεν ήθελε να αποκαλύψει τις βιωματικές του εμπειρίες. Απέφευγε να φανερώσει τους εσωτερικούς του συγκλονισμούς. Έκρυβε συστηματικά τη μυστική ζωή του με τον Ιησού. Εσωτερικά, ενδόμηχα, ζούσε το πανηγύρι της ψυχής του. Έτρεμε όμως μυστικά και πάσχιζε να γνωρίσει αγνώστος όν η γάπησεν η ψυχήν του, τον Κύριο. Δεν μπορείς να πλησιάσεις το Θεό παρά με τη γυμνότητα της ταπείνωσης που γεννάει η αγάπη. Η συμμετοχή στην πνευματική τράπεζα της Χάριτος προϋποθέτει ανθρώπους αποφασισμένους, φλεγωμένους από έρωτα θεϊκό, βασανισμένους από την άγρια δίψα του απολύτου. Τι δύσκολο, τι οδυνηρό και πόσο πικρός παραγμό απαιτεί το ορίμασμα της καρδιάς που δίδεται στο Θεό. Μόνο όσοι το κατέστησαν αποκλειστικό έργο τους και το έκαναν μοναδικό στόχο τους, το επέλεξαν και το εβίωσαν, έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Αλλά συνήθως αυτοί σιωπούν. Να το πρώτο στοιχείο της ζωής του Πολυκάρπου. Η ανεφόρον, η μέχρι παραφροσύνης για τα ανθρώπινα μέτρα, αγάπη του προς τον Ιησού και την ιεροσύνη. Ο θείος Μάξιμος, ο ομολογητής, θα πει: «Έστι δε εκστατικός ο θείος έρος. Ούκ αιών είναι αυτόν του εραστάς, αλλά των ερωμένων». Εδώ έχουμε την εφαρμογή της πρώτης και μεγάλης εντολής: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, που είναι όχι τυχαία πρώτη στη σειρά του Δεκαλόγου.

σημείωνε ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου σε ομιλία του στο πνευματικό μνημόσυνο του αρχιερέως Πολυκάρπου στις 2 Δεκεμβρίου 1984. Μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων ο Άγιος Λίμνου απουσιάζει και ο πατήρ Πολύκαρπος ζητά από παλαιούς συμπαραστάτες τη δική του πείρα πάνω σε πρακτικά θέματα επικοινωνίας κληρικών και λαϊκών. Το απαντούν με δισταγμό και προσοχή, εφόσον η αγιότητα του Αγίου Λίμνου είναι γνωσμένη, ενώ ο υπερπάντα άλλων πατρικός πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος στέκεται σε βαθύτερα θέματα. Σημειώνει: «Εν την πρόοδο της εργασίας της Αποστολής, ίν σου ενεπιστεύθει ο Κύριος, θα διακρίνεις τον εαυτόν σου και θα τον αντιμετωπίσεις ως ελπίζω και εύχομαι. Είναι κεκριμένος εχθρός υπαριθμών 1 και χρειάζεται πολύ ταπείνωσης, δια να φωτίζει τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να τον διακρίνομεν επάνω στα πράγματα και να του αποκόπτομεν τα γούστα». Τις γιορτές του 12ημέρου, οι δύο πατέρες έχουν κοντά το δεσπότη και γεροντά τους. Έπειτα, εκείνος ξαναγυρνά στην Αθήνα, από όπου του στέλνει κατά καιρούς σημειώματα για θέματα ποιμαντικά, υποδείξεις για αντιμετώπιση προβληματικού ιερέως, θέμα που απασχολεί τον πατέρα Πολύκαρπο. Το Κυπριακό βρίσκεται σε δύσκολη φάση και ο Άγιος Λίμνου έχει την καρδιά του εκεί. Ο Άγιος Λίμνου κατά την περίοδο 1955-56, ενώ ήταν συνοδικός, άσκησε επί ένα έτος και τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου της Πανελληνίου Επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου και εργάστηκε με ζήλο για την προβολή και δικαίωση του Κυπριακού Αγώνος. Έγραψε σε ανοιχτή επιστολή προς τον αγγλικό λαό: «Εξοριστής και τιμηθής δια τας υπέρ των Άγγλων υπηρεσίας μου, αισθάνομαι το καθήκον να διαμαρτυρηθώ εντόνως δύο όλα αυτά. Επιστρέφω λοιπόν το δίπλωμα προς τους κυβερνήτας σας, διότι δεν έχει πλέον σήμερον δι' εμέ καμίαν αξίαν. Δεν μετανοώ δι' όσα έκανα τότε. Λυπούμαι μόνον δια την διαγωγήν της αγγλικής κυβερνήσεως». Δεν αισιοδοξεί. Για τους πατέρες του στη Λίμνο εύχεται τίποτε να μην διασπάσει την ενότητα των ψυχών τους. Τέλος Ιανουαρίου του 1957, ο πνευματικός του, πατήρ Πολύκαρπος Ανδρώνης, τον παιδαγωγεί κυρίως ως προς το οφήκιο του Αρχιμανδρίτη και το έργο του πνευματικού των νέων που του ανατέθηκε. Στο εξής, του παραγγέλει να ερωτά μόνο τον Αγιότατο Επίσκοπό του. Στην επιστολή του, μεταξύ άλλων, σημειώνει: «Η ουσία είναι το μυστήριο της ιεροσύνης και όχι το οφήκιο του Αρχιμανδρίτου. Αλλά αφού η Εκκλησία το έχει, θα το δεχθόμεν και την ώρα που θα φοράς τον τίμιον σταυρό, να αισθάνεσαι ότι επ' αυτού ύπλωσε τα σπαλάμας του δια τας αμαρτίας μας ο Κύριος. Πόσον καθαρόν πρέπει να είναι το στήθος και η καρδία εκείνων που τον φορούν. Εφόσον σου ανέθεσεν ο Σεβασμιότατος να εξομολογείς και νέους, θα το αναλάβεις και θα τον ερωτάς εις τας δυσκολίες σου που θα συναντάς. Πρόσεχε όμως, με ταπείνωση να ασκείς το υπουργήμα αυτό ή να σε ευλογεί ο Θεός. Προ και μετά και κατά την εξομολόγηση να προσεύχεσαι δια να μην μολύνεσαι από όσα θα ακούεις και να σε φωτίζει ο Θεός πώς να κανονίζεις τα πράγματα. Όπου βλέπεις δυσκολίες, να μην δίδεις άμεση απάντηση. Να συνεννοείσαι με τον Σεβασμιότατον ή τον Πατέρα Θεολόγων. Να μην κάμεις ακρίτους και τολμηράς ερωτήσεις ή ζητήματα αφορώντα την ηθική υπό την στενή έννοια. Όταν αρχίζουν και σου λέγουν πράγματα ανήθικα, να βάζεις κάτω το κεφάλι σου, διότι έτσι ενθαρρύνονται και θα σου τα λέγουν. Να ζητήσεις από τον Πατέρα Θεολόγων να διαβάσεις κάτι που έχω γράψει περί εξομολογήσεως των νέων. Ίσως σε ωφελήσει». Στο μεταξύ, ο Άγιος Λίμνου ετοιμάζει το βιβλίο του
πιστοί αχρηθανάτου. Και οι αρχιμανδρίτες ζητούν από τους ανά την Ελλάδα συνεργάτες πληροφορίες για μαρτύρια ιερέων κατά τη δεκαετία του 1940. Ο πατήρ Ιωάννης Μακρόπουλος, κατά τη σαρακοστή που ακολουθεί, τον συμβουλεύει. Χρειάζεται αυτοκριτική ξεχωριστή δια κάθε καθήκον κατά πόσον θεαρέστος εκτελείται τούτο και ανανέωση αποφάσεων προς βελτίωση των πάντων. Ο κληρικός σε όλη του τη ζωή πρέπει να διάγει ως ανωτέρα πνευματική ύπαρξης. Με εφορία ψυχική για όσα πληροφορείται για την πνευματική ζωή στη Λίμνο, όπου ετοιμάζουν και ιερατικό συνέδριο, προσθέτει. Μίλης μονόμεν όμως, να γυμνάζομεν εαυτούς εις ευσέβειαν και γενικώς να καλλιεργόμεν τον εαυτόν μας πνευματικός, διότι μόνον τότε θα ευλογήσει ο Θεός τις προσπάθειές μας δια τους άλλους. 2 χρόνια μετά την εγκατάστασή της στη Λίμνο, η μητέρα του πατρός Πολυκάρπου άφησε αυτόν τον κόσμο και την αρρώστια της ακόμη την είδε και την προσέφερε σαν μια εγκάρδια προσφορά στην αγάπη, την οποία αθόρυβα, μυστικά, όχι χωρίς πόνο, ηρωικά υπηρέτησε μέχρι τάφου. Καθισμένη όπως συνήθως στην πολυθρόνα της πλάι στο φωτεινό παράθυρο για να αγκαλιάζει με την αγάπη της τους διαβάτες, εμπιστεύθηκε στο παιδί της. «Τώρα παιδί μου, δεν έχω τίποτε άλλο να κάνω. Εσένα σε είδα όπως ήθελα. Η ζωή μου πια δεν μου χρειάζεται». Ποιος το πίστευε μέσα από τόση ακμή να πεθάνει? Όμως η ίδια την είχε αυτή την πληροφορία. Ήταν τόσο έτοιμη, πανελεύθερη από κάθε ανθρώπινο δεσμό, σαν τη Μόνικα μπορούσε και η Ζαχαρούλα Βαγενά να πει: «Θάψετε το σώμα μου οπουδήποτε, ένα και μόνο σας ζητώ, όπου και αν βρίσκεστε, να με θυμάστε στο βωμό του Κυρίου».

νύχτα της 13ης προς την 14η Δεκεμβρίου του 1958 ήταν η νύχτα της αγωνίας της. Ξημέρωνε Κυριακή. Τον έστειλε να τελέσει τη λειτουργία του. Με το τελείωμα της Θείας Λειτουργίας φτερούγησε η ψυχή της ήρεμη και ολοφώτινη στον ουρανό. Εθαύμαστα την αντοχή του Πολυκάρπου στο θάνατο της μητέρας του στο νοσοκομείο της Λίμνου. Πάντα ήταν κοντά της. Τώρα όμως την αρρώστια της πιο πολύ. Χωρίς πολλά λόγια, δίχως διαχύσεις και εμφανείς εκδηλώσεις τρυφερότητος, σεμνά, βουβά, συγκρατημένα, υπέφερε μαζί της. Ολόκληρη νύχτα ήταν κοντά της και το πρωί ήρθε να λειτουργήσει μαζί μου στο ναό της Αγίας Τριάδος, σημειώνει ο πατήρ Νικόλαος Τριανταφύλου, που τότε ήταν διάκονος. Ήταν μια λειτουργία πολλής, θερμής και επίμονης προσευχής, συνεχίζει. Χαρακτηριστικής για την ιεροσύνη, διότι έπρεπε να αγιαστεί ο λαός του Θεού και να συνοδευτεί η ύπαρξη της Ζαχαρούλας στην αγκαλιά του Δημιουργού. Στο Άγιο σχέδιό του ήταν να επομιστεί ο πατήρ Πολύκαρπος τον ξεριζωμό της από το ξυλόκαστρο και μετά τον πόνο που ένιωθε, γιατί την άφηνε τόσο μόνη και αβοήθητη στον ξένο τόπο λόγω των πολλών του υποχρεώσεων στη Μητρόπολη, ήταν βουλή του Θεού να την παραδώσει με τα χέρια του στη λιμνιακή γη κάτω από το δάφνινο στεφάνι που ο Λίμνου Διονύσιος κατέθεσε στο δακρύβρεκτο από τους λιμνίους φέρετρό της. Η λιμνιακή γη θα δεχθεί στα σπλάχνα της ως ξεχωριστή ευλογία και τούτο θα αποτελέσει ένα επιπλέον κρίκο αγάπης ανάμεσα στον νέο κληρικό και το νησί. Ο πατήρ Πολύκαρπος θα επισκέπτεται κάθε απόγευμα το κημητήριο της Αγίας Τριάδος για να προσφέρει ως ιερέας στη μάνα το αναγκαίο τρισάγιο και να λάβει την εκ του τάφου μητρική ευλογία. Για αυτή την υποδειγματική μητέρα διατηρούσε πάντοτε ο πατήρ Πολύκαρπος σεβασμό, τιμή και αγάπη. Γράφει σε γράμμα της 25ης Ιανουαρίου του 1959 από τη Μύρινα της Λίμνου λίγο μετά την κοίμησή της σε ξεχύλισμα στοργής. Είναι αλήθεια πως δεν μπορώ να συνηθίσω ακόμη στο γεγονός πως λείπει η μητέρα από κοντά μου και ήτο τόσο κοντά μου τα δύο αυτά χρόνια και ότι μόνον αν ο Κύριος με αξιώσει να μπω κι εγώ στη βασιλεία του θα την ξαναδώ. Ήταν τόσο ζωντανή, με τόσες εκδηλώσεις αγάπης. Με την πολύτιμη πείρα της, η γυναίκα αυτή που με την προσευχή της με κράτησε κοντά στο Χριστό, αφού ενεστάλλαξε στην καρδιά μου τα πρώτα σπέρματα της πίστεως και της ευσεβίας και με την επίμονον συμβουλή της με οδήγησε έως του θυσιαστηρίου, ή το βοηθός και παρήγορος φύλαξ άγγελός μου. Αλ ως το Κυρίο έδοξεν ούτω και εγένετο. Εκείνο ζητεί πάντοτε αργά ή γρήγορα τα δώρα που μας δίδει να του τα προσφέρουμε δια να στολίσει τον θρόνο του. Ό,τι ευτυχία αν ήθελε να μου καταλογήσει ως προσφορά μου και αυτό ο καλός Θεός. Χθες εις τον Μητροπολιτικό Ναό ελειτούργησα και ετέλεσα μνημόσυνον εν στενό κύκλο δια την αναπαυσή της ψυχής της. Πόσο μεγάλο είναι να προσφέρει κανείς την υπέρτατη θυσία δια το πιο αγαπητό του πρόσωπο. Ας έχει δόξαν ο Θεός. Μαζί του ευγνωμονώ και εκείνην δι' αυτήν την δωρεάν.

Αττική Πατρώτης και Ολοκαύτωση. Βίος και Πολιτεία. Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή Λικουρ.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.